Και πώς έγινε αυτό, θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα, θα σας πούμε την ιστορία. Αλλά θέλω να ξέρετε, πριν ξεκινήσω, να σας λέω την ιστορία έτσι όπως την έχω μελετήσει και ενδεχομένως όπως την έχετε διαβάσει ή ακούσει κι εσείς, ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζονταν ως μια ομάδα ανθρώπων που ήταν βρώμικοι, υπάνθρωποι, απολύτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα. Και εδώ στην όλη ιστορία που οδήγησε στο πογκρόμ των Ελλήνων στην Ομάχα, στην Νότια Ομάχα, το κύριο σημείο που στάθηκαν ήταν αυτό, το έγκλημα. Διότι κατηγόρησαν με σκευωρία, έλεγαν οι Έλληνες της περιοχής τότε, έναν Έλληνα ότι δολοφόνησε έναν αστυνομικό. Αλλά η ιστορία μας δεν ξεκινά από εκεί. Πάει πιο πίσω με την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα από ακραίες εξτρεμιστικές ομάδες. Ποτέ δεν έχει διαλευκανθεί ή τέλος πάντων δεν έχει υποθεί η πραγματικότητα για το τι έγινε και πώς δολοφονήθηκε αυτός ο Έλληνας μετανάστης. Ήρθαν μετά τα γεγονότα, ξεσηκώθηκε η ελληνική κοινότητα, έγινε αυτή η ιστορία όπως κατηγορήθηκε ο Έλληνας μετανάστης για τη δολοφονία του Αμερικανού αστυνομικού και τα πράγματα πήραν μια οχλώδη αντιμετώπιση από τον κόσμο, ο οποίος έβγαινε και ζητούσε να φύγουν οι Έλληνες, οι βρωμεροί και τρισάθλοι μετανάστες εδώ και τώρα από την περιοχή τους. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η σύμπνοια με την οποία αντιμετώπιζε όλο το γεγονός των διωγμών ο τύπος της εποχής. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί. Εκείνο που έχω κάνει, που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή, γιατί είμαστε πάρα έτσι μαζί ουσιαστικά τη φτιάχνουμε, είναι έχουμε επενδύσει με τραγούδια της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν όσο πιο παλιά βρήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν από τις πρώτες ηχογραφήσεις, γιατί τότε οι ηχογραφήσεις των δίσκων γραμμοφώνου έτσι γίνονταν κυρίως στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον περίφημο Τέτο Δημητριάδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Ζανέτος» στο ράδιο και αμέσως μετά θα μπούμε στο ζουμί της ιστορίας.

0: Ladies and gentlemen, the Greek hour's coming.
1: Special www. New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, San Francisco. Ladies and gentlemen, Mr. Gianetto speaking. Today, we produce to you important stuff. The tenor and the other punch. They're going to see the Greek song. His name is The Maxaris, The Saxero, and The Sacatalaveno. That means, me don't know you, you don't know me, but I love you just the same. Τώρα, φίλοι μου, αυτή τη μουσική σας την προσφέρουνε ο Χασάπη της Νέας Υόρκης που πουλάει φρέσκα φρέσκα του πάγου, κεφαλάκια, ποδαράκια και πατσί από σαλιάβους. Από το μπακάλι του Ντετρόι που πουλάει φρέσκες σαρδέλες, κορδέλες και ποτήρια, από το μανάβι του Μπόστο, Πιτσιβούργο και Κλίβελα που πουλάει μαρούλια με τη ρίγανη, από το καφενείο του Χολ στην Μπουλεβάρη του Σικάγου που φτιάνει καφέδες με καφέ και ζάχαρη. Που έχει τράπουλες για πρέφα, να γελάει δάκια που δεν σβήνουν ποτέ, και κουμπούρες του 21 για προφύλαξη και για την ησυχία των πελατών του. Και το τελευταίο από το ψωμά του Σαν Φραντζίσκο που πουλάει ψωμία φρέσκα της ώρας. Υπορτάται από την Κίνα. Λοιπόν, μουζίσιας, έτοιμοι. 1, 2.

Κατά παράκριση μιας δεσποινής από το Chinatown, θα τραγουδήσει το κουαρτέ το ωραίο τραγούδι που ονομάζεται «Θα σε φιλήσω όταν τα άστρα ο ήλιος και το φεγγάρι». Δεν μπορούν να μας δουν, γιατί θα

0: Αλληλιοφόρο Τζανέτος. Τζανέτος σπίτι. Goodbye.
1: Πραγματικά φοβερή έμπνευση και φοβερή δημιουργία. Λοιπόν, είπαμε τη λέξη πογκρόμ. Δεν είναι ελληνική λέξη. Έχει την καταγωγή της, προέρχεται από τα ρώσικα, από τη λέξη πογκρόμ, το οποίο σημαίνει στα ρώσικα συντριβή ή όλεθρος, κάποιος ο οποίος προκαλεί τον όλεθρο, και ουσιαστικά περιγράφει μια οργανωμένη επίθεση με βία ενάντια σε μια ομάδα ανθρώπων, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, η οποία την έχουν στοχοποιήσει για εθνικούς, πολιτικούς ή ακόμη και θρησκευτικούς λόγους. Ο στόχος της επίθεσης είναι ο εκφοβισμός, η καταστροφή, η κλοπή των περιουσιών και η εξόντωση αυτής της κοινωνικής ομάδας. Τώρα, η πρώτη φορά που συναντάμε τη λέξη πογκρόμ είναι για τις αιματηρές επιθέσεις που έγιναν στην Ρωσία του 19ου και 20ου αιώνα σε βάρος των Εβραίων. Επίσης, σήμερα τη χρησιμοποιούμε όχι μόνο για το κομμάτι των επιθέσεων σε βάρος κάποιων ομάδων, αλλά και μεταφορικά. Έτσι, ας πούμε, μπορούμε να πούμε πογκρόμ συλλήψεων, πογκρόμ απολύσεων, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μια εικόνα μαζική, μια μαζικότητα. Τέλος, να δώσουμε μερικά ιστορικά γεγονότα που ουσιαστικά έχουν χαρακτηριστεί ως πογκρόμ. Είναι η νύχτα των Κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία, είναι το πογκρόμ των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και το πογκρόμ των αναπήρων στην κατοχική Αθήνα το 1943. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Πάμε στην Νεμπράσκα. Είμαστε στο 1909. Εκεί η Ku Klux Klan περιμένει τους μετανάστες για να τους αντιμετωπίσει με τον πλέον επέσχυντο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί μετανάστες Έλληνες στις νότιες πολιτείες, οι οποίοι γίνονται στόχοι ρατσιστικών επιθέσεων, αφού θεωρούνται μη λευκοί, βρωμιάριδες, και στρέφονται εναντίον τους τα μέλη της Ku Klux Klan. Πολλές φορές σημειώνονται επεισόδια μεμονωμένα και αυτά έχουν δημιουργήσει μια ένταση στην ελληνική κοινότητα, η οποία, επαναλαμβάνουμε, απαριθμεί 2.000 μέλη εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί για να εργαστούν, κυρίως στα μεταλλουργία. Έρχεται κάποια στιγμή να αναστατώσει όλη αυτή την ήδη έκριθμη κατάσταση η δολοφονία ενός Έλληνα μετανάστη, του Νικόλα Τζιμίκα. Είναι μια από τις πιο σκοτεινές και περίεργες ιστορίες της μετανάστευσης του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτών. Δεν έχει διαλευκανθεί, μάλλον αποσιωπήθηκε, το τι ακριβώς έγινε, γιατί όλοι οι Έλληνες εκεί συζητούσαν μεταξύ τους ότι η δολοφονία επήλθε από επίθεση ρατσιστική από μέλη της Ku Klux Klan. Το 1890 έχουν ξεκινήσει και έρχονται ορδές μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι το 1920, ας βάλουμε ορόσημο χρονικό το 24, από τότε και απαγορεύτηκε ουσιαστικά η μετανάστευση, είναι πάνω από 350.000 οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κομμάτι γης τώρα που βρισκόμαστε, στην Νότια Ομάχα, είναι μια κοινότητα δυναμική, γιατί είναι εργατικά χέρια, έτσι, και τα έχει ανάγκη ο κόσμος για να προχωρήσει η δουλειά, να γυρίσει το γρανάζι, αλλά είναι μόλις 2.000 τα άτομα που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα της Νότιας Ομάχα. Τους χαρακτηρίζουν μαύρους, γιατί είναι σκουρόχρωμοι, και ουσιαστικά είναι και αποτελούν στόχο των ρατσιστικών ομάδων που δρούν στην περιοχή. Ο Νικόλας Τζιμίκας ήταν 23 ετών. Καταγόταν από τα Γρεβενά και η δολοφονία του έγινε το 1909, τη χρονιά που ξέσπασαν τα βία επεισόδια στην Νεμπράσκα, και σίγουρα συνδέεται με μια σειρά ρατσιστικών επιθέσεων. Αυτή σίγουρα όμως είναι η πιο σκληρή και αυτή που έχει μείνει, γιατί κατέληξε στην δολοφονία του. Ο Τζιμίκας εργαζόταν σε ένα συσκευαστήριο κρεάτων και λέγεται ότι μαζί με τα μέλη της Ku Klux Klan, ή μάλλον με εντολή των μελών της οργάνωσης αυτής, αναζητούσαν να τον βρουν, γιατί δεν τους άρεσε η εμφάνισή του Γενικά δεν τους άρεσε το χρώμα του. Δεν. Και είχε γίνει, χωρίς και ο ίδιος να το γνωρίζει, στόχος, ξεχωρίζοντας από τους υπόλοιπους συμπατριώτες του. Όταν έγινε λοιπόν η δολοφονία του, ουσιαστικά ξέσπασε η ιστορία και ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση διαφορετικά και έρχεται λοιπόν η επίθεση του Ιωάννη Μανουσαρίδη, όπως είπαν οι αρχές, έτσι, σε έναν αστυνομικό τον οποίο και δολοφονεί. Αυτό έλεγαν οι αρχές. Η ελληνική κοινότητα μιλούσε με μεγάλη σιγουριά για σκευωρία. Ο Μανουσαρίδης συλλαμβάνεται, καταδικάζεται εις θάνατον, βέβαια μετά από μια νέα εκδίκαση της υπόθεσης απαλλάσσεται από τη θανατική ποινή για την δολοφονία του θανάτου του αστυνομικού Λόβουρη, γιατί απλά φάνηκε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν ελλιπή στοιχεία και ότι παραπέμφθηκε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένας γεμάτος φάκελος ενοχοποιητικός. Και όλα αυτά για το δολάριο, όπως μας λέει τώρα ο Πέτρος Κυριακός, ένα τραγούδι που φωνογραφήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το
2: 1931.
3: Good morning, Mr. Pete, how are you?
2: Κακά ψυχρά και ανάποδα. Κούρα τα πράγματα.
3: Where you was all this time?
2: Που ήμαν. Είχα πάει κάτω στην Αθήνα να σπάσω κέφι.
3: How business there?
2: Σαν τον κάμπουλα. Αφού δούλεψα καρβουνιάρι στον Βίρονα για να ξαναγυρίσω πίσω στην Αμέρικα. Δείτε.
3: That's all.
2: Και την ξαναπείς αυτή την κουβέντα μου, ρε Βλάνη, έτσι να χαρείς τη δουλειά.
3: Why?
2: Γιατί. Γιατί η καταστροφή μου ήταν τον Τατσόλ, τον Νόου και τον Λοράι.
3: Μα όπως θέλει. Λοιπόν, πώς θα πέρασε στην Αθήνα, καλά.
2: Τι καλά που αν ακούσεις τι ετράβηξα, θα σηκωθεί η τρίγα σου σαν αδειοβούρκο. Πάρε τα δολαρία μου, με μαντήσανε σαν κοτόπουλο και μ' αφήσανε δέρπινο και ωραίο.
3: Μα εσείς έτσι τους άλλους, πώς το είπατε αυτό.
2: Ρε είμαι μάγκας και ατσίδα, αλλά εκεί κάτω είναι μεγάλη μηχανική. Μόλις ακούσαν τον Τατσόλ και τον Γιέ, του λέει εδώ είναι το ψητό. Του τάξανε που λες λαμπούζουνε τετραχίλια. Τα δολάρια δεν φτάσανε, υπέγραφε και κάτι γραμμάτια και δεν προλάβαινα να φύγω, τα με βάζανε και στην τζίρου.
3: Ρε το κακομύρι το

Λοιπόν, ο Ιωάννης Μανουσαρίδης, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για την δολοφονία του αστυνομικού Ed Lowery, ήταν Έλληνας μετανάστης μεταλλουρίχος εκεί στην Ομάχα. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι αρχικά καταδικάστηκε για τον φόνο πρώτου βαθμού, που σημαίνει ουσιαστικά καταδικάζεται σε θανατική ποινή. Μετά του επιβάλλεται λόγω ανεπαρκών στοιχείων η ποινή των 14 ετών και σε 5,5 χρόνια, όπου υπηρέτησε μέσα στις στρατιωτικές κρατικές φυλακές της Νέας Μπράσκα, τελικά αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν συνελήφθη, και αυτό ήταν που εξόργησε πολύ τον κόσμο, εκείνος βρισκόταν σε ένα δωμάτιο με μία νεαρά Αμερικανίδα, ενοχλημένη γιατί ήταν ο μετανάστης με την Αμερικανίδα. Ήταν 17 χρονών, τότε νομίζω δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο το κομμάτι της ηλικίας, αλλά όλο αυτό προκάλεσε έναν ηθικό πανικό και προκάλεσε τα γεγονότα τα οποία σημειώθηκαν στις 21 του Φλεβάρι του 1909, όταν ένας έξαλλος όχλος 3.000 ατόμων επιτέθηκε στην ελληνική συνοικία. Υπήρχε ελληνική συνοικία με το παντοπολείο, με το καφενείο, υπήρχε δηλαδή μια γειτονιά που ήταν ελληνική γειτονιά εκεί στη νότια Ομάχα. Πυρπόλησαν καταστήματα, λαιλάτισαν δεκάδες σπίτια και μαγαζιά, ξυλοκόπησαν πολύ κόσμο, όποιον έβρισκαν μπροστά τους τον χτυπούσαν, και στο τέλος αναγκάστηκαν οι 1.200 από τους Έλληνες που έμεναν εκεί να φύγουν άρον-άρον μέσα σε λίγες ώρες, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους και όλη την περιουσία τους. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία, με την οποία αυτή η ιστορία έχει ασχοληθεί, κάνοντας μεγάλη έρευνα, ο Έλληνο-Αμερικανός δάσκαλος και ακαδημαϊκός John Bidges. Έκανε μια δουλειά πολυετή, με πολύ σκληρή έρευνα, επίμονη δουλειά, ουσιαστικά ξεφυλίζοντας και ξεκοκαλίζοντας τις τοπικές εφημερίδες της εποχής αλλά και τα επίσημα αρχεία της πολιτείας. Κατάφερε το 1970 να δημοσιεύσει το πρώτο κομμάτι της εργασίας του στο περιοδικό Nebraska History, ιστορία δηλαδή της Nebraska, και πήρε μάλιστα το βραβείο James Sellers για τη δουλειά του αυτή. Η μελέτη του Bidges ουσιαστικά είναι αυτή η οποία αναδεικνύει το πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε, με τα στερεότυπα που τους αποκαλούσαν, ότι είναι βρώμικοι αυτοί οι Έλληνες, υπάνθρωποι, αποτελίτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα. Και εδώ κολλάει η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Τα γεγονότα που έγιναν στις 21 Φλεβάρι του 1909 ήταν το σημείο αναφοράς σε όλες τις εφημερίδες της περιοχής. Μίλησαν αμέσως, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια διαλεύκανση της ιστορίας. Την άλλη μέρα τα χτυπήματα των εφημερίδων, των τοπικών, τα πρωτοσέλιδα έλεγαν «Έλληνας δολοφόνος». Και δημοσίευσαν μάλιστα μία προκήρυξη ανθεληνική, την οποία είχε συντάξει ο τοπικός πολιτικός παράγοντας, ακραίο στοιχείο, ο Τζόζεφ Μέρφι. Σε αυτή την προκήρυξη γινόταν λόγος για αυτούς τους βρωμερούς Έλληνες, οι οποίοι επιτίθενται στις γυναίκες μας, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και κάθε λογής παρανομίες. Έτσι ήταν η εικόνα του ελληνισμού των μεταναστών από την Ελλάδα στις αρχές του 1900 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η προκήρυξη κλείνει με μία έκκληση για συνάντηση στο Δημαρχείο της περιοχής, όπου, έλεγε η προκήρυξη, θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη μας. Αυτά τα κομμάτια δημοσιεύονται αυτούσια, όπως σας τα λέω, η προκήρυξη δηλαδή, στις εφημερίδες World Herald και Daily News, στο φύλλο της 20ης Φλεβάρι του 1909. Μία μέρα πριν από τα γεγονότα. Μία μέρα πριν από το πογκρόμ. Ήταν αυτό που άναψε ουσιαστικά το φυτίλι. Και η ιστορία βέβαια του Έλληνα μετανάστη,
ο οποίος κατηγορήθηκε για τη τηλεφωνία του αστυνομικού. Ο Μασουρίτης κολλάει τώρα και με το τραγούδι που θα ακούσουμε, ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1928 και ερμηνεύει η Μαρίκα Παπαγκίκα. Στη φυλακή με βάλανε, γνωστό και ως Γιάφ Γιούφ.

Λοιπόν, η εφημερίδα World Herald στο φύλλο της 21ης Φλεβάρη του 1909 γράφει, κατά γράμμα σας το μεταφέρω έτσι, με μετάφραση η οποία είναι ακριβής, λέξη προς λέξη. Ένας Έλληνας που στη γενέτειρά του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να υψώσει το κεφάλι του προς τα πάνω, η μόνη του σκέψη ήταν να σκοτώσει. Να σκοτώσει. Ο Μασουρίδης είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα χωριό της Καλαμάτας το 1906. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε επειδή είχε συλληφθεί για παράνομο τζόγο και στις 19 Φεβρουαρίου, γράφει η εφημερίδα, τον συνέλαβε για την δολοφονία του Λόουρη, ο οποίος είχε πάει σε έναν χώρο που βρισκόταν ο Μασουρίδης μετά από καταγγελία σε βάρος του Έλληνα μετανάστη ότι είχε σχέσεις με μια κοπέλα 17 ετών. Η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα εκείνη ουσιαστικά την είχε προσλάβει για να του κάνει μαθήματα αγγλικών. Τώρα εδώ περιπλέκεται η ιστορία, γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία εκδοχή λέει ότι τη στιγμή της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του Μασουρίδη, γιατί τραυματίστηκε ο Μασουρίδης, έτσι, αλλά και στο θάνατο του Λόουρη. Αμέσως μαζεύτηκαν μόλις έμαθαν για το περιστατικό και το σημείο που έγινε κάτοικοι της περιοχής και πήγαν να λιντσάρουν και να αποτελειώσουν τον τραυματισμένο Έλληνα μετανάστη. Ευτυχώς η αστυνομία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό τώρα και με ποιο τρόπο, κατάφερε να τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο γιατί ήταν τραυματισμένος και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι εκείνο που έγραφαν οι εφημερίδες και έλεγε η ντόπια κοινωνία ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ενόχληση γιατί οι Έλληνες ζούσαν στο δικό τους κόσμο. Δηλαδή είχαν τα δικά τους μανάβικα, είχαν τα δικά τους καφενεία και απέφευγαν να μπουν σε οποιαδήποτε αμερικάνικη συνήθεια, να εγκληματιστούν δηλαδή, να γίνουν ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Δεν θέλουν να εναρμονιστούν με την τοπική κοινωνία και αυτό είναι πρόβλημα, έλεγαν οι ντόπιοι. Και υπερθεμάτιζαν λέγοντας ότι ας γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Τα ακούτε τώρα αυτά παιδιά και νομίζετε ότι ακούτε ιστορίες που λέγονται και εδώ για τους μετανάστες εν έτη 2026. Να γυρίσουν πίσω στις ιστορίες τους, στις δουλειές τους, στα σπίτια τους, στην πατρίδα τους, τι θέλουν εδώ, να πάνε να δουλέψουν με ψίχουλα εκεί πέρα και όχι με αξιοπρεπείς μισθούς όπως τους προσφέρουμε εμείς εδώ. Καλά, για το κομμάτι της ιστορίας, οι μισθοί μόνο αξιοπρεπείς δεν ήταν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες και απεργίες σε πολλά σημεία των ΗΠΑ με προτεργάτες Έλληνες μετανάστες μεταξύ άλλων. Όταν συλλαμβάνεται λοιπόν ο Γιάννης Μασουρίδης, John Masurides όπως ήταν το όνομά του στα αγγλικά, γράφουν οι εφημερίδες για έναν κλασικό ανυπότακτο Έλληνα, κοντό, με λαμψό, με χαρακτηριστικό μουστάκι που δεν μιλά καθόλου αγγλικά και ο οποίος έφυγε μετανάστης από τη χώρα του για να κυνηγήσει το American Dream. Του καταλογίζουν βέβαια την σχέση με τη 17χρονη η οποία είναι η δασκάλα του, έτσι, και όλο αυτό το κομμάτι πυροδοτεί την ένταση και την συμπλοκή με τον αστυνομικό Λόουρη, ο οποίος πήγε μετά από καταγγελία για να συλλάβει τον Έλληνα μετανάστη γιατί βρισκόταν στο σπίτι που του έκανε μάθημα, όπως έλεγε ο Έλληνας, η 17χρονη Αμερικανίδα. Λέγεται λοιπόν στα σενάρια που υπάρχουν ότι ο Μασουρίδης ήταν αυτός που πυροβόλησε πρώτος, αυτό λέει η πλευρά της πολιτείας. Άλλο σενάριο λέει ότι είχε πετάξει το πιστόλι του για να μην συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, αλλά τελικά όταν έβγαλε πιστόλι ο Λόουρη αναγκάστηκε να το ξαναπιάσει, να το ξαναβρει και έτσι έγινε η ανταλλαγή των πυρών. Και σε όλα αυτά οι Έλληνες παραμένουν σύμφωνα με τον τύπο και τους ντόπιους βρωμεροί που επιτίθενται στις γυναίκες, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και συμμετέχουν σε κάθε λογής παρανομία. Θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη. Και αυτό έγινε στις 21 Φλεβάρη του 1909. Επαμεινώντας Ασημακόπουλος τώρα, χρόνια αργότερα το 1927 ηχογραφεί στο Σικάγο το τραγούδι το West, το οποίο
το συναντάμε σε δίσκους φωνογράφου και τυπογραφικά γραμμένο λάθος το τουστ. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε την 21η του Φλεβάρη του 1909. Συγκεντρώνονται περίπου 1.000 κάτοικοι, ίσως και 2.000 και 3.000, ανάλογα με το πώς έχει καταγράψει η κάθε εφημερίδα της εποχής τα γεγονότα, και προχωρούν σε μια ανεξέλεγκτη βία σε βάρος των Ελλήνων. Έχουν βγει στους δρόμους και κραυγάζουν συνθήματα «Θάνατο στους Έλληνες», «Θυμηθείτε τον καημένο τον Λόουρι», τον αστυνομικό, έτσι. Και ορμά αυτό το μενόμενο πλήθος κατά της ελληνικής συνοικίας στο λεγόμενο Greek Town και επιτίθεται σε ανύποπτους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν είτε έπιναν στον καφέ τους, είτε ήταν στον μπακάλικο, είτε συνομιλούσαν μεταξύ τους, είτε ήταν γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε μια τύπου παρέα λίγο πριν προετοιμάσουν τα της οικογένειας, το φαγητό και λοιπά. Έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Ο κόσμος πανικοβάλλεται, οι Έλληνες αρχίζουν και τρέχουν, σκορπίζουν παντού, και όσοι πέφτουν στα χέρια των φανατισμένων αυτών που τους επιτέθηκαν ξυλοκοπούνται μέχρι τελικής πτώσεως, πραγματικά χωρίς έλεος. Λέγεται ότι κάποιος προσπάθησε με όπλο να αμυνθεί, Έλληνας, και τραυμάτισε ελαφρά δύο παιδιά. Όλα αυτά λέγονται και ενδεχομένως να είναι και κομμάτι της σκευωρίας που έχει στηθεί. Και καταλαβαίνετε, με τον τραυματισμό των δύο παιδιών αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το μίσος, οι Έλληνες που πυροβολούν, χιλιαδύο. Οπότε ξεκινούν μετά να χωρίζονται σε ομάδες οι επιτιθέμενοι και να επιτίθενται σε διάφορα καταστήματα κυρίως, αλλά και σε σπίτια Ελλήνων. Όλη τη μέρα συμβαίνει αυτό. Η πόλη, η συνοικία, η Greek Town είναι υπό πλήρη πολιορκία, και υπάρχει μια δυναμία από τις τοπικές αρχές όχι μόνο να αντιδράσουν στα συμβάντα και να τη θασέψει λίγο η λογική, αλλά να πλησιάσουν καν στο σημείο όπου γίνονται τα γεγονότα. Τους έχουν μπλοκάρει, δεν τους επιτρέπεται ή κάνουν ακόμα και τα στραβά μάτια. Επί 6 ώρες το πλήθος, με πιστόλια τύπου revolver, με gloves, με δαυλούς, γύριζε στην πόλη και όποιον έβρισκε μπροστά του τον ξυλοκοπούσε. Έκλεψε από τα μαγαζιά αλκοολούχα ποτά, έκλεψε εμπορεύματα, γυρνούσε στο δρόμο πίνοντας ό,τι ποτό υπήρχε, και πραγματικά στο δρόμο είχε κοκκινήσει από το αίμα των ανθρώπων που είχαν δεχθεί την επίθεση αυτή. Είναι συγκλονιστικά αυτά όλα και περιγράφονται από τον ερευνητή John Bidges, ο οποίος μελέτησε όλο αυτό το μέγεθος της εχθρότητας που προκλήθηκε σε βάρος των Ελλήνων, που δούλευαν με χαμηλά μεροκάματα και πολλές φορές κάποιοι χρησιμοποιούνταν κατά το δοκούν για να σπάσουν απεργίες όταν οι εργάτες αντιδρούσαν και προχωρούσαν σε απεργιακές κινητοποίησεις. Λένε οι εφημερίδες και γράφουν ότι αυτοί οι Έλληνες έφεραν στην Αμερική ό,τι πιο βρώμικο και άγριο είχαν ως συνήθεια στην πατρίδα τους. Ότι πολιτικολογούσαν στα καφενεία τους. Και γιατί να πολιτικολογούμε, τα πράγματα είναι όλα υπό έλεγχο. Ότι χαρτόπαιζαν, έτσι, και θεωρούσαν οι ντόπιοι γενικά όλη τη στάση τους αντιαμερικανική και ανήθικη. Γράφει η εφημερίδα Omaha Bee, είναι ότι δουλεύουν φθηνά, ότι ζουν ακόμα φθηνότερα σε ομάδες, ότι αδιαφορούν για τις μικρές λεπτομέρειες τις οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία οι Αμερικανοί. Γράφει η Daily News, τα δωμάτια τους είναι βρώμικα, επιτίθενται στις γυναίκες. Με άλλα λόγια, με τη στάση τους εμφανίζονται ως επιθετικοί στα μάτια των περισσότερων κατοίκων της South, της νότιας δηλαδή, Ομάχα. Και διαβάζω εδώ κιόλας ένα πρωτοσέλιδο μετά τα γεγονότα. Steady exodus of Greeks from Omaha since rioting began. Τίτλος λοιπόν, ότι έχουν αρχίσει και αναχωρούν οι Έλληνες. Αποχωρούν, τρέχουν για να γλιτώσουν. Άλλο ένα δημοσίευμα
από την εφημερίδα The Alliance Herald, 25 Φεβρουαρίου του 1909. Έχει τίτλο Riot at South Omaha. Προφανώς είναι καθημερινό, έτσι, σε επίπεδο ενημέρωσης, και γράφει Angry crowds make merciless attacks on Greeks. Δηλαδή ότι ένα μενόμενο πλήθος έκανε μία επίθεση χωρίς έλεος σε βάρος των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει το 1930 στη Νέα Υόρκη ο Τέτος Δημητριάδης, υπογράφοντας αυτό το τραγούδι ως Νόντας Σγουρός. Είναι το τραγούδι «Αχ, baby». Φωνογραφήθηκε στις 4 Μάρτη του 30 από την Victor και κυκλοφόρησε και από την Orthophonic. Και επαναλαμβάνουμε, εδώ ο Τέτος Δημητριάδης είναι ο Νόντας Σγουρός.

αφήνει για αυτός τον άσυ με τρώει μαράζι baby.

Σε μια νέα μελέτη του John Bridges γράφει ότι η προμελετημένη δολοφονία που έγινε και η φυλάκιση και η ιστορία με τον Τζιμίκα θυμίζουν έντονα την ιστορία της νύχτας των κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία το 1938. Και αυτή η μελέτη που έγινε το 1991 προσπάθησε να την περάσει προς τα έξω και αντιμετώπισε έναν τοίχο μπροστά του, διότι κανείς δεν ήθελε να συζητήσει για τα όλα όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, για το πογκρόμ των Ελλήνων της Νεμπράσκα. Βέβαια, θα σας δώσω και ένα στίγμα του πώς αντιμετώπιζε και ο ομογενειακός τύπος της εποχής, ο συντηρητικός ομογενειακός τύπος που ήταν υπό την καθοδήγηση των εργοστασιαρχών και των επιχειρηματιών για το πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται οι Έλληνες ως μετανάστες. Γράφει ο ελληνικός αστήρ του Σικάγου στις 26 Φεβρουαρίου του 1909 για το συμβάν. Το φαινόμενο είναι αληθώς απελπιστικόν και βασανίζει μας, διότι επαπειλείται το μέλλον μας. Νομίζουμε ότι είναι καιρός εισέτη να σωθόμεν εκ του επαπειλούντος ημάς κινδύνου, εάν θελήσουμε να γνωρίσουμε τας υποχρεώσεις μας έναντι του φιλοξενούντος μας ημάς λαού. Η Αμερική ήτης μας τροφοδοτεί και περιφρονεί την ελευθερία και τα δικαιώματά μας, έχει βεβαίως πληρέστατα δίκαιον να απαιτεί παροιμήν την ανταπόδοση της φιλοξενίας, όπερ εισέτη δεν επράξαμεν. Τούτον δύναται να κατορθωθεί δια της υπακοής προς τους νόμους, ως και δια των καλών έργων, των ευγενών τρόπων, της εντύμου συναλλαγής και της προς των πλησίων εκτιμήσεως. Δηλαδή, απαιτούσιν οι Αμερικανοί εκείνο, όπερ ή κατά την αρχαιότητα μεταναστεύοντες Έλληνες μετέδιδον ανά τον κόσμο. Πουθενά βέβαια δεν γίνεται λόγος για τα μεροκάματα και για τη σκληρή αντιμετώπιση που είχαν οι μετανάστες μέσα στην καθημερινότητά τους. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο με τον Walid Elias και σας αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι του Τέτου Δημητριάδη το 1929. Φωνογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μιλήσαμε για την χαρτοπεξία ως σπορ, όπως κατηγορούσαν τους Έλληνες μετανάστες οι Αμερικανοί. Το τραγούδι λέγεται Ο Χαρτοπαίκτης, Τέτος Δημητριάδης.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε, χαίρετε.

στις κουβέντες μακρινές και θα συναντήσουμε μία Ελληνίδα του εξωτερικού, πάρα πολύ έτσι σημαντική μουσικό και αυτοσχεδιάστρια, συνθέτρια, σολίστε στο Κανονάκι, καταπληκτική, τη Σοφία τη Λαμπροπούλου, που είναι στην Αθήνα για μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία. Λέγεται Ηχοχρωμίες, ίχνη στο νερό, ένας μουσικός διάλογος με την τέχνη του έμπρου. Θα γίνει στο Ίδρυμα Θεό Χαράκη αυτή την Παρασκευή και εκεί κάνουν πρόβες τώρα η Σοφία Λαμπροπούλου, ο Χάρης ο Λαμπράκης και ο Γιώργος ο Σταυρίδης για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Είναι ένα τρίο, θα μας τα πει τώρα η Σοφία. Θα διακόψουν λοιπόν για λίγο την πρόβα τους για να μας δώσουν έτσι μια εικόνα τι είναι αυτή η συναυλία που ετοιμάζουν και να μας πει έτσι λίγο και η Σοφία πώς είναι να γυρνάς και εδώ μετά από όταν λείπεις πολύ καιρό και γυρνάς έτσι στην Αθήνα, στην πόλη που μεγάλωσες, αλλά λείπεις χρόνια πολλά. Και στο δεύτερο μέρος θα συναντήσουμε τον Χρήστο Μιχαλακέλη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Study in Greece, μιας πολύ ενδιαφέρουσας και σημαντικής πρωτοβουλίας, ο Εθνικός Φορέας της Ελλάδας, με στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, την προβολή βεβαίως των ελληνικών πανεπιστήμιων, αλλά και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για διεθνείς φοιτητές. Βέβαια, γιατί όχι. Πολύ ενδιαφέρουσα έτσι όλη η πρωτοβουλία και πολύ σημαντική όλη η δουλειά που κάνουν εκεί στο Study in Greece και ο επικεφαλής τους, ο Χρήστος Μιχαλακέλης, που θα έχουμε σήμερα κοντά μας. Αυτά λοιπόν, αυτά έχει το μενού. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, είπαμε Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και τρόποι ακρόασης. Μας ακούτε, μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας Voice of Greece, voc.gr και στο erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τις τηλεοράσεις και τα ραδιοφωνά σας στην ένδειξη Voice of Greece, τα ψηφιακά εννοώ, ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Netflix και επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla Earth. Λοιπόν, πολλά είπα μάλλον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα από τα τραγούδια της Σοφίας Λαμπροπούλου στο Κανονάκι. Θα ακούσουμε τα Μαύρα Πουλιά από τον εκπληκτικό της δίσκο Butterfly με τον Βασίλη και τον Τζόγλου. Είναι κιθάρα και κανονάκι. Πραγματικά εκπληκτικός δίσκος το Butterfly. Λοιπόν, από εκεί ακούμε το τα Μαύρα Πουλιά και ερχόμαστε σε τηλεφωνική έτσι, συνάντηση με την Σοφία Λαμπροπούλου.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τη Σοφία Λαμπροπούλου τηλεφωνικά, αλλά είναι όμως στην Αθήνα, αυτό έχει σημασία. Σοφία, καλώς ήρθες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας για άλλη μια φορά και καλώς ήρθες και πάλι στην Αθήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Με ένα μέρος, κάνεις πολλές συναυλίες, ήρθε η ώρα να κάνεις και εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι, και στην Αθήνα.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους. Ηχοχρωμίες.

0: Στο νερό. Ένας μουσικός διάλογος με την τέχνη του έμπρου. Ομολογώ ότι πρώτη φορά είδα αυτό τον όρο, τέχνη του έμπρου, και είναι, λέει, η οθωμανική τέχνη ζωγραφικής πάνω στο νερό.
1: Ναι, είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις, είναι ζωγραφική επάνω στο νερό. Τα χρώματα επιπλέουν επάνω στην επιφάνεια, μετακινούνται, αλληλεπιδρούν, δημιουργούν μοναδικές μορφές που δεν επαναλαμβάνονται. Είναι όλα αυτά συνδεδεμένα με το πιο μυστικό κομμάτι της οθωμανικής τέχνης, αλλά φυσικά σήμερα εξελίσσεται από σύγχρονες καλλιτέχνες, και έχουμε επιλέξει για αυτή τη συναυλία 7 έργα σύγχρονων, κυρίως εικαστικών, από την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Και η συναυλία μας είναι μαζί με το Χάρη το Λαμπράκη στο ΝΕΙ και το Γιώργο Σταυρίδη στα Κρουστά.
0: Έχετε, λοιπόν, εσείς με βάση αυτή την εικόνα, αυτών των, ας πούμε, των εικαστικών έργων ζωγραφικής πάνω στο νερό, κάνετε εσείς μία αυτοσχεδιασμό πάνω στην εικόνα που σας εμπνέει αυτή, ας πούμε, η τέχνη, πώς είναι?
1: Ακριβώς. Χρησιμοποιούμε τους πίνακες, τα έμπρου, σαν οπτικές παρτιτούρες και προσπαθούμε να περιγράψουμε αυτές τις εικόνες μουσικά. Τώρα, από την κίνηση και τις μορφές που δημιουργούνται μέσα σε αυτούς τους πίνακες, προσπαθούμε μέσα του αυτοσχεδιασμού, αλλά και και με δικά μας κομμάτια προσπαθούμε να αποδώσουμε αυτό που αισθανόμαστε όταν βλέπουμε αυτά τα έργα.
0: Αυτό, λοιπόν, θα δούμε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη την Παρασκευή 12 του μήνα στις 8.30. Είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά απαραίτητη προκράτηση θέσης. Και να σε ρωτήσω, έχεις ξανακάνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, έχεις ξαναμπεί στη δικασία να αυτοσχεδιάσεις ή να δημιουργείς, να παίζεις μουσικά με ένα οπτικό ερέθισμα?
1: Ο αυτοσχεδιασμός στη δική μας στην παράδοση είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του πώς μαθαίνουμε μουσική. Δηλαδή, ναι, ο αυτοσχεδιασμός είναι ίσως από τα πιο σημαντικά στην οθωμανική μουσική, στην παραδοσιακή μουσική. Άμα είσαι καλός αυτοσχεδιαστής, πρέπει να είσαι καλός αυτοσχεδιαστής για να θεωρηθείς καλός αυτοσχεδιαστής, για να θεωρηθείς καλός οργανοπαίχτης.
0: Σωστά.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι σε σχέση με έναν πίνακα, αλλά έχουμε κάνει παλιότερα με κινούμενη εικόνα, κάποιο βουβό κινηματογράφο.
0: Α, μάλιστα. Άρα πάλι με οπτικά ερεθίσματα. Ναι.
1: Ακριβώς. Είμαι χορό. Οπότε,
0: νομίζω ότι χορό είναι κάπως πιο εύκολο να το πω. Δηλαδή, ή τέλος πάντων πιο οικείο, ίσως με χορό. Με την εικόνα είναι κάπως διαφορετική περίπτωση, σίγουρα. Πάντως, σίγουρα έχετε αυτό που λέμε συναισθησία. Δηλαδή, το πώς, ας πούμε, οι αισθήσεις μεταξύ τους μπορούν να διαπλέκονται και να αλληλεπιδρούν. Οι αισθήσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, η εικόνα με τον ήχο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ίσως και με το έμπρο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί αν σκεφτούμε στην οθωμανική παραδοσιακή τέχνη, τόσο η μουσική, ο χορός και τα εικαστικά, αυτά τα τρία είδη τα βρίσκεις πολύ συνδεδεμένα. Δηλαδή, πολλοί από τους παλιούς μουσικούς που έπαιζαν νέοι, διάφορα, ήταν και ζωγράφοι. Χόρευαν στον τεκέ, και όταν λέω τεκέ, ήταν σούφι, ήταν...
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά τα τρία είναι πολύ συνδεδεμένα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάπως είναι μέσα...
0: Μέσα σε αυτή την παράδοση, έτσι, μέσα σε αυτή την παράδοση.
1: Ακριβώς. Πρέπει, ο ρυθμός είναι μέσα στον πίνακα, τον βλέπεις.
0: Μάλιστα. Εμείς, δηλαδή, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη τώρα θα βλέπουμε και την εικόνα.
1: Ναι. Έχουμε φροντίσει να... Να το παρουσιάσουμε.
0: Για πες μας όμως κι άλλα πέρα από αυτή τη συναυλία που ήρθες εδώ. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να γυρνάς έτσι, πώς σου φάνηκε Αθήνα, σίγουρα έχεις καιρό να έρθεις, έτσι δεν είναι?
1: Έχω να έρθω σχεδόν ένα χρόνο, ναι.
0: Αρκετό. Πώς σου φάνηκε η Αθήνα, πώς σου φάνηκε το να γυρνάς στην Ελλάδα, τι γεύση είχε αυτή τη φορά, έτσι, αυτό το πέρασμά σου από εδώ?
1: Την αγαπάω πολύ την Αθήνα, αλλά έχει πολύ φασαρία και όταν είσαι εκτός Αθήνας πολύ καιρό, είναι λίγο σοκ.
0: Γιατί έχεις μάθει στην ήσυχη Βιέννη, έτσι.
1: Ναι, στην ησυχία. Μ' αρέσει η ησυχία. Μ' αρέσει η ησυχία και τη συνήθισα λίγο.
0: Άρα σου φάνηκε θορυβώδες έτσι το όλο, ναι.
1: Μου φάνηκε, ναι, μου φάνηκε πολύ θορυβώδες. Και πρέπει να το πω αυτό, ναι. Ότι ο θόρυβος είναι βία. Και όταν είμαστε εδώ δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Πόσο μεγάλη βία περνάει το σώμα μας και δεν είναι ο θόρυβος ενός ανθρώπου που μιλάει, που διαφωνείς ή που επικοινωνείς. Δεν είναι θόρυβος επικοινωνίας.
0: Όχι.
1: Είναι κακός θόρυβος.
0: Και πολύ έντονος θόρυβος και είναι, μάλλον, είναι και η έντασή του, αλλά και το ένας τεχνικός αυτοκίνητα. Έχει δηλαδή οι οποίοι πάντα έτσι...
1: Έχεις
0: πολύ δίκιο, παραβιάζουν κάποιο αίσθημα.
1: Ακριβώς. Είναι ναι. Παραβίαση, δεν ακούς, ναι, τη σκέψη σου.
0: Όχι, δεν μπορείς να ακούς τίποτα, η αλήθεια είναι. Ούτε τη σκέψη σου, ούτε τους άλλους δίπλα σου πολλές φορές. Είναι φοβερό το πώς το έχουμε συνηθίσει πολλές φορές αυτό. Παρατηρώ κάποια μαγαζιά στην Αθήνα, τα οποία έχουν τα τραπέζια τους σε πεζοδρόμια, στα οποία περνάνε δίπλα λεωφορεία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και κάθονται άνθρωποι και μιλάνε. Και λέω, μα πώς μπορούν και κάθονται και μιλάνε σε αυτό το σημείο?
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν είμαστε εδώ, είναι μέρος του περιβάλλοντος μας. Αλλά αν δεν το έχεις συνηθίσει και έρχεσαι, ξαφνικά είναι, καταλαβαίνεις,
0: ναι, ναι,
1: ότι υπάρχει, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι φυσικό να υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Γύρω,
0: αλλά αυτό μπορεί
1: σου,
0: να σου συμβεί, δηλαδή, όχι επειδή λείπεις στο εξωτερικό. Κάλλιστα, μπορεί να σου συμβεί επειδή είσαι σε ένα ήσυχο χωριό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Νομίζω είναι ακόμα χειρότερο από το. Δηλαδή, εσύ έρχεσαι από μια άλλη πόλη στο τέλος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Για φαντάσου να έρχεσαι από ένα πανήσυχο χωριό ή από μια πολύ ήσυχη μεριά, έτσι, μια παραλία, ένα βουνό πανήσυχο.
1: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να παλέψεις να εξαλειφθεί. Για μένα είναι πολύ βασικό.
0: Θα πας και αλλού Ελλάδα εκτός από Αθήνα, σε πιο ήσυχα σημεία?
1: Όχι. Δυστυχώς φεύγω.
0: Έχεις έρθει μόνο για τη συναυλία δηλαδή και φεύγεις.
1: Ναι.
0: Για πες μας το πρόγραμμά σου, την περιοδία σου, τι έχει το πρόγραμμα το υπόλοιπο, έτσι, του καλοκαιριού και όχι μόνο.
1: Φέτος έχω αφήσει λίγο, είναι λίγο πιο ήσυχη χρονιά σε σχέση με συναυλίες, γιατί ετοιμάζω το καινούριο μου δίσκο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο οποίος θα βγει τον Νοέμβριο.
0: Ξέρουμε τίτλο?
1: Ναι, Spiral.
0: Spiral.
1: Mm-hmm. Spiral και θα είναι solo κανονάκι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο κάποια πράγματα από αυτά που κάνω θα τα δείτε και στη συναυλία μεθαύριο.
0: Τέλεια.
1: Και ετοιμάζω, είναι χρονιά που ετοιμάζω καινούργιες συνεργασίες και που χτίζονται πράγματα. Έχω συναυλίες στη Βιέννη, αλλά εδώ γύρω δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή θες να μας πεις ότι καλοκαίρι δεν θα έρθεις καθόλου Ελλάδα?
1: Ναι, δυστυχώς. Νομίζω ότι...
0: Για να πας σε ένα ήσυχο βουνό ή σε ένα ήσυχο νησί, δεν λέμε για να έρθεις στην θορυβώδη Αθήνα.
1: Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να προετοιμάσω, κυρίως για του χρόνου, γιατί το καινούριο δίσκο θέλει πάρα πολύ δουλειά και ετοιμάζομαι να ξεκινήσω και ένα crowdfunding την επόμενη εβδομάδα.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο. Καλή επιτυχία στη συναυλία την Παρασκευή. Ηχοχρωμίες λοιπόν, ένας ηχητικός διαλογισμός. Εκεί θα έχουμε πολύ ωραία ησυχία και θα ακούσουμε εσάς να παίζετε. Και καλή επιτυχία και στο crowdfunding και στο δίσκο που έρχεται τον Νοέμβρη. Είπαμε το Spiral, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σόλο,
1: ναι,
0: κανονάκι,
1: ναι.
0: Και αυτά, να είσαι καλά και να προχωράς πάντα έτσι ωραία, δυναμικά και δημιουργικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πάντα.
0: Να είσαι καλά, Σοφία Λαμπροπούλου. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια και ελπίζω να τα πούμε σύντομα.
0: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια.

Ψυχοχρωμίες λοιπόν, ίχνη στο νερό, ένας μουσικός διάλογος με την τέχνη του Έμπρου. Απλά να σας αναφέρω δύο πράγματα για τους τρεις αυτούς υπέροχους μουσικούς που θα κάνουν αυτή τη συναυλία στο Ίδρυμα Θεοχαράκη την Πέμπτη. Η Σοφία Λαμπροπούλη που μόλις μιλήσαμε είναι δεξιοτέχνη στο κανονάκι, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια και έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό ήχο συνδυάζοντας αριστοτεχνικά τους κόσμους της δημοτικής μουσικής και της κλασικής οθωμανικής αλλά και της δυτικής μεσαιωνικής μουσικής. Ω σολίστ συνεργάζεται με καταξεμένους συνθέτες και ορχήστρες από όλο τον κόσμο. Παρουσιάζει σεμινάρια για το κανονάκι και την ελληνική παράδοση σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, ξέρω ότι παίζει στο εξωτερικό η Σοφία Λαμπροπούλη. Είναι και ένας, κατά κάποιο τρόπο, είναι και μια πρέσβης της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Και της, μάλλον για την ακρίβεια, της μουσικής παράδοσης Ανατολικής Μεσογείου, όχι αυστηρά της ελληνικής. Γιατί ακριβώς τα όργανα και ο τρόπος της έχει όλο το ευρύ φάσμα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει λοιπόν τα σεμινάρια. Και ζει μόνιμα στη Βιέννη, στην Αυστρία. Ο Χάρης Λαμπράκης έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Έχει αποφοιτήσει από το Μουσικό Γυμνάσιο και το Λύκειο Παλίνης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό το σχολείο, αυτό το μουσικό λύκειο έχει βγάλει πάρα πολύ σημαντικούς μουσικούς αυτής της νέας γενιάς. Με το γκρουπ Χάρης Λαμπράκης Quartet έχει ηχογραφήσει τρία άλμπουμ, Θέα, Μετέωρα και Ελαφίνα, και είναι υπεύθυνος της διαπολιτισμικής ορχήστρας της ελληνικής λυρικής σκηνής. Ο Χάρης Λαμπράκης λοιπόν που παίζει νέοι. Και ο Γιώργος Σταυρίδης που παίζει ο Γκρουστός, εξερευνά τις εγγενείς ηχητικές δυνατότητες των γκρουστών οργάνων, των ηλεκτρονικών μέσων αλλά και αντικειμένων μέσα από την κατασκευή, την επιτόπια δράση και τον αυτοσχεδιασμό. Οι γκρουστοί έχουν έτσι και αυτό το πεδίο να μπορούν να παράξουν μουσική με οτιδήποτε. Είναι ενδιαφέρον και αυτό. Είναι και εκείνος, έχει παρουσιάσει και αυτό το έργο του σε πολυάθμιες συναυλίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιουνίου, Πανεπιστημίου. Πολύ σημαντική όλη η μουσική. Θα αλλάξουμε όμως θέμα από όλους αυτούς τους μουσικούς οι οποίοι τι κάνουν πολλές φορές, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με αυτή την παράδοση. Είναι κατά κάποιο τρόπο, τη μεταφέρουν, τη διαχέουν, την μεταδίδουν σε χώρες του εξωτερικού αυτή την ελληνική μουσική παράδοση που είναι μέρος μιας γενικότερης παράδοσης, είπαμε, της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε τώρα σε ένα θέμα για να δούμε πώς μπορούμε να εξάγουμε κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, μία την πανεπιστημιακή, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τον ακαδημαϊκό μας κόσμο εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο και αυτό, και σε επίπεδο συμβολικό. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι για κάποιον ο οποίος είναι μαθηματικός να νιώσει ότι έρχεται στη Σάμο, στην πατρίδα του Πυθαγόρα. Και το συμβολικό κομμάτι, αλλά και το σύγχρονο των πολύ καλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουμε στην Ελλάδα, πανεπιστημιακών, παρά τα οικονομικά προβλήματα της κρίσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα τρομερό, ένα πολύ δυνατό έμψυχο υλικό στον ακαδημαϊκό χώρο, με ταλέντο, με πολλές δυνατότητες. Οπότε, για να δούμε πώς αυτό βγαίνει προς τα έξω, αυτά θα μας πει σε λίγο. Είπαμε ο Χρήστος Μιχαλακέλης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Study in Greece, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα το συναντήσουμε.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Χρήστο Μιχαλακέλη, είπαμε είναι επικεφαλής της Study in Greece, του Εθνικού Φορέα της Ελλάδας με στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης και είναι καθηγητής επίσης, αν τα λέω καλά κύριε Μιχαλακέλη, στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Χαροκόπιο.
1: Ακριβώς, τμήμα πληροφορικής και τηλεματικής. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ σήμερα.
1: Χαρά είναι όλη δική μου. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ήσασταν τώρα, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, ήσασταν στο Ορλάντο, έτσι δεν είναι, στη Φλόριντα.
1: Είμαστε στο Ορλάντο, στη Φλόριντα, μαζί με ελληνικά πανεπιστήμια. Έχουμε εγκαινιάσει στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού, του στρατηγικού σχεδιασμού βασικά που κάνουμε. Υλοποιούμε και δράσεις όπως αυτή στο Ορλάντο, δηλαδή παίρνουμε ελληνικά πανεπιστήμια και συμμετέχουμε στο περίπτερο της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό περίπτερο της Ελλάδας, σε παγκόσμιες εκθέσεις.
0: Αυτή είναι μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, ναύσα λέγεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναύσα λέγεται, γίνεται κάθε χρόνο και το αντίστοιχο σε κάποια πολιτεία της Αμερικής. Φέτος ήταν στο Ορλάντο, πέρυσι ήταν στο Σαν Ντιέγκο. Αλλά και γίνεται το αντίστοιχό της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η EAI, η European Association of International Education, φέτος θα γίνει στη Γλασκόβη.
0: Μάλιστα.
1: Και μαζεύεται όλος ο κόσμος, και κυριολεκτικά όλος ο κόσμος.
0: Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις εκθέσεις, κύριε Μιχαλακέλη?
1: Σε αυτές τις εκθέσεις, στις οποίες η Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια άρχισε με τη Study in Greece να εμφανίζεται, εμφανίζεται η χώρα και τα πανεπιστήμια της ως εκπαιδευτικός προορισμός, ως προορισμός συνεργασιών ακαδημαϊκών, ως προορισμός κοινών προγραμμάτων, έρευνας. Δηλαδή έχει για το κάθε κομμάτι της εκπαίδευσης, από εκπαίδευση, θερινά σχολεία, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, συνεργασίες, κοινά προγράμματα, υπάρχει χώρα. Φανταστείτε κάτι ανάλογο με τον ΕΟΤ, ο οποίος συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις και λέει να είναι η Ελλάδα εδώ ως προορισμός τουριστικός. Εμείς κάνουμε το αντίστοιχο κατά μία έννοια ως προορισμό εκπαιδευτικό και ερευνητικό.
0: Πώς θα πάει λοιπόν η Ελλάδα ως προορισμός εκπαιδευτικός και ερευνητικός?
1: Λοιπόν, υπάρχουν τα καλά νέα και τα λιγότερα καλά νέα. Δεν θα πω κακά. Ναι. Δηλαδή μόνο καλά μπορούν να γίνουν για την Ελλάδα. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα χαίρει μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης. Είχε η υποδοχή της Ελλάδας στο ακαδημαϊκό στερέωμα ως προορισμός που δεν έγινε με πολύ μεγάλη χαρά, λόγω της ιστορίας της, του πολιτισμού της. Όλες οι επιστήμες, ο υπόλοιπος κόσμος γνωρίζει περισσότερο από ό,τι γνωρίζουμε εμείς ενδεχομένως, ότι όλες οι επιστήμες ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η ιατρική. Οπότε,
0: Αριστοτέλης, στις μισές ξεκίνησε αυτός, βιολογία.
1: Ακριβώς.
0: Τι να λέμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Επειδή μπορεί να το ξεχάσαμε, αλλά οι έξι το ξέρουν. Και θέλω να πω το εξής, ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ότι η διεθνοποίηση της Ελλάδας είναι πιο εύκολη από τη διεθνοποίηση της Πολωνίας.
0: Σωστά, γιατί υπάρχει ένα συμβολικό κεφάλαιο.
1: Ακριβώς. Πολύ μεγάλο. Να σας πω μόνο το ότι έχω διαπιστώσει από αφηγήσεις ξένων ότι τα κόμικρος είναι η ελληνική μυθολογία. Οπότε διαβάζουν ελληνική μυθολογία και κατά μία έννοια τους διεγείρει πολύ το να έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα, να δουν την Ελλάδα, να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα. Και εμείς τους λέμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει η Ελλάδα, μπορείτε να σπουδάσετε στα αγγλικά. Και δηλαδή ο φραγμός ο γλωσσικός δεν υπάρχει πια, διότι η διεθνοποίηση συνήθεται στο ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, προσφέρουν πλέον και προγράμματα σπουδών προπτυχιακών
0: στα αγγλικά. Αυτό όλα τα πανεπιστήμια, κύριε Μιχαλακέλη?
1: Όχι όλα. Μπορούν να έχουν δυνατότητα όλα, αλλά σκεφτείτε ότι είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2022-2023.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή, πόσα πανεπιστήμια και ποια έχουν δίνει τη δυνατότητα για σπουδές στα αγγλικά? Σίγουρα το καποδιστριακό, δεν το συζητάμε.
1: Είναι αρκετά πανεπιστήμια. Είναι αρκετά πανεπιστήμια. Να σα πω ότι του χρόνου θα έχουμε γύρω στα 20 προπτυχιακά προγράμματα.
0: Μάλιστα. Τόσα πολλά.
1: Ναι. Και έχουμε 5 ιατρικές ήδη, οι οποίες είναι πολύ δημοφιλείς. Έχουμε οικονομικά, έχουμε ναυτιλικά, δεν έχουμε οικονομικά, έχουμε πληροφορική, έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, έχουμε συστήματα λήψη αποφάσεων, έχουμε πολλά καινοτόμα πράγματα δηλαδή.
0: Μαθηματικά, φιλοσοφία, τα έχουμε στα αγγλικά όλα αυτά.
1: Ναι, έχουμε και φιλοσοφία, βέβαια, έχουμε και τις κλασικές σπουδές, φιλοσοφία.
0: Αρχαιολογία.
1: Αρχαιολογία, φυσικά. Το πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, το αντίστοιχο. και συν το χρόνο, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει ζήτηση, αυξάνονται και τα προγράμματα που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και εδώ ξέρετε ότι γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα που λέγεται δημογραφικό της συρρήκνωσης. Πλήρουν τα σχολεία. Mm. Οπότε μοιραίως αυτό μεταφέρεται και στα πανεπιστήμια, ειδικά της περιφέρειας.
0: Βέβαια, είναι αισθητό τα τελευταία χρόνια, το λένε όλοι.
1: Ναι. Όταν λέμε περιφέρεια, φανταστείτε ότι από την Πάτρα και μετά έχουν αρχίσει να έχουν προβλήματα. Δηλαδή και το πανεπιστήμιο της Πάτρας λιγοστεύει ο κόσμος μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια. Και είναι σοβαρότατο πρόβλημα αυτό.
1: Οπότε, ξέρετε, μια δόκιμη λύση είναι να ανοίξουμε τις πόρτες μας, να φέρουμε ξένους φοιτητές και να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να σπουδάσουν και να μείνουν και στην Ελλάδα, να εγκατασταθούν, να ανοίξουν επιχειρήσεις, να δουλέψουν. Είναι ένα ευρύτερο σχέδιο που πρέπει να έχει η Ελλάδα. Όχι μόνο να σπουδάζουμε και φεύγουμε. Mm-hmm.
0: Βέβαια. Τώρα, για να δούμε και ορισμένα πράγματα. Τι υποδομές και τι συνθήκες χρειάζονται να αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε αυτό το πλάνο να εφαρμοστεί καταλλήλως?
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό που είναι πολύ σημαντική ερώτηση, αφού είπαμε τα καλά μου, τα λιγότερο καλά, θα πει το εξής. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιβάλλον το στο οποίο διαγωνίζεται η Ελλάδα είναι εντόνως ανταγωνιστικό. Δηλαδή, οι χώρες μας τριγύρω, και από τη μια μεριά και από την άλλη, mm-hmm. από τη Δύση και εξ Ανατολών, έχουν επενδύσει, και όλη η Ευρώπη έχει επενδύσει πολύ στη διεθνοποίηση εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε προσφέρει τις υπηρεσίες, δηλαδή ένας φοιτητής, ας σκεφτούμε τα δικά μας τα παιδιά και ως γονείς, εν πάση περιπτώσει, τι θέλει ένας φοιτητής και ένας γονιός, θέλει να πάει κάπου το παιδί του να βρει ένα καλό πρόγραμμα σπουδών σε μια ασφαλή χώρα, οικονομική, και να βρει βασικές υποδομές όπως κάπου να μείνει,
0: ναι, βέβαια,
1: και να ενσωματωθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο το δουλεύουμε και ως Studying Greece, δηλαδή στο ευρύτερο σχέδιο είναι να μπει κανείς Studying Greece και να πει ωραία, θα βρω τα πάντα εδώ, και να τον την βοηθήσουμε να βρει το σπίτι του, να βρει πώς θα βγάλει βίζα και τα πιο λιγότερο σημαντικά, αλλά λιγότερο θεμελιώδη, αλλά σημαντικά τελικά στην Ελλάδα προβλήματα, όπως να ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα, να ανοίξω ένα βγάλω αφημί.
0: Τα πρακτικά καθημερινά θέματα, βέβαια. Πολύ σημαντικά είναι αυτά.
1: Τα βέβαια. Οποία όμως δεν έχουμε ακόμα τόσο πολύ την κουλτούρα που έχουν τα έξω πανεπιστήμια. Μάλιστα. Γιατί ζουν με αυτούς τους ανθρώπους, οπότε πρέπει να το καλύψουμε αυτό. Γιατί αλλιώς, αν δυσκολέψουμε το φοιτητή, πολύ απλά θα πάει mm-hmm. παραδίπλα.
0: Ναι, βεβαίως. Το κομμάτι το καθημερινό, το τεχνικό, τα πρακτικά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας φοιτητής. Πολύ τεράστιο ζήτημα όταν πας να σπουδάσεις κάπου. Τα πρακτικά ζητήματα δεν είναι, είναι σημαντικά, βεβαίως.
1: Και βέβαια. Και πείτε τα Ελληνόπουλα που περνάνε στις πανεπιστήμιες και πρέπει να πάνε σε μια άλλη πόλη στην Ελλάδα να βρουν ένα σπίτι. Εδώ δεν υπάρχει μέρημνα από το πανεπιστήμιο, δυστυχώς. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, έτσι το βρήκαμε, έτσι. Αλλά πρέπει να το διορθώσουμε αυτό, γιατί ο ξένος φοιτητής μας ρωτάει τα εξής τρία πράγματα. Να
0: μάλιστα,
1: ξέρετε.
0: Για να δούμε ποια είναι αυτά τα τρία.
1: Τι πρόγραμμα σπουδών.
0: Ναι, βέβαια, λογικό.
1: Πού θα μείνω, mm-hmm. δεν υπάρχουν υποτροφίες.
0: Α, εννοείται, σωστά.
1: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διότι βρίσκονται στις υποτροφίες, οι χώρες, οι πιο βόρειες χώρες, οι βαλκανικές χώρες, οι πιο πάνω. Δίνουν υποτροφίες. Οπότε είναι ένα αντιστάθμισμα.
0: Ναι. Κύριε Μιχαλακέλη, έχω γνωρίσει τα τελευταία χρόνια κάποιους ξένους που έχουν έρθει να κάνουν μαθήματα ελληνικών στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Και έχω δει το παράπονο αυτό, γιατί στέλνει πάρα πολύ έντονα, που λέτε. Mm-hmm. Και κυρίως για το γεγονός ότι, ας πούμε, π.χ. ανεβαίνουν στη φιλοσοφική, στους ζωγράφους στην Αθήνα, που είναι mm-hmm. το κάμπους mm-hmm. βεβαίως, εκεί πέρα του ΕΚΠΑ κτλ. Όμως για εκείνους οι μετακινήσεις και η στέγαση είναι πραγματικά δύσκολα. Και λένε, μα γιατί δεν είναι αυτό που θα κάνουμε, ας πούμε, αφού ερχόμαστε να κάνουμε ελληνικά εδώ για 3 μήνες, για 1 χρόνο, για 6 μήνες. Γιατί mm-hmm. να μην είναι στο κέντρο αυτό, ώστε να μπορούμε να τα έχουμε όλα κοντά κτλ. Και πάμε κάπου τόσο μακριά. Πώς θα φτάσουμε εκεί, πού θα βρούμε σπίτι εκεί κτλ. Άρα αυτό που λέτε, ειδικά η στέγαση, δηλαδή, και το, όχι μόνο η στέγαση, αλλά και το να οργανώσεις μια ζωή φοιτητή σε ένα πλέγμα πόλης, και αυτό έχει τεράστια
1: ακριβώς.
0: σημασία.
1: Το να κάνεις τη ζωή, δηλαδή την αίσθηση ότι αυτός που θα έρθει για τον δελεάσεις, ότι να νιώσει άνετα, ασφαλής καταρχάς και άνετα, ότι θα πάω εκεί και θα τα βρω όλα λυμμένα τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να ψάχνω να βρω πού είναι το λεωφορείο, πού είναι εκείνο, πώς θα βρω, πού θα πάω. Το οποίο σας λέω, Στις υπόλοιπες χώρες γίνεται. Mm. Γίνεται κατά κόρον. Mm. Γίνεται επί χρόνια. Και εμείς σε μερικά χρόνια το βελτιώσουμε. Ήδη σε σχέση με το που ήμασταν πριν 3-4 χρόνια που ξεκίνησε όλο αυτό, με το που είμαστε τώρα, είναι τεράστια απόσταση που διανύσαμε.
0: Σωστά, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Άρα πρέπει να το ξέρουμε. Δεν το ξεχνάμε και αυτό, βεβαίως.
1: Εδώ το ελληνικό δαιμόνιο, αν αποφασίσει να το κάνει, το κάνει. Εσύ είναι καλύτερο το κενό σε σχέση με πιο παραδοσιακές διαδικασίες.
0: Mm. Ναι, καλό το δαιμόνιο, αλλά και οι υποδομές πολύ σημαντικές.
1: Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές. Σας λέω ότι εδώ μέχρι τώρα οι φοιτητές μας έρχονται όλοι από πανελλαδικές εξετάσεις. Το πανεπιστήμιο δυστυχώς δεν λαμβάνουν. Και εμείς ως φοιτητές, όταν ήρθαμε από τα χωριά μας να σπουδάσουμε και τα παιδιά μας και όλοι που έρχονται, δεν λαμβάνει καμιά μέρημνα που να κοιτάξει για σπίτι, που θα μείνει, που είναι η σχολή να βρει. Mm. Οπότε αυτά όμως είναι δεδομένα ότι τα ζητάνε οι υπόλοιποι, οι οποίοι πληρώνουν κιόλας.
0: Βεβαίως. Αυτές οι σπουδές έχουν κάποιο κόστος, το οποίο φαντάζομαι είναι αρκετά χαμηλό, μέτριο όπως είναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλό και αυτό, mm-hmm. δηλαδή απαντώντας στα ερωτήματα που μας ρωτούν συνεχώς, γιατί να σπουδάσουν στην Ελλάδα, τους λέμε αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, δηλαδή είναι μια ασφαλής χώρα, ειδικά για τους γονείς, τα παιδιά ήταν ασφαλή. Έχει καλό καιρό, ήλιο, είναι πολύ σημαντικό κι αυτό. Και ότι τα δίδακτρα, το κόστος βρίσκεται τα δίδακτρα είναι πολύ φτηνά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η ιατρική, που είναι από τα πιο ακριβά προγράμματα, κοστίζει 15.000 το χρόνο, ευρώ. Ναι. Όταν στην Ευρώπη, Αγγλία ή Αμερική ή άλλες χώρες Ευρώπης, κοστίζει 30.000 ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα. Είναι στο μισό δηλαδή το κόστος, και απλά είναι.
1: Της ιατρικής, και τα υπόλοιπα είναι πιο φτηνά ακόμα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι γύρω στις 10.000 το πολύ το χρόνο έχεις δίδακτρα. Δηλαδή, πληρώνεις δίδακτρα. Άλλα περίπου τόσα να σπουδάσεις, να μείνεις.
0: Ναι. Άρα αυτό κάπως μετριάζει, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, είναι σαν να παίρνεις υποτροφία.
0: Καταλαβαίνω. Η ιατρική είναι από τα δυνατά μας χαρτιά, έτσι δεν είναι?
1: Η ιατρική είναι τα δυνατά μας χαρτιά. Είναι παγκοσμίως από τα δυνατά χαρτιά, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που θα γίνει γιατρός. Και επειδή η ιατρική είναι πολύ φτηνά σε σχέση και ποιοτικά πάντα, έτσι. Τελικά πανεπιστήμια έχουν ποιοτική εκπαίδευση. Αλλά
0: τώρα να κάνω μια
1: προβοκατόρικη
0: ερώτηση όμως, κύριε Μιχαλακέλη.
1: Δηλαδή,
0: έρχονται να σπουδάσουν εδώ οι ιατρικοί και οι δικοί μας οι γιατροί, από όσο ξέρουμε και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, επειδή βλέπουμε τους Έλληνες του εξωτερικού, φεύγουν προς τα έξω πάρα πολλοί γιατροί.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Δεν είπα ότι έχουμε τη λύση για όλα. Έχουμε τη λύση να τους κάνουμε γιατρούς. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ υποκράτος. Το οποίο δεν τον υποκαθιστούμε, τον αντικαθιστούμε.
0: Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι, ότι η εικόνα έχει και αυτή την αντίφαση.
1: Ναι. Βεβαίως. Το brain drain δούλεψε δυστυχώς. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, παίρνοντας ένα πτυχίο, μπορεί να δουλέψει κανείς οπουδήποτε στον κόσμο. Με ένα πτυχίο στην ιατρική, οποιοδήποτε. Αυτό σημαίνει το εξής. Πρώτον, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας, όπως ήδη όσοι έχουν σπουδάσει εδώ στην Ελλάδα και έχουν γυρίσει πίσω, παρότι το επίσημο κράτος αυτό δεν τους βοηθούσε ιδιαίτερα, έχουν γυρίσει και έχουν πάρει σημαντικές θέσεις στις κυβερνήσεις τους, στις επιχειρήσεις, στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας που βρίσκονται και έχουν κάνει πολύ καλή διαφήμιση για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, να πω και ένα οικονομικό μεγεθός, γιατί τόσο μαθηματικός μου αρέσουν τα νούμερα. Να σας πω ότι για κάθε 1.000 ανθρώπους που έρχονται να σπουδάσουν, το ΑΕΠ της Ελλάδας οφειλείται κατά 20 εκατομμύρια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα δίδακτρα και η διαμονή. Τώρα, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες που συρρυκνώνονται, είναι σημαντική οικονομική.
0: Σημαντικότατο ενίσχυση. Και πολύ ενδιαφέρον και πολύ σωστό να γίνει, γιατί δεν μπορούμε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι να κοιτάμε μόνο τον τουρισμό. Δεν γίνεται, κύριε Μιχαλακέλη. Αυτό που προτείνετε εσείς με τον τρόπο σας και αυτό που προσπαθείτε να ανοίξετε, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος και νομίζω και πολύ επικοδομητικός. Και έχει και όλη τη βάση που λέγαμε πριν, το συμβολικό κεφάλαιο της Ελλάδας.
1: Τις
0: δυνατότητες και τα ψέματα και καλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί παρόλο όλα τα προβλήματα και τις κρίσεις και παράγουμε καλούς επιστήμονες και σε γενικές γραμμές τα πανεπιστήμια μας είναι καλά.
1: Είναι πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Τώρα δεν το λέω πριν και εγώ ακαδημαϊκός, αλλά το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι δεν έχουμε φοιτητές. Σιγά σιγά δεν θα έχουμε φοιτητές. Οπότε μοιραίως έχουμε 24 πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. μοιραίο τα πανεπιστήμια θα συρρυκνωθούν, θα συγχωνευτούν, θα κλείσουν. Αν δεν υπάρχει κόσμος, έχει ήδη τμήματα τα οποία έχουν
0: ελάχιστο
1: εισακτέως. Ακριβώς.
0: Αφήστε το, ναι, το βλέπω και πραγματικά είναι ανησυχητικό. Κλείνοντας, να δούμε λίγο τι μπορεί να κάνει και η ελληνική ομογένεια, η διασπορά, οι Έλληνες του εξωτερικού σε αυτό το πεδίο. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αφού έχεις μια καταγωγή τέτοια, να πας να έρθεις να σπουδάσεις εδώ και να μάθεις και καλύτερα τα ελληνικά όσα ξέρεις, τέλος πάντων να τα βελτιώσεις, και να κάνεις τις σπουδές σου εδώ. Να βρεις μια γέφυρα με τον τόπο καταγωγής. Νομίζω είναι πολύ θελκτικό. Θα μπορούσε να είναι πολύ θελκτικό.
1: Έχετε δίκιο, και είμαστε από τους λαούς που η ομογένειά μας έχει στενούς δεσμούς και επιθυμεί στενούς δεσμούς με τη μαμά πατρίδα. Και σε αυτό επενδύουμε. Και πραγματικά οι ομογενείς έχει επιβεβαιωμένα πλέον, και με δική μας εμπειρία βλέποντας, ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη για την πατρίδα. Και όταν δουν υπηρεσίες και πράγματα που τους προσφέρει η χώρα, που τους ενδιαφέρει, που αξίζουν, το στηρίζουν πολύ φανατικά, δηλαδή με πολύ ενθουσιασμό.
0: Έχουμε τέτοια εικόνα, έχουμε λοιπόν Έλληνες της διασποράς που έχουν έρθει να σπουδάσουν.
1: Έχουμε, ναι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Έχουμε, και μάλιστα ένα πράγμα που ξεκινάμε με τα ελληνικά πανεπιστήμια και με τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, είναι η ελληνομάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν και τμήματα ελληνικών, να παρέχουν εξ αποστάσεως τάξεις μαθημάτων ελληνικών σε ομογενείς ή όποιον θέλει να μάθει ελληνικά σε όλο τον κόσμο, γιατί ο δάσκαλος δεν μπορεί να φτάσει παντού. Έχει ελληνισμό, ξέρετε, όπως ξέρετε, οι Έλληνες είναι δαιμόνια, υπάρχουν παντού, υπάρχουμε. Οπότε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τα πανεπιστήμια προβάλλει στην Ελλάδα τα πανεπιστήμια, τα προγράμματα σπουδών, mm-hmm. και μπορείς να τους διαφημίσεις και την Ελλάδα για να έρθουν κάποιοι από αυτούς να σπουδάσουν, να κάνουν θερινά σχολεία και να προσφέρεις στους ομογενείς τις γέφυρες που ζητάνε με την Ελλάδα.
0: Με τον τόπο καταγωγής τους, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πραγματικά μεγάλη αγάπη. Και δεύτερη και τρίτη γενιά έχουμε ακούσει ιστορίες πολύ συγκινητικές, όπου ο παππούς πηγαίνει τον εγγονό ή την εγγονή στο προξενείο να βγάλει βίζα, να βγάλει διαβατήριο για να έρθει στην Ελλάδα ή να παρακολουθήσει ένα θερινό σχολείο. Είναι σαν να πηγαίνει ο ίδιος, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με την καλή έννοια θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό, γιατί είναι παγαθό όλων και τις δύο πλευρές.
0: Και κάτι που ξέχασα και νομίζω ότι μια και συζητάμε έτσι όλο το πεδίο της εκπαίδευσης και με τι έρχονται, νομίζω και τα πολυτεχνικές σπουδές έχουν καλή φήμη στο εξωτερικό εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, πολύ καλές, και μας ζητάνε συνεχώς αν έχουμε engineering σπουδές.
0: Αυτό, δεν έχουμε.
1: Ακόμη, και πρέπει να κάνουμε.
0: Δεν υπάρχουν αγγλόφωνα προγράμματα στα...
1: Δεν υπάρχουν αγγλόφωνα προγράμματα, όχι, δυστυχώς, ακόμη. Εμείς προσπαθούμε πραγματικά να το πείσουμε να κάνουμε, γιατί ξέρετε. Το να πεις κάνω ένα αγγλόφωνο, άμα το πεις σήμερα, θέλει κανένα δύο χρόνια να το ρημάσεις, γιατί είναι μια απίστευτη γραφειοκρατία που προβλέπει νομοθεσία και λοιπά, να φτιάξεις όλο το πακέτο για να εγκριθεί το πρόγραμμα, το οποίο, δηλαδή, όλοι οι συμμετέχοντες το κάνουν με μεράκι, γιατί πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ένας εσωτερικός, αν θέλετε, ανταγωνισμός των ελληνικών πανεπιστημίων με την καλή έννοια, οπότε... Mm-hmm. Σύντομα θα έχουμε, ελπίζω, και πολυτεχνικές σχολές.
0: Τέλεια.
1: Γιατί είναι συγκεκριμένα αυτά που ζητάνε. Πέρα από τις κλασικές σπουδές λόγω της κληρονομιάς που έχει η Ελλάδα, ζητάνε engineering, ζητάνε ναυτιλιακές σπουδές, hospitality, τουριστικές σπουδές,
0: ζητάνε
1: οικονομικά, πληροφορική, τα hot topics.
0: Μάλιστα.
1: Σπουδές στο περιβάλλον.
0: Αυτά που έχουν και την περισσότερη πέρας και την περισσότερη ότι είναι επιθελκτικά, ας πούμε, για τους νέους που θέλουν να σπουδάσουν γενικά στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί είναι γενικές, που είναι γενικές τάσεις αυτό με αυτή την
1: έννοια. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πιο απλοποιημένα, να σας το πω, πιο απλοστευμένο, ότι θα βρουν μια δουλειά μετά. Είναι πιο πιθανό να έχουν μια αποκατάσταση επαγγελματική μετά.
0: Κύριε Μιχαλακέλη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζουμε να συνεχίσετε έτσι να προσπαθείτε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και καινούριο έτσι για την Ελλάδα. Είπαμε πόσα λίγα χρόνια είναι που έχει ξεκινήσει πεδίο, και να έχετε και αποτελέσματα στη δουλειά σας απτά, έτσι που να σας κάνει και σας, να σας δίνει κουράγιο να συνεχίζετε, γιατί πρέπει να βλέπεις και αποτελέσματα, έτσι δεν είναι, για να συνεχίσετε να πας πάλι κάτι.
1: Ναι, δεν σας, έχετε δίκιο, δεν σας κρύβω ότι δεν είναι εύκολη η πορεία μέχρι εδώ.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολλές οι φορές που λυγίζεις, αλλά κοιτάς πίσω τι έχεις κάνει και τους συνεργάτες που έχουμε. Είναι ομαδική εργασία. Τώρα είσαι ακούτε εμένα, αλλά προφανώς αυτό που δουλεύει λιγότερο, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω που το αγαπάνε, το κάνουν με πάθος, με πατριώτες πραγματικά. Και κοιτάς τι έχεις κάνει και συνεχίζεις. Και οπότε σας επιστρέφω το ερώτημα, την απεύθυνση, ότι ελπίζω και εσείς να μας καλείτε όποτε θέλετε να μας δίνετε το βήμα να τα λέμε, γιατί ξέρετε, στο μάρκετινγκ πάσχουμε λίγο.
0: Εσείς δεν μπορείτε να πάσχετε στο μάρκετινγκ, γιατί κάνετε μάρκετινγκ για τις σπουδές στο εξωτερικό. Έλεγα, εντάξει. Αστειεύομαι. Να είστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Γεια σας. Καλή σας μέρα.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

πολύ καλησπέρα σας, γεια σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 10 του Ιουνίου και ξεκινήσαμε με τι άλλο, Van Morrison, Down to Joy, γιατί το τραγούδι αυτό μας θυμίζει πάρα πολλά, μας ξύπνησε μνήμες από το τρομερό και φοβερό Belfast. Ξέρετε, ο Van Morrison έζησε στο Belfast, εκεί γεννήθηκε, από τη γέννησή του μέχρι το 1964, μετά πέρασε από διάφορες πόλεις και από διάφορες, περιπέτειες σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη γενέτειρά του. Δηλαδή έφυγε από τη Βόρεια Ιρλανδία πριν από την έναρξη των συγκρούσεων και αποστασιοποιήθηκε από το θέμα. Και εμείς το θυμηθήκαμε επειδή η περίφημη ταινία Belfast του Kenneth Branagh μας έφερε λοιπόν μνήμες, μας ξύπνησε μνήμες, ή μάλλον αντίθετα, τα γεγονότα του Belfast μας έφεραν στο νου την ταινία για αυτή την πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας που βρίσκεται σε τόσο μεγάλη ένταση μετά από το περιστατικό με τον, με τον μετανάστη, με τον Σουδανό. This is who I am. This is where we are. Back in Belfast, this is how it started. This is where... Το ίδιο, στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε με το Remembering Now. This is where it all has just begun again. Επειδή με τα γεγονότα του Belfast λοιπόν από χτες, από προχτές και στην συγκεκριμένη χώρα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη και στην Ελλάδα, νομίζω ότι ξαναξεκινάει ένας διάλογος, μια ανησυχία, μια γενικότερη κατάσταση που πρέπει κάπως να τη διαχειριστούμε με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Είναι και πολύ επίκαιρο για τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα αυτό που συζητείται και στη Βουλή.

του Σουδανού σε πολίτη. Νομίζω έχασε και την όρασή του, το ένα του μάτι δηλαδή, απειλήθηκε στα σοβαρά η ζωή του. Έκανα ένα συνειρμό με μια εξαιρετική ταινία που είδα πριν από λίγες μέρες στην ΕΡΤ 2. Η ταινία στο γαλλικό της τίτλο, γιατί είναι γαλλική, λέγεται Fahim, στον αγγλικό της The King και στον ελληνικό Ruamat. This is what I mean, back here on the street, back in Belfast strumming this guitar. Γιατί παρακολουθώντας την ταινία, την οποία δεν είχα δει, μου είχε διαφύγει στο βασικό ρόλο ο Gérard Depardieu, μάλλον ο δάσκαλος του μικρού νεαρού από το Μπαγκλαντές, του Fahim Mohammad, ενός αγοριού με έμφυτο ταλέντο στο σκάκι. Ο προπονητής του λοιπόν, που τον είχε αμφισβητήσει στην αρχή, είναι ο Gérard Depardieu. Οι δύο λοιπόν Μπαγκλαντεζιανοί, ο πατέρας και ο γιος, καταφεύγουν ως λάθρο μετανάστες, δηλαδή πιο λάθρο δεν γίνεται, στο Παρίσι, όπου παλεύουν για να πάρουν άσυλο. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, να τη δείτε. Η Παρουά Μάτι Fahim, εξαιρετική ιστορία επιβίωσης. Ο μικρός παλεύει για τη ζωή του αλλά και για την ίδια του την οικογένεια. Υπάρχει αυτό το έντονο στοιχείο του ποιος είναι τι, πώς κάνουμε το λεγόμενο screening, δηλαδή την ανίχνευση και το διαχωρισμό, ποιος διαθέτει ή μπορεί να διαθέσει προσφυγικό προφίλ από τους αιτούντες ασύλου και ποιος πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί δεν έχει τα χαρτιά. Είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος δεν την αντιμετωπίζει, δεν τη διαχειρίζεται πάντοτε με επιτυχία, και το λέω πολύ διακριτικά. Καθώς λοιπόν από χθες παρακολουθούσα τα γεγονότα, τα δραματικά του Belfast, έλεγα ότι την ίδια ώρα που ένας Σουδανός μετανάστης ή λάθρο μετανάστης, μη μας φοβίζει τόσο πολύ ο όρος, κάνει αυτή την, το απονενοημένο και κάνει αυτή την επίθεση σε ένα πολίτη που δεν του φταίει σε τίποτα και του επιτίθεται με μαχαίρι για να τον σκοτώσει. Την ίδια ώρα, στην ταινία αυτή τουλάχιστον, που αποτυπώνει αν θέλετε και τη γαλλική πραγματικότητα, τη γαλλική, μάλλον την ανοχή της γαλλικής κοινωνίας, υπάρχει μια εξειδανίκευση. Δηλαδή και το παιδάκι και ο πατέρας σου καίγεται η καρδιά με αυτά που τραβούν, και στο τέλος, γιατί είναι αληθινή ιστορία, στο τέλος δεν θα σας το χαλάσω, απλά θα πω το εξής. Αυτό που αναφέρει η δημοσιογράφος στον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση, για να έρθουμε λίγο και στα δημοσιογραφικά. Είναι, κύριε πρωθυπουργέ, τελικά η Γαλλία, γιατί στη Γαλλία αναφέρεται η ταινία, η Γαλλία είναι χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή απλά της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Και εκεί τα τελειώνει όλα, έτσι, τα τελειώνει όλα. Και η ταινία λοιπόν εκείνη έχει ένα φοβερό μήνυμα, εξαιρετικό μήνυμα για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν πατρίδες και οικογένειες και εστίες και πηγαίνουν σε άλλες χώρες με όποιο τρόπο, όχι μόνο για να επιβιώσουν, όχι μόνο για να ζήσουν. Τι να πω, είναι, κρέμεται πίσω από αυτούς η ίδια τους οικογένεια, τα παιδιά τους κτλ. Αυτό το ένα κομμάτι που είναι το υγιές, θα έλεγα, δηλαδή αυτό που πρέπει να βοηθηθεί, που οφείλει η ανθρωπότητα, η κοινωνία, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να το διαχειριστούν, και εν προκειμένου η ελληνική πολιτεία που βρίσκεται σε αυτή τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται και δέχεται συνεχώς ροές από τα θαλάσσια κυρίως σύνορα, από την θάλασσα. Και από την άλλη έχουμε αυτή την ιστορία στο Belfast, δηλαδή πού θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, νομίζω, που ξαναλέω αναδύθηκε από αυτή την ιστορία με την επίθεση του Σουδανού στον πολίτη εκεί στο Belfast, και όλη η ιστορία που συζητείται πάλι και πάλι και πάλι. Προσέξτε, επειδή παρακολούθησα αρκετές από τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή, και είναι και πολύ καλό πεδίο για αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εντάξει, είναι πολύ εύκολο η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο η αξιωματική, γενικά η αντιπολίτευση. Είναι πολύ εύκολο για αυτήν, χωρίς κόστος και ανέξοδα, να υποστηρίζει το ανθρωπιστικό, το ρομαντικό, το ιδανικό,

0: από την άλλη, πιστεύω ότι και από την πλευρά των κυβερνώντων υπάρχει η προσπάθεια να το διευθετήσουν το ζήτημα με έναν τρόπο εκλογικευμένο και προσιτό, εφικτό, πώς το λένε, να είναι ρεαλιστικός. Ωραία είναι τα τσιτάτα, ωραία είναι τα πύρια κείμενα και ο πύριος λόγος, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία το μεταναστευτικό, παιδιά. Την ώρα που και στην Τουρκία υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της κάνουλας, ανοίγει κλείνει ο Ερντογάν ανάλογα με το κατά πόσο θέλει να εκβιάσει την Ευρώπη και να περάσει τις δικές του πολιτικές. Και τώρα που είπα πολιτικές, έχουμε μεγάλο θέμα με το Ιράν, μεγάλο θέμα, έχει αναφλεγεί και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς να το μαζέψει πάλι. Τα γνωρίζετε από χθες τα γεγονότα και τα παρακολουθούμε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικά. Όπως και κλείνω με αυτό την εισαγωγή μου, παρακολουθούμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα Τετάρτη. Έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 και περίπου στις 6 παρά μας έχει διαμηνηθεί ότι θα υπάρξει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με πολιτικά μηνύματα και προτεραιότητες που αναμένεται να δώσει εν ώψη του 2030. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής, επίσημα πια, εκλογής και τοποθέτησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Είναι το «Μένουμε εδώ», που εδώ στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. 5 με 6 μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου. Και όλοι εσείς βεβαίως με τα μηνύματα και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Γιατί τώρα θέλω να πάω και να καλωσορίσω την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, την ακαδημαϊκό και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, για την διάκρισή της, για την βράβευσή της, να συγκαταλέγεται δηλαδή, στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Καλησπέρα σας, κυρία καθηγήτρια, κυρία Τριχοπούλου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Μεγάλη μας τιμή, πραγματικά. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε και ως επιστήμονα και ως γυναίκα και ως άνθρωπο. Η αφορμή ήταν αυτή που ψάχναμε και είναι το γεγονός ότι συγκαταλέγεστε μέσα στους 11, να το πω έτσι, πιο διακεκριμένους, καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. 11 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια, πώς να το πούμε, από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ είναι οι επιστημονικοί κύκλοι και οι εργασίες που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Και είναι και ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι 11 Έλληνες, 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά. Το λέω αυτό γιατί, κυρία Τριχοπούλου, η εκπομπή μας έχει την τιμή να μεταδίδεται αυτή την ώρα και στον απόδημο ελληνισμό μέσω της Φωνής της Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί πραγματικά ο απόδημος ελληνισμός χρήζει τιμής για όλο όσο έχει κάνει.
0: Βεβαίως. Και εσείς είστε μια Ελληνίδα και μια επιστήμον γενικότερα του ελληνισμού, δηλαδή δεν είστε Ελληνίδα του ελληνισμού, συγγνώμη, είναι λίγο πλεονασμός. Εννοώ ότι δεν έχετε ποτέ διστάσει να προσφέρετε τις επιστημονικές σας υπηρεσίες και τον εαυτό σας στην υπηρεσία γενικά της ανθρωπότητας, δηλαδή θέλω να πω.
1: Όπως όλοι μας, ο καθένας τη δουλειά του κάνει. Στην ανθρωπότητα προσφέρει όταν την κάνει σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Με αγάπη, ναι.
0: Πάμε λοιπόν στην λόγο διάκριση, παύλα, βράβευση, υπό την έννοια ότι θα ήθελα να μας πείτε, με όση σεμνότητα σας διακρίνει, πώς, πρώτα απ' όλα, αν το περιμένατε και πώς προέκυψε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ορισμένα κριτήρια για να αξιολογείτε, έχουν θεσπιστεί ορισμένα κριτήρια για να θεσπιστεί κατά κάποιο τρόπο η ταξινόμηση, αν θέλετε, η διαβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου, τα οποία ανάλογα με το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεις και ανάλογα με το πόσοι επικαλούνται την εργασία την οποία έχει δημοσιεύσει, βγαίνουν ορισμένους δείκτες. Και αυτοί οι δείκτες δημοσιεύονται. Και δηλαδή, αν θα πάει κανένας το πιο απλό στο Google Scholar και βάλει το έννοιμα ενός ερευνητή, θα πει, μπορεί να δει πολλές πληροφορίες, πόσες εργασίες, ποια είναι η ποιότητα, και τελικά καταλήγουν σε ένα δείκτη και βάσει αυτού του δείκτη γίνεται η ταξινόμηση. Αυτό είναι πάρα πολύ απλοποιημένα, σας το λέω.
0: Ναι, αλλά για να το πιάσουμε λίγο, να το κατανοήσουμε.
1: Είναι τα αντικειμενικά κριτήρια. Mm-hmm. Ναι, και διότι είναι πόσες εργασίες και η ποιότητά τους κατά πόσο αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον ίδιο τομέα με σένα. Mm-hmm. Οπότε αυτοί το αναφέρουν όταν κάνουν μια άλλη εργασία, λένε ο κύριος ο τάδε είπε εκείνο. Και αυτό καταγράφεται, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Είναι οι αναφορές που λέμε. Mm-hmm, mm-hmm. Οι αναφορές στο έργο σου.
0: Και είναι πολύ σημαντικό για έναν επιστήμονα να είναι και ερευνητής ή μάλλον πρώτα απ' όλα και πάντα ερευνητής, ειδικά όταν οι εξελίξεις τρέχουν, κυρία Τριχοπούλου. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτόμουν, επειδή το αντικείμενό σας ουσιαστικά είναι η βιοχημεία, καλά το λέω, διατροφή και βιοχημεία.
1: Ναι, ναι. Βασικά είμαι γιατρός, αλλά έχω ασχοληθεί αρκετά με τη βιοχημεία και στο τέλος όλη αυτή τη γνώση την χρησιμοποίησα εδώ εισαγωγικών για στη διατροφή. Γιατί και η διατροφή, για να δεις ορισμένα πράγματα, τη φύση τους ή την επίδρασή τους, πρέπει να ξέρεις και τη σύνθεση του τροφίμου, τη βιοχημεία, τον καταβολισμό, τον αναβολισμό. Πρέπει να έχεις και μια γνώση παραπάνω από μια περιγραφή της τροφής.
0: Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και δεν το είπα τυχαία, ότι στον ελληνισμό αλλά και στην ανθρωπότητα, συνεχώς μέσα από τις έρευνές σας ουσιαστικά προωθήσατε την μεσογειακή διατροφή στην υγεία παγκοσμίως. Εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό?
1: Με τα πάθους.
0: Τι είπατε, δεν σας κατάλαβα?
1: Με τα πάθους.
0: Με τα πάθους, μάλιστα.
1: Και να σας πω γιατί με τι ασχολούμαι ιδιαίτερα τώρα. Γιατί
0: ναι, αυτά θέλουμε να ακούσουμε τώρα. Ναι. Ξέρετε, μόλις βλέπουμε Τριχοπούλου, ψάχνουμε να βρούμε ποιο μυστικό εντός εισαγωγικών θα μας ξεδιπλώσετε.
1: Όχι, δεν είναι. Το δουλεύω 2-3 χρόνια τώρα, το παλεύω. Γιατί κοιτάξτε, εμείς στις έρευνες, όχι μόνο όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μεσογειακή διατροφή, γιατί είναι πολλές ομάδες ανά τον κόσμο πια. Βλέπουμε ότι όταν μετράμε την επίδρασή της στην υγεία, δεν μετράμε τα επιμέρους τρόφιμα, αλλά μετράμε το σχήμα, δηλαδή το όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία παίρνουμε και τα οποία συνιστούν τη μεσογειακή διατροφή. Και μέσα σε αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, το λάδι είναι μια καλή τροφή, παραδείγματος χάρη, ή λέμε μην τρως πολύ κρέας, ή λέμε τρώγε αρκετά λαχανικά ή όσπρια. Όταν το πάρεις μεμονωμένο, δεν έχει την ίδια σημασία αν όλες αυτές τις παρενέσεις δεν τις εφαρμόζεις ταυτόχρονα. Γιατί φαίνεται ότι όταν φτάνουν όλα αυτά τα διαφορετικά τρόφιμα στον οργανισμό μας, έχουν μια συνέργεια και πολλαπλασιάζει το καλό αποτέλεσμα. Είμαι σαφής?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολη έννοια. Αν δεν,
0: ναι. Όχι, είστε πολύ σαφείς.
1: Ναι. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, στη μεσογειακή διατροφή και στην ελληνική έκδοση της μεσογειακής διατροφής, ξέρετε πιο διαχρονικά υπάρχει στη διατροφή τη μεσογειακή? Το άγριο χόρτο.
0: Ωχ, μη μου λέτε, είναι το μόνο πράγμα που δεν τρώω. Το άγριο χόρτο,
1: Ναι. Το άγριο χόρτο, το οποίο βέβαια το άγριο χόρτο δεν εννοούμε να πάμε και να...
0: να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να καλλιεργεί για να υπάρχει μια πολιτική για το άγριο χόρτο. Και υπάρχουν τόσες συνταγές με το άγριο χόρτο. Υπάρχουν πάνω από 100 εδόδημα άγρια χόρτα. Και μετά κάτι άλλο. Και σε αυτό το θέμα εστιάζεται τα τελευταία χρόνια η δουλειά μου, όπως και κάνω σε ένα άλλο αγνοημένο προϊόν, τα αφεψίματα.
0: Αφεψίματα, και, το έχω ακούσει.
1: Και να σας πω, να σας πω και πώς αυτό ξεκίνησε για να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Ξεκίνησε εκ του γεγονότος ότι στην έρευνα ιδρία, η οποία δυστυχώς είναι επαναλαμβανική και έχει μείνει... Στοιχεία αυτά που σας λέω είναι μέχρι το 2015. Είδαμε ότι αφεψίματα, δηλαδή σιδερίτη. Και όταν λέμε σιδερίτη εννοούμε το τσάι του βουνού και δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη τσάι. Γιατί είναι η ειδική λέξη, το απέψιμο είναι ελληνική.
0: Σωστά.
1: Χρησιμοποιούμε το χαμομήλι, χρησιμοποιούμε το τίφταμο και ένα σωρό άλλα αφεψίματα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είδαμε στο Ίδρυα είναι ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών καταναλύσκουν πολύ περισσότερο αφεψίματα και πολύ λιγότερο τσάι. Όσο μικρή είναι η ηλικία, πίνουν όλο και περισσότερο πράσινο ή μαύρο τσάι και δεν ξέρουν τα αφεψίματα. Όχι δεν καταναλώνουν, δεν τα ξέρουν πολλές φορές οι νέοι. Γι' αυτό χτύπησε ένα καμπανάκι. Όχι πως το τσάι, και το τσάι είναι πολύ καλό. Αλλά όταν έχουμε εμείς το τσάι εισήχθη στη διατροφή μας 100 χρόνια πριν και ως λέξη δεν είναι ελληνική και απ' την άλλη έχουμε τα αφεψίματα τα οποία τα έχουμε 2.000 χρόνια, 3. Αν πάτε στο Ηράκλειο θα δείτε ένα σουρωτήρι όπου προφανώς εκεί φτιάχνανε το δίφταμο ή το σιδερίτι ή οποιοδήποτε άλλο βότανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε γιατί έχει και τεράστιο ενδιαφέρον. Επειδή αν θα πάτε, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα μικρά χωριά για να δούμε και παραδοσιακά τρόφιμα τα οποία είναι κάτι αριστουργήματα δηλαδή από πλευράς γεύσεως, αλλά και να δω και γιατί μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς μου τέλος πάντων και βλέπεις ότι υπάρχουν αγρίοι που είναι καλλιέργητοι.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Δεν περίμενα ότι θα ακούσουμε τόσο καινούργια πράγματα και όμως τόσο παλιά, όπως το είπατε. Δηλαδή η χρήση και η εμπειρία των ανθρώπων που ζούσαν με πιο φυσικό τρόπο. Βέβαια τώρα δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί πάμε σε τίτλους και τρέχουμε στην εκπομπή. Με την ελπίδα ότι μπορεί να σας ξαναέχουμε και να διαθέσω περισσότερο χρόνο γιατί θέλω να ακούσουμε κι άλλα ωραία πράγματα, κυρία Τριχοπούλου.
1: Χαρά μου, κυρία Καραγιάννη.
0: Πολύ σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, η ακαδημαϊκός και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής, βιοχημίας και διατροφής, λοιπόν, μεσογειακή διατροφή χρήσα μου, 100, πάνω από 100 εδόδυμα άγρια χόρτα και αφεψίματα, για να ξέρεις.

Πάντοτε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ χαίρομαι, αγαπητέ μου Αλφα, όπως υπογράφεται, χαίρομαι και εγώ που σας άρεσε η μουσική του Belfast, λες, του μεγάλου Van The Man, που παρεπιπτόντως πήρε τη ρεβάνς, λέτε εσείς, από τον αποκλεισμό του και τη λιδωρία που υπέστη λόγω της έμπρακτης αντίθεσής του στα lockdown και στη διεθνή συνωμοσία των εμβολίων. Δεν ξέρω και το τη walk agenda και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά τα lockdown και γενικότερα τα μέτρα αποκλεισμού της κοινωνίας και όλα αυτά τα ακραία πράγματα που ζήσαμε, ναι, πήρε θέση. Δεν ξέρω για τα εμβόλια, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί είναι επιστημονικό το θέμα και δεν ξέρω αν ο κάθε καλλιτέχνης, όσο υψηλά και αν στέκεται και όσο και αν είναι επιδραστικός όπως λέμε, μπορεί να αντιπαρατεθεί σε κάτι τόσο σοβαρό που αφορά τη δημόσια υγεία. Ωστόσο εσείς λέτε τον Van Morrison μεγάλο, το λιοντάρι βρυχάτε λέει και λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα υποστήριξης.

Έχω μείνει άφωνη με το έγκλημα που συνεχώς παρελάβει μπροστά από τα μάτια μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Είτε εν μέση οδό, είτε αυτό λέγεται Belfast, είτε λέγεται Αίγιο, είτε λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν έχουν τόσο σημασία. Εντάξει, μπορεί και να έχουν οι αιτίες.

Αλλά πραγματικά τόσο έγκλημα, τόσο ιδεχθές, τόσο απάνθρωπο, τόσο... δηλαδή μου δίνει την αίσθηση αυτή που έχω εδώ και αρκετές μέρες στο μυαλό και στην

ότι έχουμε στην πραγματικότητα είτε εξοικειωθεί με το άγριο έγκλημα, είτε υπερβαίνει την ίδια την ανθρώπινη φύση και το ένστικτο του ανθρώπου, το οποίο είναι υποτίθεται καλλιεργημένο, εξευγενισμένο, έτσι, όσο και αν έλεγαν οι σοφιστές ότι το αγριότερο θηρίο στον πλανήτη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Έξω και το άσμα, Wild World, παιδιά, να προσέχουμε, εσείς κρατάτε γερά. Και νωρίτερα λοιπόν συζητούσαμε με την ακαδημαϊκό και γιατρό και καθηγήτρια βιοχημίας και διατροφής και βραβευμένη, πολυβραβευμένη, την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, τη μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Συζητούσαμε, παιδιά, για τη μεσογειακή διατροφή, το πήγε εκεί, προσπέρασε πολύ εύκολα τις διακρίσεις η επιστήμον, η κυρία καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, και μας έδωσε τα φώτα της για το καινούριο project πάνω στο οποίο εργάζεται, δηλαδή τα αγριόχορτα, το ελληνικό άγριο χόρτο και το αφέψιμα, τα αφεψίματα σε όλες τους τις εκδοχές, που γιατί όχι να μην γίνουν και μόδα. Εγώ έχω δει πάρα πολλές αλυσίδες, αρκετά έξυπνες, οι οποίες, ξέρετε, δραστηριοποιούνται σε αυτό, πως θα κάνουν μόδα για τα νέα παιδιά, ούτε τον καφέ ούτε κάτι άλλο, αλλά τα πολύ πολύ, πώς να το πούμε έτσι, φυσικά και φυτικά συστατικά, είτε στα σνακς είτε στο αφέψιμα που λέμε, στο ποτό.

και ασχοληθήκαμε, διαλέξαμε την κυρία Τριχοπούλου, θα μπορούσαμε και άλλους, απλώς είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες της παγκόσμιας ελίτ ερευνητών. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους του κόσμου. 4 γιατροί, 2 χημικοί και 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Δεν λέω τώρα για την οικονομία του χρόνου τα ονόματά τους, αλλά ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε με κάποιους από αυτούς να έχουμε τη δυνατότητα της συζήτησης.

0: όμως τη δυνατότητα της συζήτησης έχουμε τώρα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να έχουμε με έναν ακόμα επιφανή καθηγητή και επιστήμονα. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτης Αντωνίου, ο καθηγητής ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ευτυχώς για μας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, κύριε Αντωνίου.
1: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Ευτυχώς, λέω, για μας το περίφημο ΕΚΠΑ είναι από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας που είναι έτσι μια κοιτίδα, πώς να το πούμε, παραγωγής και εκτροφής, πνευματικής φυσικά εκτροφής πολλών επιστημόνων και νέων παιδιών που πρόκειται να ακολουθήσουν την επιστήμη τους.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Κυρία Καραγιάννη, κρατάμε την σημαία πολύ ψηλά, είναι η αλήθεια, μαζί και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ανέβει και πολλές θέσεις, πρέπει να το σημειώσω αυτό, όπως το ξέρουν οι καλοί συνάδελφοι, στην παγκόσμια κατάταξη του πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
0: Μακάρι. Αλλά ωστόσο, εμείς τώρα σήμερα, επειδή παρακολούθησα και μια πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε στη συνάδελφό μου Νατάσα Βορύλα στο CNN, θέλω να λέω τις πηγές μου και τις αφορμές της έμπνευσης, έτσι κι αλλιώς και εμείς σας είχαμε στο νου μας, σχετικά με το ψυχικό κόστος των πανελληνίων εξετάσεων και τη διαχείριση αυτού από τους εφήβους, από τα παιδιά που ολοκληρώνουν πλέον την εξεταστική δοκιμασία, την ολοκλήρωσαν, αλλά ολοκληρώνουν και ένα στάδιο γενικότερα σχολικής παρουσίας, να το πω, σχολικής φοίτησης, ευελπιστώντας είτε να περάσουν στο επόμενο στάδιο φοίτησης, που είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε να ακολουθήσουν κάτι άλλο. Ήθελα έτσι λίγο την άποψή σας, αυτή την αποτίμηση που τώρα στο τέλος μπορούμε να κάνουμε για τις πανελλαδικές.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα, ακαθόδες, το αντιμετωπίζουμε κάθε χρονιά. Ίσως να πούμε και αυτό, το έχουμε συζητήσει βέβαια πολλές φορές, μάλλον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ίσως να μπούμε και σε γενικότερα έτσι, επίπεδο εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής, σε μία αναδιάρθρωση και σε μία αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης αυτού του τρόσος, θεσογόνου, γεγονότος και αυτής της δύσκολης πραγματικά διαδικασίες των παιδιών σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη ηλικία. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε και ίσως θα πρέπει να το δούμε και άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι η έφηβη μας, οι έφηβοι και οι έφηβες σε αυτή την ηλικία επηρεάζονται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν ως ένα έντονο στρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέχρι να φτάσουν στο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά έχουμε και επιπτώσεις αφότου έχει συμβεί και έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις και για καταστάσεις μετατραυματικού στρες που δημιουργούνται από αυτήν πραγματικά την πολύ έντονη διαδικασία και από αυτό το έντονα ψυχικά φορτισμένο γεγονός για τη ζωή των εφήβων, των παιδιών σε αυτήν την ούτως ή άλλως ευαίσθητη ηλικία που αναζητούν την ταυτότητά τους, που είναι ένα μέσον και μέσω αυτής της διαδικασίας πολλά είναι τα παιδιά που το βλέπουν έτσι, να αποδείξουν πραγματικά το τι αξίζουν, το τι αξίζουν στους γονείς τους, στους δασκάλους τους, στον περιγυρό τους, στους συμμαθητές τους, και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό όπως ήδη έχω τονίσει και στην συνέντευξη της συναδέλφου σας όπως αναφέρατε, πραγματικά σχετίζεται με την ευρύτερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων.
0: Ασφαλώς, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Και μ' αρέσει που λέτε ότι, δηλαδή, να το πω αλλιώς, τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σας έχω όλη την ώρα που θα ήθελα, γιατί βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική επιτροπή, και σε λίγο θα έχουμε μάλλον διακοπή για να ακούσουμε την ομιλία. Παρ' όλα αυτά, τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά?
1: Πολύ επιγραμματικά. Πολύ επιγραμματικά. Το γεγονός αυτό έτσι, είναι μια πληροφορία, είναι μια αποτύπωση. Δεν είναι η ταυτότητα του παιδιού. Έτσι, έχουμε μια βαθμολογία, έναν βαθμό σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Είναι η αποτύπωση της επίδοσής του σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν έχει να κάνει με τη συνολική αξία του παιδιού και δεν πρέπει αυτό να το προσμετρά ότι αυτό θα έχει να κάνει και θα έχει επιπτώσει μετέπειτα ζωή του και ότι...
0: Και ότι εδώ κλείνει ο δρόμος μου, ας πούμε. Και ότι,
1: ακριβώς,
0: ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οι γονείς, κύριε καθηγητά, τι ρόλο να παίξουν, γιατί όσο και να το λένε αυτό, εγώ πιστεύω ότι οι λογικοί γονείς, αυτοί που είναι κοντά στα παιδιά τους και θέλουν να τα βοηθήσουν πραγματικά, μπορεί και να το αναφέρουν αυτό. Αλλά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, έτσι, διάφορα είδη γονέων. Τι ρόλο παίζουν και πώς μπορούν αυτό το πράγμα να το οριοθετήσουν ώστε να μην γίνει πολύ αρνητικό για το ίδιο το παιδί τους, αλλά και για τη σχέση τους με το παιδί τους.
1: Κύριε Καργιάννη, όπως λέμε για τις περιπτώσεις των παιδιών σε αυτήν την ηλικία, λοιπόν, και σε μικρότερες αλλά και σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη ηλικία και περίοδο της ζωής τους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι γονείς θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε επίπεδο και με κάθε τρόπο συναισθηματική ασφάλεια στα παιδιά τους. Και συναισθηματική ασφάλεια πραγματικά ανεφόρων. Και αποδοχή, για αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν. Έχουμε τη θεωρία του αυτοκαθορισμού, όπως λέμε στην ψυχολογία. Οι γονείς χρειάζεται να ενισχύουν την αυτονομία των παιδιών και τις αποφάσεις τους, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση χωρίς υπερβολικό έλεγχο, σε καμία περίπτωση.
0: Πώς το είπατε, θεωρία του αποκαθορισμού.
1: Αυτοκαθορισμού. Παιδί έχει αποφασίσει, έχει λάβει τις αποφάσεις του.
0: Ναι.
1: Έχει
0: είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, ξέρετε, το καταλαβαίνω αυτό και το ακούω με πολύ σεβασμό, αλλά έχει την αγωνία ο γονιός ότι είναι σε θέση λόγω ηλικίας και βαθμού ωριμότητας να πάρει τις αποφάσεις του.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα εφόσον έχει προηγηθεί και μία συζήτηση με τους γονείς και έχει περάσει το παιδί και από την διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και με τους δασκάλους.
0: Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, έχει προηγηθεί μία διαδικασία ενός-δύο χρόνων οπωσδήποτε.
1: Είναι προϊόν μιας διαδικασίας. Και εφόσον έχει καταλήξει εκεί το παιδί και θεωρεί και έχει ζυγίσει τα πράγματα ως αυτόνομο πρόσωπο πραγματικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το βασικό που πρέπει να έχει και να δέχεται από την πλευρά των γονέων είναι αυτή η στήριξη, αυτή η συναισθηματική ασφάλεια. Γιατί τίθενται εδώ πέρα τα θέματα της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών πραγματικά και της σωστής διαχείρισης. Mm-hmm. Είτε της αποτυχίας είτε και της επιτυχίας.
0: Σωστό.
1: Και η επιτυχία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση και η αποτυχία από την άλλη πλευρά ως μια πραγματικά εκπαιδευτική ευκαιρία.
0: Ναι, και, πολύ σωστό.
1: Θα πρέπει, λέμε και για τους γονείς, αλλά θα πρέπει να πούμε και για τους συμμαθητές.
0: Ναι.
1: Εγώ παρακολουθώντας τη διαδικασία έτσι όλες αυτές τις μέρες και με την αγωνία του δασκάλου και του γονέα, λοιπόν, βλέπω και μία απαξίωση της διαδικασίας που καταλαβαίνετε αυτό.
0: Θα σας το ανέφερα τώρα, γιατί το πολύ άνευ όρων και η συναισθηματική ασφάλεια και η αγάπη που κάθε γονιός θέλει να προσφέρει, όπως λέτε, χωρίς όρους και όρια στο παιδί του, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να απαξιώσει τελικά μια διαδικασία που είναι μέσα στο πλαίσιο των στόχων ενός παιδιού, ενός εφήβου.
1: Και ξέρετε, δεν προσφέρουμε καλή υπηρεσία και δεν είναι υποστήριξη που θα αναμέναμε σε αυτή την περίπτωση για τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και περνάνε αυτή την δοκιμασία. Ούτε και η υπερβολική κριτική βέβαια σε κάποια πράγματα. Βέβαια έχουμε και από την άλλη πλευρά υπερβολική αυτοκριτική από την πλευρά των μαθητών και παρέτηση η οποία συνήθως συνδέεται και με το πρώτο σκέλος της κριτικής που έρχεται από τους άλλους. Επίσης θα πρέπει να το δει το παιδί, γιατί είπατε έτσι. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα πραγματικά ένα άθλημα. Έτσι θα πρέπει να το δει και θα πρέπει να το δει και ως μια διαδικασία και ως μια ευκαιρία αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης, καλύτερης οργάνωσης ενδεχομένως, αναστοχασμού, να θέσει τα πράγματα σε κάποιες άλλες βάσεις. Και το πολύ βασικό να αποσυνδέσει αυτή την επιτυχία και αυτή την προσπάθεια που κάνει με τη ζωή του και με ένα αξιακό σύστημα, θα έλεγα, δυστυχώς πολλές φορές μόνο σήμαντο και κατευθυνόμενο προς μια ή δυο ιδιαίτερες κατευθύνσεις και άξονες.
0: Mm-hmm. Οπότε το λέτε, ναι, μάλλον, αν το έπιασα καλά, ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε, να έχουμε τόσο πολύ προσκοληθεί στο γνωστό σύστημα το εξεταστικοκεντρικό και βαθμοθυρικό. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Κύριε Καραγιάννη, νομίζω ότι είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ξεκινάει από αυτό που λέτε εσείς,
0: ναι,
1: αλλά έχει να κάνει με όλο το αξιακό σύστημα το οποίο προβάλλεται γενικότερα από την κοινωνία και από το σχολείο, αν θέλετε, αλλά και από τους γονείς.
0: Mm-hmm.
1: Υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ μεγάλη έτσι βαρύτητα δόση στα θέματα της ανάπτυξης της καριέρας, η οποία αυτή η καριέρα δεν συνδέεται πολλές φορές με ανάπτυξη και ενός συγκεκριμένου αξιακού συστήματος των νέων ανθρώπων, αλλά είναι κατευθυνόμενη σχεδόν αποκλειστικά, mm-hmm, σε έναν οικονομικό παράγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, ξέρετε, στενεύει πάρα πολύ τον ορίζοντα, ας πούμε, του νέου ανθρώπου. Ναι. Το να πηγαίνουμε τόσο στενά και να του λέμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει οπωσδήποτε να το επιτύχεις, θα πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, γιατί αν είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, αυτό προεξοφλεί και συνεπάγεται μια συγκεκριμένη καριέρα, η οποία καριέρα ανταποκρίνεται σε κάποια οικονομικά μεγέθη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα και θα πρέπει να δίνουμε και από την αρχή και από πριν εναλλακτικές στα παιδιά, πέρα από τις πολύ συγκεκριμένες εναλλακτικές και ένα plan B ενδεχομένως, το οποίο, αν το έχει κατά νου, αποφορτίζει και το παιδί από όλη αυτή την ένταση, ας πούμε, και το πολύ ισχυρό στρες και το φορτίο το ψυχικό που δέχεται σε αυτή την διαδικασία, θα είναι και κάτι το οποίο το παιδί θα έχει ως εναλλακτική πάντοτε στο νου του, αλλά πέρα από αυτό το πάρα πολύ στενό, να έχει έτσι στη φαρέτρα και στις εναλλακτικές σου και μία βεντάλια από άλλες αξίες που θα μπορούσε να υπηρετήσει μέσα από τη δουλειά του αργότερα και μέσα από την προσφορά του γενικότερα στην κοινωνία.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φλέβες έχετε χτυπήσει. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, κύριε καθηγητά, και χαίρομαι, γιατί εννοείται ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά την ψυχική υγεία των εφήβων, από ό,τι ακούω και καταλαβαίνω. Είστε μέσα στα πράγματα, ναι. Γιατί στο κάτω-κάτω, εγώ να το πω πολύ απλοϊκά, ότι τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε χαρούμενους ενήλικες. Δηλαδή αυτό το αντικείμενο με το οποίο τελικά θα ασχοληθούν, όποιο και αν είναι, να τους κάνει χαρούμενους, υγιείς και να έχουν μια ευεξία, μια πρόοδο στη ζωή τους.
1: Ακριβώς, ναι. Και εφόσον είναι κάτι το οποίο το έχουν επιλέξει οι ίδιοι και έχουν φτάσει εκεί με τη δική τους την προσπάθεια, και πραγματικά θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτή την προσπάθεια να τη σεβόμαστε όλοι, και ιδιαίτερα αυτές τις πολύ κρίσιμες ημέρες των εξετάσεων. Και όταν λέω όλοι, από τους γονείς έτσι μέχρι ευρύτερα την κοινωνία, οι δάσκαλοι εξυπακούεται, mm-hmm, αλλά και οι ίδιοι οι συμμαθητές τους, θα έλεγα. Γιατί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και φαινόμενα απαξίωσης της διαδικασίας αυτής από τους ίδιους τους συμμαθητές τους. Θα παρακαλούσα πραγματικά για μεγαλύτερο σεβασμό από τους ίδιους τους συμμαθητές τους, πολλές φορές, προς την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα παιδιά. Κάποια παιδιά ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει, και είναι απολύτως σεβαστό αυτό, έτσι, να ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία, μια άλλη πορεία, να λάβουν κάποιες άλλες αποφάσεις. Αλλά δεν βοηθούν και σε επίπεδο ενσυναίσθησης ως προς το θέμα του αθλήματος αυτού, έτσι, που κάνουν τα παιδιά αυτά και προσπαθούν να σταθούν με ευθύνη και σοβαρότητα, έτσι, απέναντι σε αυτήν την διαδικασία αξιολόγησης, να το πούμε, ή αυτήν την ευκαιρία που πολλά παιδιά το βλέπουν και ως ευκαιρία, ας πούμε, στη ζωή τους, και ότι μέσω αυτής έστω της δύσκολης διαδικασίας θα ανοίξουν κάποιοι δρόμοι μπροστά τους, και πολλά παιδιά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι καλό και δεν βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Έτσι, αν απαξιώνουμε αυτήν τη διαδικασία, νομίζω ότι μπορούν να συμπαρασταθούν και αυτοί με τον τρόπο τους και να ενθαρρύνουν τους συμμαθητές τους που αγωνίζονται μέσα σε αυτό το πραγματικά άθλημα, και νομίζω ότι και η κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή έτσι, από την πλευρά του σχολείου είναι κάτι το οποίο πάντοτε το τενίζω, έτσι, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά την διαδικασία, και να μην στεκόμαστε αποκλειστικά έτσι στο γνωστικό, στο μαθησιακό σκέλος. Βεβαίως είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις έτσι, του σχολείου και αυτό, αλλά αυτό θεωρώ ότι αποδυναμώνεται από τη στιγμή που δεν υποστηρίζεται επαρκώς και με έναν κάπως όσο γίνεται πιο συστηματικό τρόπο, και από μια κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή στο πλαίσιο του σχολείου.
0: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Και ευτυχώς δεν είχαμε και καμία διακοπή, οπότε τα είπαμε μια χαρά.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω.
1: Ότι βάλαμε κάποιους γενικούς άξονες.
0: Ναι, αυτά τώρα ένα-ένα θέλουν πολύ ανάλυση.
1: Όπως το είπα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μείναμε σε κάποιους κύκλους που είναι και ομόκεντροι και καταλάβαμε και το στόχο του σκεπτικού που πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσουμε.
1: Ως ερεθίσματα σκέψη και προβληματισμού.
0: Ακριβώς.
1: Στα επιμέρους αυτά ζητήματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, καθηγητής ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, λοιπόν, για το ψυχικό κόστος των πανελλαδικών εξετάσεων ή της όποιας πραγματικά σοβαρής διαδικασίας, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, είτε γενικότερα στο σύστημα αξιών, στα στάδια ζωής των νέων ανθρώπων.

Βλέπω ότι έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Πάλι δεν μπορώ να πω το κάθε μήνυμα ξεχωριστά. Να στείλω στο Σταύρο την καλησπέρα μου. Ναι, αυτό με τη βάρκα δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι, βρε Σταύρο. Τώρα να είμαστε και δίκαιοι. Ήταν μια ρητορική ερώτηση. Ότι τι θέλετε να τη βουλιάξουμε τη βάρκα. Είναι γεγονός ότι εδώ πέρα μπήκε λίγο και το fake που λέμε. Τέλος πάντων, και δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι ακριβώς έτσι. Ο Πέτρος, ο οποίος είναι έξαλλος με το έγκλημα και το ότι δεν θα εξοικειωθεί, λέει ποτέ, ειδικά. Του έχει μείνει η εικόνα του επιτιθέμενου στο Belfast. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε σένα και τη ραδιοφωνική παρέα συγχαρητήρια και ειδικά για την επιλογή της κυρίας Τριχοπούλου. Την είχες, λέει, και καθηγήτρια, Θανάση μου, στο μακρινό 93-94 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου, λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Ο Γεράσιμος νωρίτερα, που όχι μόνο έστειλε την καλησπέρα του, αλλά μισό λεπτάκι να τα ανοίξουμε, Γεράσιμε, κάτι έλεγες για τη μουσική νομίζω. Α, για τη μεστή εισαγωγή έλεγες. Κοίτα να δεις που προλαβαίνω και τα μηνύματα σήμερα τελικά. Και ο Πάνος, ο οποίος λέει, καλησπέρα Έλενα, συγγνώμη, αλλά τα εμβόλια ήταν εντελώς αντιεπιστημονική υπόθεση, έχει βουήξει όλος ο πλανήτης. Ούτε θα διαφωνήσω, ούτε θα συμφωνήσω, αγαπητέ Πάνο, σε ό,τι αφορά τη σύστασή τους, τις δοκιμές και όλη τη διαδρομή που μας περιέγραφαν οι επιστήμονες μέχρι να φτάσουν να δοκιμαστούν, αν θέλεις, στην ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμμετείχε η επιστήμη. Τα υπόλοιπα περί βουητό του πλανήτη ανήκουν κάπου αλλού. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Αλλά ναι, ακούω την άποψή σου και εγώ τα διαβάζω και τα παρακολουθώ. Και φυσικά παρακολουθούμε συνέχεια τις εργασίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα. Υπάρχει όλος ο κόσμος του κόμματος. Το μοναδικό αντικείμενο, το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του νέου γραμματέα, του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Αυτή είναι η πρόταση που σύμφωνα με τον κυβερνητικό επιτελείο στέλνει μήνυμα ανανέωσης, ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική μάχη, όπως αναφέρεται. Αναμένουμε και την ομιλία παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αυτά μάλλον θα πέσουν στο συνάδελφο στην επόμενη ώρα, γιατί εμείς τώρα σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά πολλά!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Λοιπόν, αυτό δεν ζήτησα να το πω εγώ. Είπε ο Νίκος θέλει να τα ακούσει με τη φωνή μου. Εγώ εδώ και 11-12 χρόνια, όταν τραγουδάω ένα τέτοιο τραγούδι που το έχει πει αυτός ο φίλος μου, κοιτάω τρίτο σύννεφο αριστερά και του λέω έλα να το πούμε παρέα, Μίτσο. Πάμε.

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Chef Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Chef Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Chef Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη Chef Zin. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, πιστεί στο ραντεβού μας, λίγο μετά τη μία, για να συζητήσουμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις από τους ειδικούς. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07

Στο Σικάγο, το φετινό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο ογκολογίας στον κόσμο, όπου κάθε χρόνο συναντιούνται 40.000 ειδικοί από κάθε γωνιά του πλανήτη για να μοιραστούν ό,τι νεότερο ξέρουν για τον καρκίνο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας το σημερινό, ο καρκίνος, ο οποίος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μία λέξη που εξακολουθεί να προκαλεί φόβο, αγωνία και σίγουρα πολλά ερωτήματα. Όμως πίσω από αυτή τη λέξη, χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά, προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα καρκινικά κύτταρα και πώς η επιστήμη μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους θεραπείας, ελπίδας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον καρκίνο, θα μάθουμε όλα τα νεότερα γύρω από την επιστημονική έρευνα, θα προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε μύθους που ισχύουν γύρω από αυτή την πολυπαραγωγική, όπως την αποκαλούν οι επιστήμονες, νόσο. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Έλιας Ελχαμπέρ. Σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, από σας προανέφερα και στην εισαγωγή, σήμερα στο ΕΦΣΥΝ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Ελία Σελχαμπέρ, καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους καρκίνους του εγκεφάλου και ειδικότερα στους μοριακούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να προσαρμόζονται, να αλλάζουν και συχνά δυστυχώς να αντιστέκονται στις θεραπείες. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με απλά λόγια όσο μπορούμε τι είναι τελικά ο καρκίνος, ποιοι μύθοι εξακολουθούν να τον περιβάλλουν και πού στρέφεται σήμερα η παγκόσμια επιστημονική έρευνα. Κύριε Ελχαμπέρ, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας, να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι είναι ο καρκίνος, πώς λειτουργεί και κυρίως να μας εξηγήσετε τι νεότερο έχουμε ως προς την έρευνα, γιατί είστε και καθηγητής στο Κέντρο Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό, να μας εξηγήσετε τι μας διδάσκει η σύγχρονη νευροεπιστήμη για τον καρκίνο. Όταν λέμε καρκίνος, για τι ακριβώς πράγμα μιλάμε?
1: Γεια σας, πρώτον ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στην εκπομπή. Τι είναι ο καρκίνος? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση γιατί καθώς όσο προχωράμε στην έρευνα κατανοούμε ότι δεν είναι μια απλή πάθηση. Κατανοούμε ότι είναι μια πολύπλοκη ασθένεια, πολυπαραγωγική, το είπατε και στην εισαγωγή. Άμα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον καρκίνο στον οποίο εγώ δουλεύω, που είναι το γλιοβλάστομα, ένα από τους πιο συχνούς και πιο επιθετικούς καρκίνους στον εγκέφαλο, δεν αποτελείται μόνο από καρκινικά κύτταρα, αποτελείται επίσης από μη καρκινικά κύτταρα, φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν επηρεαστεί από τα καρκινικά κύτταρα και πλέον και αυτά τα κύτταρα, τα οποία δεν είναι καρκινικά, λειτουργούν για την προώθηση του καρκίνου. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουμε στοιχεία τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα κύτταρα, τους νευρώνες που βρίσκουμε στον εγκέφαλο, που κάνουν συνδέσεις και διασυνδέσεις με τα καρκινικά κύτταρα, τις συνάψεις, λειτουργικές συνδέσεις. Έχουμε κάποια μακροφάγα συγκεκριμένα στον εγκέφαλο που για αυτά είναι μέσα στον καρκίνο και αυτά βοηθούν στην προώθηση του καρκίνου, δεν καταπολεμούν, ενώ κανονικά αυτά τα κύτταρα, τα φαγοκύτταρα, είναι για να αποτρέψουν τα μικρόβια που μπορεί να υπάρξουν. Στο συγκεκριμένο καρκίνο αυτά τα κύτταρα βοηθούν στην ανάπτυξη του καρκίνου. Οπότε είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει και στην οποία συνεχίζουμε και ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και καινούρια διάσταση.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην έρευνά σας κάπου αναφέρεται ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν πλαστικότητα. Σωστά το είχα εντόπισε αυτό? Δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει, μεταμφιέζονται, για να το πούμε απλά, για να επιβιώσουν?
1: Λοιπόν, τι σημαίνει πλαστικότητα, πώς το εννοούμε εμείς? Πλαστικότητα είναι αυτή η ικανότητα που έχουν αυτά τα κύτταρα στο να αντιληφθούν αλλαγές στο περιβάλλον το δικό τους, στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου και να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι και η θεραπεία. Έχουν αυτή την ικανότητα, αυτή την ευελιξία στο να αλλάζουν σε μοριακό επίπεδο τη λειτουργία τους και να μπορέσουν έτσι να προστατευτούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κλασική θεραπεία στον καρκίνο, που ακόμα χρησιμοποιείται ευρύτατα, είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες συνήθως προκαλούν αλλαγές στο γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων και στοχεύουν συνήθως κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται. Οπότε ένα καρκινικό κύτταρο το οποίο πολλαπλασιάζεται και έτσι πρέπει να διπλασιάσει το γενετικό του υλικό, με τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοθεραπείες θα συσσωρεύσουμε πολλές μεταλλάξεις, δηλαδή πολλές αλλαγές αυτό, το οποίο το καρκινικό κύτταρο δεν θα μπορεί να τις αντέξει και θα πεθάνει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά καρκινικά κύτταρα, για να αποφύγουν αυτό το θάνατο, θα μπουν σε μια ύφεση, θα σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό, οπότε δεν θα χρειαστεί να διπλασιάσουν, οπότε κάπως έτσι προστατεύονται από την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Και μόλις αυτή η θεραπεία πλέον δεν υπάρχει, αυτά τα κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούν στον κυταρικό κύκλο και να ξαναξεκινήσουν να πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της πλαστικότητας που έχουν αυτή την ευελιξία να μπορούν να αλλάζουν τη λειτουργία τους και να προστατεύονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
0: Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες θεραπείες σταματάνε να λειτουργούν, σταματάνε να είναι αποτελεσματικές. Άρα οφείλονται σε αυτό το λόγο, ότι σε αυτή την πλαστικότητα, όπως μας εξηγήσατε.
1: Και σε αυτό το λόγο. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που μπορούν να εξηγήσουν την αυθεκτικότητα του καρκίνου στις θεραπείες. Ένας από αυτούς είναι αυτή η πλαστικότητα των καρκινικών κυττάρων.
0: Δηλαδή μαθαίνουν ουσιαστικά να αντιστέκονται.
1: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι δικά μας κύτταρα. Ήταν φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν υποστεί κάποιες μεταλλάξεις, κάποιες αλλαγές και γίνουν καρκινικά. Οπότε οι θεραπείες που στόχος είναι να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να στοχεύουν και τα φυσιολογικά κύτταρα. Οπότε υπάρχει και αυτή, δηλαδή, η λεγόμενη παρενέργεια των φαρμάκων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα καρκινικά κύτταρα έχουν μηχανισμούς που βρίσκουν και στα φυσιολογικά κύτταρα. Δηλαδή ουσιαστικά θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς που δεν θα έπρεπε να είναι ενεργοποιημένοι, που θα βρούμε στα φυσιολογικά παράδειγμα βλαστοκύτταρα, μηχανισμούς που θα βρούμε στην ανάπτυξη όταν δημιουργείται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ανάπτυξης, κάποια μονοπάτια ανάπτυξης. Σε πολλά καρκινικά κύτταρα αυτά επενεργοποιούνται. Και το πρόβλημα είναι ότι οι θεραπείες, τώρα έχουμε βέβαια σε πολλούς τύπους καρκίνου, έχουμε πολύ καλές θεραπείες που έχουν βοηθήσει στο να βελτιωθεί πάρα πολύ η επιβίωση των ασθενών. Απλώς αυτές οι θεραπείες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι μπορούν να στοχεύουν και μηχανισμούς στα φυσιολογικά κύτταρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος παραμένει τόσο δύσκολος στην αντιμετώπιση του.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Μια ασθένεια που έχει. Να δούμε, ο καρκίνος στον εγκέφαλο, η καρκίνη μάλλον του εγκεφάλου, τι ιδιαιτερότητες έχουν, επειδή μας είπατε ότι εξειδικεύεστε σε αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, τι ιδιαιτερότητες έχουν. Πρώτον είναι ο εγκέφαλος, ένα πολύ σημαντικό
0: είναι
1: όργανο,
0: ένα δύσκολο όργανο, ας πούμε, θεραπευτικά.
1: Δύσκολο
0: έτσι.
1: Όργανο, ακριβώς, το οποίο από τη φύση του είναι προστατευμένο, δηλαδή έχουμε τον φραγμό, τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, που ουσιαστικά είναι πολύ επιλεκτικό στο τι μπορεί να διηθείς και να μπει μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε ουσιαστικά κάποιες θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε με συστημική διαδικασία, δηλαδή μέσα του αίματος, πολλά φάρμακα δεν μπορούν να διεισδύσουν στον εγκέφαλο, γιατί υπάρχει αυτός ο φραγμός. Είναι ένα όργανο το οποίο από τη φύση του προστατεύεται και από το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή έχουμε ελάχιστα κύτταρα που μπορούν να μπουν μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε εκεί είναι και το πρόβλημα του καρκίνου του εγκεφάλου. Οπότε τα καρκινικά κύτταρα εκμεταλλεύονται αυτό το περιβάλλον. Η πρώτη αντιμετώπιση, τώρα μιλάω για το συγκεκριμένο το γλιοβλάστομα. Η πρώτη αντιμετώπιση, άμα είναι εφικτό, είναι να γίνει χειρουργείο. Δυστυχώς όμως αυτά τα καρκινικά κύτταρα, ενώ έχουμε τη μάζα, αλλά έχουν και μια τάση όσο προχωρεί ο καρκίνος να διηθούν στον φυσιολογικό ιστό. Οπότε αυτά χειρουργικά είναι αδύνατο να αφαιρεθούν αυτά τα κύτταρα, οπότε παραμένουν. Και σε αυτό ελπίζουμε ύστερα από το χειρουργείο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες που στοχεύουν αυτά τα κύτταρα τα οποία έχουν παραμείνει. Στη μεγάλη πλειονότητα θα καταστραφούν, αλλά δυστυχώς θα μείνουν μερικές αιστείες, όχι απαραίτητα εκεί που ήταν ο αρχικός όγκος, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπέρα, εκεί που έχουν διηθήσει τον φυσιολογικό ιστό, και θα έχουμε μια δεύτερη ανάπτυξη του όγκου. Τα οποία όμως αυτά τα κύτταρα, επειδή έχουν ήδη εκτεθεί στην θεραπεία, έχουν και μια μνήμη, ας το πούμε, θυμούνται δηλαδή, και έχουν αναπτύξει κάποια αφεκτικότητα σε αυτή την θεραπεία. Γι' αυτό και πλέον μετά δεν υπάρχει ανταπόκριση στην θεραπεία που θα δώσουμε στον ασθενή.
0: Κύριε Ελχαμπέρ, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση σε αυτόν τον τύπο καρκίνου? Μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου, και βέβαια τι χρειάζεται να κάνεις προληπτικά, ποιες εξετάσεις υπάρχουν, προληπτικές εξετάσεις να κάνεις για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου?
1: Λοιπόν, ευτυχώς είναι ένας σπάνιος καρκίνος ο συγκεκριμένος, ευτυχώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά για την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί ουσιαστικά όταν ο ασθενής έχει ήδη τα συμπτώματα, τα οποία
0: έχει
1: συμπτώματα δεν έχουν να κάνουν. Ακριβώς, δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τον καρκίνο σαν καρκίνο, έχουν να κάνουν με τον όγκο που έχει αναπτυχθεί και πιέζει κάποιες δομές του εγκεφάλου και από εκεί καταλαβαίνουμε, δηλαδή από κάποια κρίση επιληψίας ή από κάποια δυσκολία στην ομιλία ή από κάποιους πονοκεφάλους που δεν είναι φυσιολογικοί και ξαφνικά έχουμε έτσι έντονους πονοκεφάλους, από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και μετά με απεικονιστικούς τρόπους που καταφέρνουμε
0: να εντοπίσετε την αιτία.
1: Τον όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό που οφείλεται, στο ότι μπορεί χρόνια να αναπτύσσει ο καρκίνος, απλώς ο εγκέφαλος έχει αυτή την τρομερή δυνατότητα προσαρμογής στον όγκο, οπότε θα έχουμε την δυνατότητα ο εγκέφαλος να προσαρμόζεται στην παρουσία του όγκου, ώσπου να φτάσει σε ένα ακραίο σημείο που πλέον δεν είναι εφικτό και εκεί ξεκινάνε τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα και έχουμε και και το πρόβλημα. Yes. Πολλές φορές γίνεται διάγνωση τυχαία, δηλαδή υπάρχει κάποιο χτύπημα στον εγκέφαλο από κάποια πτώση για παράδειγμα και συνήθως σε κάποια νοσοκομεία στα επίγοντα συνιστούν να γίνει μια απεικόνηση να δούμε άμα υπάρχει κάτι και έτσι τυχαία μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει και ένας όγκος.
0: Μάλιστα.
1: Για τους άλλους τύπους καρκίνου εννοείται, όπως για πάνω του μαστού, του παχαίου σεντέρου κτλ. Εκεί η έγκαιρη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και να μην παραλείψουμε, ειδικά αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, άμα υπάρχουν ενδείξεις και τα λοιπά, θα πρέπει αυτά τα άτομα να από μόνοι τους να έχουν τη συνείδηση και να απαιτούν να γίνεται αυτός ο
0: προληπτικός
1: έλεγχος.
0: Κύριε Χαμπέρ, μου δώσατε έτσι την καλή πάσα, όπως λέμε, για να θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση σε ορισμένους τύπους καρκίνων και μάλιστα σε όλο και νεότερες ηλικίες. Σίγουρα οι καρκίνοι του γαστρεντερικού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πού το αποδίδει αυτό η επιστημονική κοινότητα, γιατί έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τύπους καρκίνου?
1: Όντως, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση και ότι κατεβαίνει το μέσο όρο ηλικίας. Γιατί σύνδεση ο καρκίνος θεωρείται ότι είναι μια πάθηση της γύρας, δηλαδή σε πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά παρατηρούμε ότι πλέον εμφανίζονται και κάποιοι τύποι καρκίνου σε μικρότερες ηλικίες. Τώρα συγκεκριμένη εξήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές όμως υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε, που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με την διατροφή, με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ο καρκίνος δεν εξηγείται, δεν υπάρχει μια εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει. Δηλαδή, πρώτον, δεν κληρονομείται. Είναι ελάχιστες οι μορφές του καρκίνου που θα κληροδοτηθούν από τους γονείς στα παιδιά.
0: Η γενετική προδιάθεση δηλαδή είναι περιορισμένη.
1: Η γενετική προδιάθεση υπάρχει. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου που πληρώνουν, δηλαδή κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη και μπορεί αυτή η μετάλλαξη να βρεθεί και στα παιδιά και εκεί είναι πολύ αυξημένη η πιθανότητα να αναπτύξει τον καρκίνο. Γενετική προδιάθεση όμως ναι, μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο, ένα συνδυασμό που μπορεί να είναι πιο εύκολο να αναπτύξει κάποιον καρκίνο σε σχέση με κάποιον άλλον συνδυασμό.
0: Όπως ο καρκίνος του μαστού που λένε ότι αν έχει κάποιο συγγενικό άτομο θα πρέπει, θεωρητικά έχεις περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσεις. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσεις από νωρίς τους ελέγχους.
1: Αυτά τα άτομα θα πρέπει να μπουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης τακτικό, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αν εμφανιστεί να το εντοπίσουμε όσο γίνεται το νωρίτερο, ώστε να γίνεται η αντιμετώπιση η κατάλληλη το νωρίτερο. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επιβίωση. Εκεί πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και για ίαση, για παράδειγμα, γιατί
0: τα χρόνια που πλέον θα κερδίσει, ας πούμε, ο ασθενής, φτάνουμε στην ίαση.
1: Να δούμε,
0: κύριε Χαμπέρ, κάποιους μύθους έτσι, και αλήθειες γύρω από τον καρκίνο. Καταρχήν, νομίζω το πρώτο που έχω σημειώσει, νομίζω μας το απαντήσατε, ο καρκίνος είναι πάντα κληρονομικός. Μας λέτε όχι.
1: Είναι ελάχιστες οι μορφές που κληρονομούν, δηλαδή μιλάμε για πολύ χαμηλό ποσοστό. Οι περισσότεροι δεν είναι κληρονομικοί, απλώς αυτό που είπαμε, η γενετική, δηλαδή η προδιάθεση μπορεί να είναι κληρονομική. Το περιβάλλον παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Οι συνήθειές μας, έτσι, η διατροφή μας.
1: Όλα παίζουν, δηλαδή είναι, βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, δηλαδή μπορεί κάποιος να ακολουθεί ένα πολύ υγιεινό τρόπο ζωής και τα λοιπά και να αντίξει καρκίνο και κάποιος να μην ακολουθεί. Είναι πιθανότητες δηλαδή. Όσο,
0: ναι. Ή κάποιος να καπνίζει, να κάνει κάποιες καταχρήσεις. Απλά είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ίσως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή αυτό το κάπνισμα, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρήπανση, η διατροφή, το τι τρώμε. Παρακολουθούμε πάρα πολύ με τις έρευνες που συμβαίνουν και τα λοιπά για το, για παράδειγμα τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια και τα λοιπά, που επηρεάζουν πάρα πολύ τις λειτουργίες των κυττάρων, και αυτά βρίσκονται μετά στο πιάτο μας που θα τρώμε. Η επεξεργασμένη, μετασχηματισμένη τροφή που τρώμε, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κι εμείς έναν τρόπο ζωής που να, όσο μπορούμε να έχουμε καθημερινά λαχανικά και φρούτα στη διατροφή.
0: Η μεσογειακή διατροφή ευρύτερα.
1: Μεσογειακή διατροφή ακριβώς. Άσκηση, πολύ σημαντικό. Να αποφύγουμε καταστάσεις όπως είναι η παχυσαρκία, που βλέπουμε ότι αυξάνεται και κυρίως σε παιδιά, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Το άγχος.
0: Για το άγχος που λέτε, υπάρχει μια αντίληψη ότι το άγχος προκαλεί καρκίνο, ή κάποιος διαπιστώνει ότι πάσχει από καρκίνο όταν προηγουμένως είχε περάσει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό, μπορεί το άγχος...
1: Το άγχος δεν θα προκαλέσει, έτσι όπως το λέμε, καρκίνο, δηλαδή κάποιος που θα αγχωθεί. Απλώς το άγχος ουσιαστικά όλοι παρατηρούμε στο σώμα μας όταν αγχωνόμαστε ότι υπάρχει κάποιο σύμπτωμα. Κάτι, για παράδειγμα, όταν αγχώνονται έχουν κάποιες διαταραχές στο πεπτικό σύστημα, για παράδειγμα.
0: Στο στομάχι, έτσι.
1: Στο στομάχι.
0: Ο κόμπος στο στομάχι, έχουν...
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ψυχολογικά, αυτό που αισθανόμαστε ψυχολογικά επηρεάζει και σωματικά. Είναι ψυχοσωματικό. Οπότε αυτή, δηλαδή, μπορεί να είναι και η χρόνια έκθεση σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό το χρόνιο στρες, θα μπορεί να συμβάλλει και αυτό στο να αναπτυχθεί
0: κάποια καρκινικά, ναι, κύτταρα. Η ζάχαρη που έχουμε, έτσι που λέμε ότι η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο, ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, αυτό είναι ένας μύθος ή ισχύει, έχει κάποια βάση?
1: Αλήθεια. Ας πούμε, η γλυκόζη, ο εγκέφαλος, η βασική του πηγή ενέργειας του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη. 70% της γλυκόζης είναι για τον εγκέφαλο. Όπως σας είπα, τα καρκινικά κύτταρα ήταν φυσιολογικά κύτταρα που γίναν καρκινικά. Οπότε έχουν πάνω κάτω τους ίδιους μηχανισμούς με τα φυσιολογικά κύτταρα. Το να περιορίσουμε, για παράδειγμα, κάτι στην διατροφή, δεν έχουμε δείξει ότι θα βοηθήσει στο να μην αναπτυχθεί ένας καρκίνος. Δηλαδή τη ζάχαρη τη χρειαζόμαστε, και η γλυκόζη τη χρειαζόμαστε, γιατί είναι η κυρία πηγή ενέργειας για άλλα τα κύτταρα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την ενέργεια που χρειάζεται το κύτταρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες διατροφές που θα μπορούσαν να αποφύγουν το...
0: Ότι θα μας σώσουν από, τέλος πάντων, δεν θα μας βοηθήσουν να μην εκδηλώσουμε τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ούτε καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και αντικαρκινικές υπερτροφές. Και αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένας μύθος.
1: Τώρα πάλι, όπως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο φάρμακο να καταπολεμήσει τους καρκίνους, έτσι δεν υπάρχει μια διατροφή που θα πει θα αποφύγουμε.
0: Όποιος ακολουθήσει πάλι αυτή τη διατροφή,
1: ακριβώς,
0: απλά ίσως μειώνει τις πιθανότητες.
1: Είναι πολύ παραγωγική, δηλαδή θα πρέπει υγιεινή διατροφή, θα πρέπει άσκηση, να αποφύγουμε την παχυσαρκία, ο τρόπος ζωής, πάρα πολλά που παίζουν. Υπάρχει γενετική προδιάθεση.
0: Είναι, γι' αυτό είναι, είπαμε, πολύ παραγωντική νόσος.
1: Ακριβώς.
0: Και κύριε Λιχαμπέρ, ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει σήμερα ο κόσμος για τον καρκίνο?
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας φόβος, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι αποφεύγουν να πούν καν τη λέξη.
0: Κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τελευταία.
1: Ακριβώς, οι προηγούμενες γενιές.
0: Έχουμε εξοικειωθεί. Ναι.
1: Έχουμε εξοικειωθεί, γιατί είναι μια πάθηση που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει αυτός ο φόβος. Εννοείται ότι κάποιος που μαθαίνει ότι πάσχει από κάποια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο και υπάρχει ένα αρχικό σοκ. Αλλά νομίζω ότι για τους περισσότερους τύπους των καρκινικών ασθενειών που έχουμε, υπάρχει κάποια αντιμετώπιση. Συνήθως ξεκινάμε, άμα είναι εφικτό, με κάποιο χειρουργείο, ή κάνουμε κάποια θεραπεία πιο πριν για να συρρυκνωθεί όσο γίνεται και περισσότερο όγκος και μετά να αφαιρεθεί. Υπάρχουν. Άμα πάω τώρα συγκεκριμένα στον καρκίνο του εγκεφάλου, για να πούμε και τα καλά, τα στα νέα, στον καρκίνο του εγκεφάλου.
0: Να πούμε γιατί θα μιλήσουμε για τις θεραπείες τώρα. Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκινήστε με το αντικείμενό σας και θα περάσουμε στα επόμενα. Ναι, πείτε μας.
1: Υπάρχει μια άλλη μορφή του καρκίνου του εγκεφάλου που δεν είναι το γλιοβλάστομα, που φέρει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη σε ένα ένζυμο του μεταβολισμού. Αυτό ο τύπος του καρκίνου, αυτά είναι γλιώματα, αλλά όχι το γλιοβλάστομα. Αυτά τα γλιώματα εμφανίζονται σε μικρότερες ηλικίες συνήθως. Και χωρίς θεραπεία αυτά τα άτομα έχουν καλύτερη επιβίωση. Και τώρα κυκλοφορούν φάρμακα, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται και σε κλινικό επίπεδο, που στοχεύουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Και πάλι, αν ξεκινήσει η θεραπεία πολύ νωρίς, αυτά τα άτομα συνήθως είναι σε πολύ σταθερή κατάσταση και μπορούν να επιβιώσουν μέχρι τώρα, δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτά τα φάρμακα και χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου όμως αναφέρεστε.
1: Ναι.
0: Γενικά πάντως, κύριε καθηγητά, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνες, έχουμε διαβάσει πολύ καλές ειδήσεις για πολλά υποσχόμενα φάρμακα, για νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα στο μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, για νέο φάρμακο που εξαφάνισε ή και σε κάποιες περιπτώσεις συρρίκνωσε όγκους σε μερίδα ασθενών. Είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Αυτά, από ό,τι αναδιαβάσαμε στα δημοσιεύματα, είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά τα πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το επιβεβαιώνετε εσείς ως ερευνητής?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, κάθε φάρμακο που επιμικρύνει την επιβίωση των ασθενών είναι μια επιτυχία. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε διπλασιάσει την επιβίωση των ασθενών. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας είναι ότι ο κάθε καρκίνος είναι μοναδικός. Όπως είμαστε εμείς μοναδικοί, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κατασκευή είναι μοναδική σε γενετικό επίπεδο, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, έτσι και ο καρκίνος του κάθε ατόμου είναι ένας μοναδικός συνδυασμός. Εννοείται ότι υπάρχουν μηχανισμοί που είναι κοινοί. Συνήθως τα φάρμακα στοχεύουν αυτούς τους μηχανισμούς που είναι οι κοινοί μηχανισμοί. Και πλέον υπάρχουν και τώρα φάρμακα που θα προσπαθήσουν να στοχεύσουν ταυτόχρονα 2, 3 και 4 στόχους. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε μια πολύ καλή ανταπόκριση και μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στην ανάπτυξη της ασθένειας και μια πολύ μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν πάντα και άτομα τα οποία δεν θα ανταποκριθούν. Υπάρχουν πάντα καρκινικά κύτταρα τα οποία θα είναι ανθεκτικά και θα μπορούν μετά να ξανααναπτυχθούν. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προχωράμε στην κατανόηση. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία 20-25 χρόνια σε μοριακό επίπεδο στο να κατανοήσουμε τους καρκίνους. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία. Για να σας πω έτσι πιο συγκεκριμένα τι εννοώ. Όταν γίνεται το χειρουργείο, συνήθως εκεί ξεκινάει και η έρευνα των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στον καρκίνο. Και τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε από τον όγκο που έχει αφαιρεθεί τα καρκινικά κύτταρα και να κάνουμε το λεγόμενο sequencing, δηλαδή αλληλούχηση, που μπορούμε ουσιαστικά να δούμε σε κάθε καρκινικό κύτταρο ξεχωριστά ποια είναι η έκφραση των γονιδίων που υπάρχει. Το λεγόμενο single cell sequencing. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το κάθε κύτταρο μέσα στο καρκίνο είναι ένα μοναδικό κύτταρο με ένα μοναδικό συνδυασμό έκφρασης γονιδίων. Οπότε το να βρεθεί μια θεραπεία που θα εξολαθεύσει όλα τα καρκινικά κύτταρα φαίνεται δύσκολη, αλλά προχωράμε και μπορούμε πλέον και
0: προτείνουμε θεραπείες που... για την έκβαση.
1: Είμαστε αισιόδοξοι, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά φάρμακα τα οποία τώρα έχουν, όπως σας είπα, βελτιώσει πάρα πολύ την επιβίωση και αυτό είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γίνεται πάρα πολύ ερευνητική δουλειά, βέβαια αυτό απαιτεί, γιατί είναι φαύλος κύκλος, δηλαδή η έρευνα θέλει χρηματοδότηση. Οπότε όταν υπάρχει κάποια οικονομική κρίση και υπάρχει κάποια περικοπή στα χρήματα, θα γίνει και η περικοπή και στην έρευνα, οπότε θα πάμε και λίγο πίσω. Δηλαδή θα πρέπει κάπως όλες οι χώρες να το ξανασκεφτούν πού θα πρέπει να επενδύσουν πιο πολύ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και η υγεία υποτίθεται ότι είναι πάνω από όλα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να πούμε λίγο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθάει το έργο των επιστημόνων, έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται και στην έρευνα για τον καρκίνο?
1: Πάρα πολύ. Αυτό που σας είπα προηγουμένως με την αλληλούχηση των καρκινικών κυττάρων που κάνουμε σε μοριακό επίπεδο. Τώρα φανταστείτε, δηλαδή έχουμε χιλιάδες κύτταρα. Στο κάθε κύτταρο υπάρχουν περίπου 20.000 γονίδια που εκφράζονται. Αυτά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα αναλύσει. Οπότε εκεί πέρα θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη με softwares, λογισμικά ουσιαστικά εξειδικευμένα, που θα μπορούν να κάνει μια ανάλυση όλης αυτής της πληροφορίας, τα big data ουσιαστικά, γιατί έχουν πάρα πολύ πληροφορία, και να μπορέσει από εκεί να μας βοηθήσει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, να κάνουμε κάποια ταξινόμηση των καρκινικών κυττάρων ανάλογα με το προφίλ που έχουν της έκφρασης των γονιδίων, να μπορέσουμε να προτείνουμε για το συγκεκριμένο άτομο ποια θα ήταν η θεραπεία πιο κατάλληλη. Μπορεί να βοηθήσει επίσης το να παρασκευάσουμε, για παράδειγμα, φάρμακα τα οποία θα είναι πιο εξειδικευμένα για ένα συγκεκριμένο ένζυμο, ώστε να αποφύγουμε τις παρενέργειες. Δηλαδή, εννοείται, η τεχνική νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ. Ναι.
0: Και σας έχει βοηθήσει, να, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ στην έρευνα. Επειδή αναφερθήκαμε λοιπόν στην έρευνα, η έρευνα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πόσο έχει προχωρήσει? Αν δεν κάνω λάθος, το εργαστήριό σας συνεργάζεται και με το Εργαστήριο Βιολογίας, νομίζω, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει τις σπουδές μου στην Αθήνα, στο Βιολογικό. Και έπειτα έκανα τη διατριβή μου τη διδακτορική στην ιατρική σχολή της Αθήνας. Και αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι πάρα πολύ με την Αθήνα, και είμαι και επιστημικός συνεργάτης στο τμήμα της βιοχημίας της ιατρικής σχολής, που υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Παπαβασιλείου, και συνεργάζομαι πάρα πολύ με την καθηγήτρια, την κυρία Πιπέρη. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά πάρα πολλά χαιρετίσματα. Η έρευνα
0: εσείς
1: στην Ελλάδα.
0: Να πούμε για τους ακροατές μας, βρίσκεστε στο Παρίσι.
1: Εκεί,
0: όπως είπαμε, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
1: Ναι, ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, στην οποία και εγώ συμμετέχω πολύ ενεργά, να αναπτύξουμε μεγάλη συνεργασία με την Αθήνα, με το Καποδιστριακό, σε διάφορα επίπεδα, με τη Σορβόνη, ώστε να μπορούν και να γίνεται ανταλλαγή σε επίπεδο φοιτητών και σε επίπεδο μελών ΔΕΤ, αλλά και να αναπτύξουμε προγράμματα σπουδών, κοινά προγράμματα, είτε σε μεταπτυχιακό είτε σε διδακτορικό επίπεδο.
0: Ως καθηγητής της Σορβόνης, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα, και μάλλον και ερευνητής στη Γαλλία, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα? Οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα, που πιστεύετε ότι θα πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, οι Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα?
1: Αυτό το οποίο βλέπω, εντάξει, απαραίτητο δεν θα. Σε εμάς, το δικό μας αντικείμενο, όπου και να είμαστε, Γαλλία, Ελλάδα κτλ., δεν είναι, ας πούμε, πώς να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, ενδείκνυε να υπάρχει μια αλλαγή στην πορεία μας, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα, το mobility που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι ένα θετικό δείγμα που δείχνει ότι ο ερευνητής μπορεί, ανεξάρτητα από στη χώρα που θα είναι ή στο εργαστήριο ή στην πόλη που θα είναι, μπορεί να προσαρμόζεται σε καινούργια δεδομένα και να κάνει την έρευνα. Οπότε αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς για να αξιολογήσουμε τους συναδέλφους. Απλώς αυτό το οποίο υπάρχει, αν μου πείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα, είναι η υποδομή της έρευνας. Αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή η χρηματοδότηση.
0: Χρειάζεται.
1: Και στην Γαλλία θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, ακόμα περισσότερο και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοδότηση βασική από το κράτος, ώστε να επιτρέπει στους ερευνητές και στους καθηγητές να κάνουν έρευνα που να έχει κάποιο συγκεκριμένο, δηλαδή να είναι επίπεδο. Η έρευνα κοστίζει. Αυτά που σας είπα, δηλαδή τα sequencing, διαλύσεις κτλ., είναι πολύ ακριβή, πολύ ακριβά πειράματα. Οπότε ένα εργαστήριο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά τα οποία είναι πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, που δεν είναι σίγουρο. Και αυτό το οποίο θα σας έλεγα, γιατί και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ισχύει, και στην Ελλάδα ισχύει, αλλά και στη Γαλλία επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο πολύ χρηματοδότηση ώστε να πειθεί αυτή η υποδομή της έρευνας που λείπει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να φύγουμε λίγο από το εργαστήριο και την έρευνα και να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο Ηλίας Ελχαμπέρ και τη σχέση του με τον ελληνισμό της Διασποράς. Είστε ένας δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Παρισίου και Περιχώρων. Τι σημαίνει για σας η ελληνική ταυτότητα, ενώ ζείτε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, η μητέρα σας νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο πατέρας σας Λιβανέζος, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι, είμαι Λιβανέζος και από το 2011 έχω εγκατασταθεί στο Παρίσι, οπότε ήταν και Γάλλο Ελλήνων Λιβανέζος. Βέβαια η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα και είμαστε εδώ πέρα στο Παρίσι και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει να αναπτύξουν και τα δικά μας τα παιδιά, γιατί έχουμε δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια, να αναπτύξουν την ελληνική συνείδηση. Οπότε γι' αυτό και συμμετέχω και στην κοινότητα και είμαι μέλος του Συμβουλίου. Και
0: γενικά,
1: η κοινότητα,
0: ναι, σύνομαι, σας είναι
1: σε πολιτισμικό επίπεδο κάνει πάρα πολλά, αλλά ένα από τα βασικά της, μια από τις βασικές δραστηριότητες είναι η εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας. Οπότε ουσιαστικά έχουμε στο Παρίσι πολλά τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα λεγόμενα TER, όπου για να λειτουργήσουν αυτά έρχονται καθηγητές και νηπιαγωγοί από την Ελλάδα, που είναι αποσπασμένοι, έρχονται μερικά χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα TER, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί έτσι καταφέρνουμε και κρατάμε ένα επίπεδο
0: ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα, έτσι που η γλώσσα είναι το σίγουρο το πιο σημαντικό.
1: Τα παιδιά
0: σας και τα παιδιά των Ελλήνων της κοινότητας πηγαίνουν δηλαδή στο ελληνικό σχολείο παράλληλα με το σχολείο το γαλλικό που παρακολουθούν και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, σωστά?
1: Ακριβώς. Κάνουν μόνο ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με γλώσσα. Τώρα σε μέτρες τάξεις μπορούν να κάνουν και λίγο ιστορία της Ελλάδας κλπ. Αλλά είναι κυρίως γλώσσα, γιατί πάνε στο γαλλικό σχολείο που είναι το πρώτο σχολείο που θα πάνε και μετά υπάρχουν κάποια κενά μέσα στην εβδομάδα, όπως για παράδειγμα Τετάρτη απόγευμα, Παρασκευή μετά το γαλλικό σχολείο και κυρίως το Σάββατο, όπου εκεί θα λειτουργήσουν τα TER σε διάφορα σημεία.
0: Είναι Έλληνες δάσκαλοι που τους πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Είναι δημόσιο, είναι του δημοσίου, το οποίο έχουν και κάποιο επιμίσθιο ουσιαστικά για να μπορέσουν να το αποκριθούν στο υψηλό κόστος ζωής στο Παρίσι.
0: Βέβαια, μάλιστα.
1: Βέβαια η κοινότητα διοργανώνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα από αυτά τα ΤΕΡ, δηλαδή ουσιαστικά κάποια μαθήματα γίνονται σε γαλλικά σχολεία, τα οποία τα νοικιάζει η ελληνική κοινότητα, ώστε να μπορέσουν τα ΤΕΡ αυτά να λειτουργήσουν. Διοργανώνει όλες τις εκδηλώσεις, γίνονται πάρα πολλά. Δηλαδή μια βασική λειτουργία της ελληνικής κοινότητας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά. Και είχαμε προβλήματα. Φέτος είμαστε κάπως καλύτερα, γιατί τώρα μιλάμε για περίπου 480 παιδιά.
0: Στο Παρίσι, 480, αυτά.
1: Στο Παρίσι. Ναι. Και στα περίχωρα του Παρισιού. Mm-hmm. Για αυτά τα 480 παιδιά είναι, αν δεν κάνω λάθος, 10 ή το πολύ 11 δάσκαλοι αυτή τη στιγμή. Πέρσι ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση μόνο με 7. Και οι συνθήκες δεν ήταν και πολύ καλές. Δηλαδή ουσιαστικά δεν γίνονταν μάθημα όπως θα έπρεπε να γίνεται. Γινόταν μία φορά κάθε 15 μέρες ή λιγότερες ώρες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για ποιο λόγο δεν υπαρκούσαν οι εκπαιδευτικοί που είχαν αποσπαστεί?
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν υπήρχαν αρκετά άτομα που είχαν αποσπαστεί. Κάναμε κάποιες ενέργειες. Φέτος είμαστε κάπως καλύτερα. Θα πρέπει και του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερα για να μπορεί να γίνεται η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε καλές συνθήκες. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω δεν είναι ότι πάνε τα παιδιά να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Όπως πάνε τα παιδιά στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στο φροντιστήριο να μάθουν την αγγλική. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ, πέρα από τη γλώσσα, σαν γλώσσα, είναι και η συνείδηση και η ταυτότητα που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά. Και αυτό συμβαίνει στα σχολεία. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα ή να κάνουμε online μαθήματα ώστε τα παιδιά να μάθουν τα ελληνικά. Θα πρέπει να γίνεται σε μια τάξη με παιδιά που είναι από την Ελλάδα και να αναπτύξουν αυτή την ελληνική συνείδηση και ελληνική
0: ταυτότητα. Ακριβώς. Ο ιδιαίτερος δεσμός, έτσι, αναπτύσσεται ο ιδιαίτερος δεσμός με την Ελλάδα. Εσείς θεωρείτε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τη δύναμη της ομογένειας?
1: Όχι όσο θα έπρεπε. Πάντα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, εννοείται. Όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλές ενέργειες ώστε να αναπτύχθουν. Δηλαδή, αυτό που κάνω εγώ στο επίπεδο το δικό μου, στο πανεπιστήμιο που προσπαθώ να αναπτύξω συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να γίνει και σε άλλα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί και να εκμεταλλευτεί και η Ελλάδα αυτό το δυναμικό της διασποράς που υπάρχει στο εξωτερικό. Και σε άλλα επίπεδα.
0: Οπωσδήποτε. Και πώς βλέπετε τους νέους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό?
1: Αυτή είναι πολύ καλή, πολύ καλή είδηση και εικόνα. Κάποιοι μπορεί να μείνουν. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αρκετά
0: κίνητρα για να έρθουν κάποιοι στην Ελλάδα.
1: Για να επιστρέψουν. Δηλαδή, κάποιος που κάνει έρευνα στο εξωτερικό και έχει αναπτύξει κάποια project και έχει πολλά λεφτά, θα πρέπει να μπορέσει να πάει πίσω και να κάνει αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποια χρηματοδότηση που έχει ο ίδιος βρει από κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή θα πρέπει να πάει πίσω και να κάνει έρευνα τα οποία δεν είναι του ίδιου επίπεδου με αυτή που έκανε. Τώρα μιλάω για συγκεκριμένους τομείς. Γιατί και στην Ελλάδα σε κάποιους τομείς γίνεται πολύ καλή έρευνα. Αλλά γενικά, άμα θέλουμε δηλαδή, να υπάρχει αυτή η επιστροφή μαζί με το know-how να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ στήριξη από την πολιτεία σε αυτά τα θέματα.
0: Γενικά, τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα όταν βρίσκεστε στο Παρίσι?
1: Τι μας λείπει πιο πολύ? Το κλίμα. Έχουμε συνήθως αρκετές μέρες που είναι συννεφιασμένες ή βροχερές στο Παρίσι, οπότε κάποιες φορές μας λείπει
0: ο ήλιος της Ελλάδος.
1: Ο ήλιος, ναι, το κλίμα το ελληνικό. Και εδώ και στο Παρίσι που είμαστε δεν έχουμε και κάποια πρόσβαση κοντινή στη θάλασσα, οπότε μας λείπει και η θάλασσα. Τώρα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με ελληνικά προϊόντα και εστιατόρια κτλ. Οπότε θα μπορέσουμε να πάμε να έχουμε έτσι μια επαφή με την
0: τη γαστρονομία της ελληνική κουζίνα. Δεν σας λείπει, έχετε επιλογές και υπάρχει επίσης και οι συναντήσεις αυτές που κάνετε, που διοργανώνετε, φαντάζομαι και κάποιες γιορτές.
1: Βέβαια. Η ελληνική κοινότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Διοργανώνει δηλαδή, συνήθως για την κατάλληλα Δευτέρα έχουμε κάποια εκδήλωση. Γίνονται εκδηλώσεις και όταν υπάρχουν οι εθνικές εορτές. 25η Μαρτίου, για παράδειγμα, γίνεται μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Και άλλες διάφορες, πάρα πολλές μέσα στον χρόνο, όπου επιτρέπει στους Έλληνες να συναντηθούν και να γιορτάσουν κάποιες συγκεκριμένες μέρες μαζί.
0: Επίσης φαντάζομαι ότι βοηθάτε και όποιον Έλληνα θέλει να έρθει να εργαστεί ή να σπουδάσει στη Γαλλία. Απευθύνεται στο...
1: Η κοινότητα, ναι. Συνήθως, ακριβώς, άμα κάποιος, γιατί εντάξει, τώρα σε επίπεδο γραφειοκρατίας είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον που δεν ξέρει γαλλικά και δεν έχει επαφή με τη Γαλλία και το Παρίσι. Οπότε συνήθως είμαστε ανοιχτοί, επικοινωνεί μαζί μας και προσπαθούμε να τον κατευθύνουμε για το πώς πρέπει μπορεί να ανοίξει κάποιον λογαριασμό στην τράπεζα, πώς θα κάνει για να βρει κάποιο σπίτι να νοικιάσει, τι χαρτιά χρειάζεται, όλα αυτά. Η ελληνική κοινότητα συνήθως βοηθάει και δίνει την
0: ευκαιρία. Συμπαραστέκεται σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Ελχαμπέρ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο ΕΦΖΙΝ. Πιστεύω ότι αναδείξαμε όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και τα ως προς το κομμάτι, τέλος πάντων, το ερευνητικό το δικό σας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Τονίσαμε και την πρόοδο της επιστήμης και την αξία βεβαίως της έρευνας απέναντι στο φόβο, την παραπληροφόρηση. Κρατάμε νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι πίσω από κάθε νέα ανακάλυψη βρίσκονται άνθρωποι που πραγματικά ερευνούν καθημερινά και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην βελτίωση, αν μη τι άλλο, των συνθήκων ζωής των ασθενών με καρκίνο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Κάπου εδώ λοιπόν το ευσύν φτάνει στο τέλος του. Το συμπέρασμα νομίζω από την σημερινή εκπομπή και από την κουβέντα μας με τον καθηγητή τον κύριο Ελχαμπέρ είναι ότι σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα το μήνυμα είναι σαφές. Δεν βρισκόμαστε ακόμα μπροστά από ένα φάρμακο για όλους τους καρκίνους. Βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο που επιτρέπει τη δημιουργία όλο και πιο αποτελεσματικών, εξατομικευμένων, όπως μας είπε ο καθηγητής, θεραπείων που αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και σίγουρα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ενδιαφέροντα θέματα υγείας και ποιότητας ζωής. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: μετά είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Νάσια Κονιτοπούλου, Βασίλης Λέκας, με τα γέρι, με το κύμα. Και με αυτό το τραγούδι ξεκινάει το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Καλημέρα, γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους σας εκεί έξω. Γεια χαρά σε όλους εκεί έξω, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Γιατί είπαμε, η φωνή της Ελλάδας πάει παντού και ανάλογα με την ώρα στην οποία βρίσκεστε, πρέπει να απευθύνουμε και τον ανάλογο χαιρετισμό. Λύσαμε κάβους, επιτέλους λύσαμε κάβους και το ταξίδι συνεχίζεται. Έχουμε φύγει, έχουμε ξανοιχτεί στο Πέλαγος. Είμαστε εδώ έξω, ανοιχτά, αλάργα. Και είναι μοναδικά, είναι ωραία. Παρέα με τις σκέψεις μας, παρέα με τη φαντασία μας, με τα συναισθήματά μας, με τους προβληματισμούς μας, παρέα με την αλμύρα, με το κύμα, όπως είπε και το τραγούδι, με τα δελφίνια, τον αέρα, τους κάβους. Είμαστε παρέα με τους γλάρους, με τους χάρτες, τις πηξίδες, με τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους καπετάνιους, και ταξιδεύουμε. Και σήμερα με την παγκόσμια συχνότητα όλης της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες και θα ακούσουμε πολλές ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με ανθρώπους της ναυτιλίας, καθότι το προηγούμενο διάστημα ήμασταν για 5 μέρες στα Ποσειδόνια και έχουμε συλλέξει πάρα πολύ υλικό και σιγά σιγά θα τα μοιραζόμαστε μαζί σας για να ακούτε. Είναι λοιπόν η συχνότητα όλων των Ελλήνων, η φωνή της Ελλάδας και φυσικά όλων των ναυτικών μας που ζουν για τη θάλασσα και ζουν με αυτήν, γιατί όπως είπαμε, θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Εδώ και χιλιάδες χρόνια το γνωρίζουμε αυτό, είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι, είμαστε δεμένοι πολύ με την θάλασσα και μας έχει δώσει τόσα πολλά πράγματα στην πατρίδα μας, στο λαό μας, στην κουλτούρα μας, σε εμάς τους Έλληνες. Και θα να πούμε ποιοι είμαστε εδώ στο πλήρωμα, το πλήρωμα το σημερινό, το κλασικό βέβαια, ο ασηματιστής μας και υπεύθυνος για τον ήχο, Κωνσταντίνος Λούβαρης. Good morning, sir. Καλημέρα, καλημέρα. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, θα ξανοιχτούμε στο Πέλαγος και θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι αργότερα με ειδησούλες.

Θάλασσα στα κύματα, καμιά φορά με ρεύουν, μα τα δικά μου σφάλματα πάντα θα με παιδεύουν. Δημήτρης Μητσοτάκης έγραψε τη μουσική, τους στίχους και τραγούδισε ο ίδιος το τραγούδι του 2020 με τίτλο «Της θάλασσας στα κύματα». Και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα τεκτενόμενα, στα γεγονότα του Μέσου Ανατολικού, εκεί που καλά κρατεί η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και των υπολείπων χωρών. Το νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων, γεγονός που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν κλείσει. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα γεγονότα. Επιγραμματικά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν αμερικανικές επιθέσεις. Η ΔΕ Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία Τραμπ με Ιρανούς αξιωματούχους. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι τιμές ΔΕ του πετρελαίου καταγράφουν με άνοδο, με ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίς σήμερα ότι δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς επλήγησαν. Από την άλλη πλευρά, κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, λέει η CENTCOM, ενώ το ανώτατο κοινό στρατιωτικό δικαστήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλυση κάθε είδους πλοίου. Τέλος, ο αμερικανικός στρατός διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ιράν ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά. Αυτά με το Μπράντε Φρέρ που διεξάγεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από τα στενά του Ορμούς, ποιος θα επικρατήσει και τι θα και ποιο καθεστώς θα είναι αυτό που θα με ποιο καθεστώς θα συνεχίσουν να κινούνται τα πλοία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που έχει ξεσπάσει στο Μεσοανατολικό, και να δούμε πού θα κάτσει, πώς θα κλείσει όλο αυτό το θέμα για το καλό της παγκόσμιας οικονομίας.

40 μίλια ναυτικά, τραγούδι με τον Νίκο Παπάζογλου, σε στίχους του Μάριου Λεοντίδη και μουσική του Νίκου Αρμπιλιά. Και λέει μεταξύ άλλων: παλιά τα εγχειρίδια, στα λάθη βουτυγμένα, κυλεύους ισοσύρια, κουπιά έχει σπασμένα. Καλές θάλασσες εξέλιξη, ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Και αφού αναφερθήκαμε στα στενά του ορμούς και στην ένταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του ορμούς, μιας κρίσιμης ενεργειακής διόδου παγκόσμια, το γνωρίζουμε όλοι, στον απόϊχο των αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,47%, δηλαδή στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate WTI σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Νωρίς σήμερα το πρωί, αργά χθες το βράδυ μάλλον, σε ακινητοποίηση του πετρελοφόρου Motor Tanker σε Τεμπέλο, προχώρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν στο πλαίσιο της εφαρμογής του αποκλεισμού κατά των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της United States Central Command, η CENTCOM, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 και 14 όταν το δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν, παραβιάζοντας τον ισχύοντα αποκλεισμό. Όπως αναφέρεται, το πλήρωμα του πλοίου αρνήθηκε επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα αμερικανικό αεροσκάφος να πλήξει με πυρομαχικά ακριβία στο μηχανοστάσιο του πλοίου, θέτοντάς το εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για δεύτερη αντίστοιχη επιχείρηση, για τη δεύτερη επιχείρηση μέσα σε δύο ημέρες στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση που επικρατεί γύρω από την εφαρμογή των αμερικανικών μέτρων κατά των Ιρανικών πετρελαϊκών εξαγών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΤΚΟΜ, από την έναρξη του αποκλεισμού της 13ης Απριλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας 8 πλοία που δεν συμμορφώθηκαν με τις σχετικές οδηγίες, έχουν ανακατευθύνει 134 πλοία που συμμορφώθηκαν με τους ελέγχους, ενώ επέτρεψαν τη διέλευση 42 πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. 42 διέλευσαν καθότι μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, 134 ανακατευθύνθηκαν γιατί συμμορφώθηκαν από τους ελέγχους, και μόλις 8 πλοία δεν συμμορφώθηκαν και χτυπήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές. Αυτά για να γνωρίσουμε κάποια πράγματα γύρω από τα στενά και την επικείμενη κρίση και την κρίση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες 2 ημέρες στον κόλπο του Ορμούς.

0: Στέλλα Κονετοπούλου, 1994, τραγούδισε «Τα ασφάλματά σου πέλαγα» και ποιος δεν το γνωρίζει αυτό το τραγούδι. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε, έχουμε ξανοιχθεί στο Πέλαγος και προχωράμε, είμαστε σε καλή ρότα. Και όμως τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάποια ηχογραφημένα αποσπάσματα από τα τόσα πολλά που έχουμε μαζέψει από τα Ποσειδόνια, που ήμασταν για 5 συνεχόμενες μέρες το team της Φωνής της Ελλάδας. Η ΕΛΜΕΠΑ πραγματοποίησε μια μεγάλη εκδήλωση στο πλαίσιο των Ποσειδονίων. Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Ελλάδας του Περιβάλλοντος, αλλιώς ΕΛΜΕΠΑ, είναι η πρώτη υπερβελαντική εθελοντική ένωση προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πολιτικοί και αξιόλογοι Έλληνες επιχειρηματίες και ναυτικοί, άνθρωποι της ναυτιλίας την υποστηρίζουν. Ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτικούς και πλοιοκτήτες το 1982 για την προστασία των θαλάσσιων, των θαλασσών από την ρήπανση από διάφορους, από τα πλοία και όχι μόνο, και ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1982, όπως είπαμε και πριν. Να σώσουμε τις θάλασσες είναι το σύνθημα, ήταν και είναι το σύνθημα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, της ΕΛΜΕΠΑ, και πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας ένας από τους βασικούς αρρωγούς της προσπάθειας αυτής, ο κύριος Σίμος Παλιός, ο πλοιοκτήτης κύριος Σίμος Παλιός, τον οποίον βρήκαμε εκεί στο περιθώριο των συζητήσεων του συνεδρίου, ο οποίος κύριος Παλιός είναι διευθυντής και πρόεδρος της Delta Sigma, του Delta Sigma της Diana Shipping. Πάμε να τον ακούσουμε. Ο κύριος Σίμος Παλιός, λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση της ΕΛΜΕΠΑ εδώ στα Ποσειδόνια, είναι από τους βασικούς αρρωγούς, τους βασικούς...
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Τζέρις.
2: Βεβαίως.
0: Καλή, είναι από τους πιο θερμούς υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας. Έχεις δώσει πάρα πολλά, Σίμου Παλιέ, και σου χρωστάμε πάρα πολλά και στην αυτιλία αλλά και σε αυτή την προσπάθεια. Πες μας δύο λόγια για την ΕΛΜΕΠΑ.
1: Να σου πω, κάθε ίδρυμα και ειδικώς η ΕΛΜΕΠΑ, η οποία έχει ιδρυθεί προπερίπου 40 χρόνια από τον ευπατρίδη Γιώργο Λιβανό, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στην Ελλάδα, και ένα από τα μεγάλα έργα που έκανε ήταν η ίδρυση της ΕΛΜΕΠΑ. Σήμερα η ΕΛΜΕΠΑ είναι σχεδόν παντού. Τώρα ελπίζω να φτιάξουν και την China MEPA, διότι οι Κινέζοι την έχουν αγκαλιάσει πολύ. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα δεύτερη στη ναυτιλία είναι οι Κινέζοι, με τεράστια δυνατότητα, και πρέπει να τους βλέπουμε σαν καλούς συνάδελφους στον τομέα της θάλασσας. Η θάλασσα έχει να προσφέρει πολλά και πρέπει να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην Ελλάδα, διότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες εμείς που διαχειριζόμαστε σήμερα πλοία. Μην ξεχνάτε ότι μόλις το 1965 ήρθε ο εφοπλισμός στην Ελλάδα. Είναι καινούρια δουλειά, και τώρα με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μας δίνονται τεράστιες δυνατότητες να αναπτύξουμε και άλλους τομείς. Η θάλασσα είναι μεγάλη και έχει τεράστια δύναμη. Πρέπει να τη δώσουμε αυτά που μαζέψαμε μια ολόκληρη ζωή στη χώρα που μας γέννησε.
0: Και να την προστατέψουμε, έτσι.
1: Και να την προστατέψουμε.
0: Για τα παιδιά μας, ναι, και τα εγγόνια μας.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να προστατέψουμε γενικά τη φύση.
0: Και είναι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ από την Ελλάδα, από μερικούς ανθρώπους σαν και εσάς.
1: Εντάξει, δεν είμαι μόνος εγώ, είναι πολλοί. Είναι ο Θανάσης ο Μαρτίνος, είναι ο Παναγιώτης ο Τσάκος. Να, έρχεται τώρα και ο Νίκος ο Παπαδάκης. Αυτοί όλοι είναι άνθρωποι θαλασσινοί. Την αγαπούν. Για τον Παναγιώτη στην Λεβεντιά.
0: Κλείνοντας, γιατί ξεκινάει, ένα μήνυμα στους ναυτικούς μας.
1: Τους εύχομαι καλά ταξίδια και γεροί να είναι να υπηρετούν τα βαπόρια μας. Ο Θεός μαζί τους. Ο Άγιος Νικόλας στην πλώρη τους.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο καπετάνιος, ο καλός μας φίλος, ο διευθυντής και πρόεδρος του Δ.Σ. της Νταγιάννα Σιπίν, ο κύριος Σίμος Παλιός.

0: ξημερώνεις, δεν ξημερώνεις μαύρη αυγή, να πάω στο πουλί μου, να πάψουνε η πόνη μου και η αναστεναγμή μου. Μιχάλης Γιαμπιεράκης, παραδοσιακό τραγούδι της Δωδεκανήσου, Κάλυμνος Λέρος Λέρος Κάλυμνος, και θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στα Ποσειδόνια, θα συνεχίσουμε τις συνεδρίες τις οποίες έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε μετά τον κύριο Σίμων Παλιό να ακούσουμε την κυρία Σεμίρα Μης Παλιού, την πρόεδρο της ΕΛΜΕΠΑ, να δούμε τι δήλωσε λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη εκδήλωση της ΕΛΜΕΠΑ που πραγματοποιήθηκε το συνέδριο στα φετινά Ποσειδόνια. Η κυρία Σεμίρα Μης Παλιού, πριν την μεγάλη εκδήλωση της ΕΛΜΕΠΑ, είναι από τους κυριότερους αρρωγούς αυτής της ωραίας προσπάθειας για τις ελληνικές θάλασσες και τον ελληνικό θαλάσσιο πλούτο. Είναι εδώ στις Καλές Θάλασσες και στην Φωνή της Ελλάδας να μας πει δύο λόγια για τη σημασία της ΕΛΜΕΠΑ και την προσπάθεια αυτή που κάνετε τόσα χρόνια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, η ΕΛΜΕΠΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ξεκίνησε πριν από 44 χρόνια με το όραμα του Γιώργου Λιβανού και άλλων εφοπλιστών να σώσουν τις θάλασσες. Έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά η οποία μας εμπνέει και μας δίνει όραμα να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε και να μεταλαμπαδεύουμε την αγάπη μας για τη θάλασσα, τη σημασία της προστασίας της, μέσα από διάφορα προγράμματα που κάνουμε, μέσα από τον εθελοντισμό μας. Η απήχηση και ο αντίκτυπος της δουλειάς της ΕΛΜΕΠΑ είναι πλέον ορατός, νομίζω, πλέον στην κοινωνία, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.
0: Και έχετε βοηθούς πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας, ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
1: Και όχι μόνο. Έχουμε 387 μέλη εταιρείες ναυτιλιακές που μας υποστηρίζουν, αλλά πέρα από αυτό έχουμε όλους τους εθελοντές μας, εταιρείες εκτός του χώρου της ναυτιλίας που μας υποστηρίζουν, και η δράση μας τα τελευταία 44 χρόνια επεκτείνεται σε πάνω από 1 εκατομμύριο εθελοντές, λέω μέσα στα τελευταία 44 χρόνια, που είναι στο πλάι μας σε όλες μας τις δράσεις.
0: Πολύ ωραία. Και εσείς φυσικά, κυρία Παλιού, όπως και ο πατέρας σας, είσαστε από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που βοηθάτε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να τα πούμε αυτά.
1: Κάνουμε το κατά δύναμη. Πίσω από τη ΕΛΜΕΠΑ είναι ένα εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο, μια εξαιρετική γραμματεία, όλοι με πάθος, όραμα, κέφι, για να προσφέρουμε στην κοινωνία για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη περιβάλλον, για την επόμενη γενιά.
0: Για τα παιδιά μας. Τώρα ένα τελευταίο για τα Ποσειδόνια. Ένα χαιρετισμό, πώς βλέπετε τα Ποσειδόνια, και ένα χαιρετισμό στους ναυτικούς μας.
1: Τα Ποσειδόνια είναι η μεγαλύτερη γιορτή ναυτιλίας στην Ελλάδα. Γίνεται κάθε 2 χρόνια. Έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο να βρεθούν εδώ, να συζητήσουν, να ενημερωθούν, να μας δείξουν τα καινούργια προϊόντα τους, να κλείσουν συμφωνίες, να ξανασυναντηθούν, να ξανααναθερμανθούν παλιές φιλίες. Είναι μια εξαιρετική γιορτή της θάλασσας
0: και
1: της Ελλάδας, βέβαια, και τη μεγαλύτερη αγάπη μου και εκτίμηση σε όλους τους ναυτικούς μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ήταν η πρόεδρος της ΕΛΜΕΠΑ, κυρία Σεμίρα Μης Παλιού, και μετά την πρόεδρο πάμε και στην αντιπρόεδρο, την κυρία Μαρία Χατζουάνου από την Αλάσια, να δούμε και εκείνη τι είπε για την εκδήλωση και γενικά για την ΕΛΜΕΠΑ και για τα Ποσειδόνια. Κυρία Χατζιωάννου, ναι. Η δεύτερη αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕΠΑ και από την Αλάσια, έτσι.
2: Ναι.
0: Να μας πείτε λίγα λόγια για τη σημασία της ΕΛΜΕΠΑ και το έργο όλα αυτά τα χρόνια για τη διατήρηση του θαλάσσιου πλούτου και των θαλασσών μας.
2: Δέστε, η ΕΛΜΕΠΑ από τότε που ανέλαβε η κυρία Παλιού το Προεδρείο και η κυρία Σταυροπούλου ως Γενική Διευθύντρια, έχει πάρει μια καινούργια πνοή και ζωή και είναι πολύ πιο εξωστρεφής και πολύ πιο κοντά στους ανθρώπους ναυτιλίας και στους ναυτικούς. Τα προγράμματα είναι πάρα πολλά, όπως ξέρετε και παρακολουθείτε, και είναι, επωφελούνται όλα μας τα μέλη από αυτά. Προσπαθούμε να κάνουμε reach out, να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερα μέλη και είμαστε ανοιχτοί σε όλους, με προσφέροντας διάφορα προγράμματα για τους ναυτικούς μας, για τους ανθρώπους του γραφείου και για τους μαθητές. Αυτό είναι μια μεγαλύτερη προσπάθεια προς όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στους ανθρώπους της ναυτιλίας, αλλά για να γίνει και η ναυτιλία πιο εξωστρεφής και να τη γνωρίσουν και παιδιά από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα δημοτικά. Διοργανώνουμε όλους αυτούς τους καθαρισμούς στις παραλίες, όπως επίσης και πάρα πολλές εξορμήσεις σε σχολεία από την Καβά, από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη. Νομίζω όλο αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και για την Ελλάδα, γιατί είμαστε μία χώρα που ένας από τους βασικούς πυλώνες είναι η ναυτιλία. Τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για το συνέδριο σήμερα. Βλέπουμε ακόμα δεν έχει αρχίσει και η αίθουσα είναι σχεδόν γεμάτη. Και μας δίνει μεγάλη χαρά αυτό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και σας περιμένουμε να έρθετε και στο περίπτερό μας να τα δείτε.
0: Βεβαίως θα έρθουμε. Ένα τελευταίο, λίγα λόγια για τα Ποσειδόνια, τη σημασία των Ποσειδονίων για την ναυτιλία, την ναυτιλία μας, αλλά και για την ίδια την Ελλάδα, που γιορτάζει και η Ελλάδα αυτές τις ημέρες, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα και γιορτάζει και σίγουρα είδατε και η μεγαλύτερη απόδειξη ήταν Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, πόσο γεμάτες ήταν οι αίθουσες εδώ, η έκθεση δεν ήταν. Ήταν σαν να μην έλειπε, σαν να ήταν μια κανονική, πιο πολύ από κανονική και από εργάσιμη μέρα, ενώ ήταν πραγματικά αργία και ήταν όλα γεμάτα και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά και ιδιαίτερα στο περίπτερο της Χελμέπα που βλέπουμε τόσο κόσμο να έρχεται και να συμμετέχει, είναι κάτι πολύ ευχάριστο γιατί δείχνει ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος και για το περιβάλλον, που αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, αλλά και τον ενδιαφέρει και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θάλασσα. Και πιο πολύ απ' όλα χαιρόμαστε όταν βλέπουμε νέα παιδιά, που βλέπουμε πάρα πολλά νέα παιδιά και προσπαθούμε εμείς σε όλες μας τις δράσεις να υπάρχει η παρουσία νέων παιδιών και μαθητών.
0: Και το μεγάλο στοίχημα της εμπορικής μας ναυτιλίας είναι να τραβήξουμε το νέο αίμα, να στελεχώσει όλα αυτά,
2: βέβαια,
0: και τα πλοία και τα γραφεία και όλα.
2: Ναι, ναι, είναι σημαντικό και ναυτικούς να κάνουμε στην Ελλάδα και νομίζω η Χελμέπα βοηθάει σε αυτό το πράγμα όπως μπορεί, με όποιον τρόπο γίνεται.
0: Το μήνυμά σας κλείνοντας στους ναυτικούς μας, τι θα θέλατε να πείτε στους ανθρώπους που ακούνε την εκπομπή μας?
2: Εμάς οι ναυτικοί είναι μέρος της Χελμέπα και είναι ουσιαστικά η καρδιά της Χελμέπα. Οπότε είμαστε εδώ και τους στηρίζουμε όσο μπορούμε και πάντα είμαστε διαθέσιμοι για ό,τι χρειάζονται και να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται γιατί πλέον το ναυτικό επάγγελμα δεν είναι όπως παλιά. Έχει πολύ περισσότερες ανάγκες. Πρέπει ένας άνθρωπος για να μπει σε ένα πλοίο χρειάζεται εξειδίκευση. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ να προσφέρουμε με τα προγράμματά μας ό,τι πιο πολύ μπορούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά Ποσειδόνια. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
2: Yeah.
0: Ευχαριστώ. Ακούσαμε την κυρία Μαρία Χατζιωάννου, την δεύτερη αντιπρόεδρο της Ελμέπα από την Αλάσια, στο περιθώριο του συνεδρίου της Ελμέπα και εκείνη στα Ποσειδόνια 2026.

Άσπρα, κόκκινα και θαλασσιά με την Αγγελική Κονιτοπούλου. Λίγο πριν την εκπνοή της σημερινής μας εκπομπής, πριν πάμε να δέσουμε κάβους στο λιμάνι μας, είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων. Η φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια. Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως πομπός και ως δέκτης, αφού γκραζόμαστε όλα τα θέματα της ομογένειας, τον παλμό της ομογένειας, και αναδεικνύουμε θέματα, όπως επίσης μεταφέρουμε τον παλμό της Ελλάδας μας προς την διασπορά, στη διασπορά, και είμαστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ελλάδας και όλων των εκατομμυρίων Ελλήνων ανά τη γη, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, και φυσικά κρατάμε σε επαφή τους Έλληνες ναυτικούς μας όπου και να βρίσκονται με τη μητέρα Ελλάδα. Μπορείτε να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, να συντονίζονται μαζί μας και διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, επίσης στο site της φωνής, το voc.earth.gr, όπως επίσης εσείς μπορείτε να μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, επίσης και από την εφαρμογή Earthflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την με το σύμβολό μας, το φύτο κεφαλαίο, και είμαστε εκεί παρέα σας παντοτινή. Τηλέφωνα επικοινωνίας στο 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238. Το email μας για τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, τις ιδέες σας, γενικά τα μηνύματά σας, είναι στο thevoiceofgreece@earth.gr. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και στο Viber και στο WhatsApp στον αριθμό 69378283, 69378283, Viber, WhatsApp. Είμαστε στο Facebook και έχουμε και ως η Φωνή της Ελλάδας, και έχουμε και την σελίδα μας Καλές Θάλασσες, η σελίδα της εκπομπής μας. Να το πείτε στους φίλους και γνωστούς σας ότι είμαστε εδώ και για τους ναυτικούς. Στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλους τους ναυτικούς και σήμερα ειδικά στον Μάστρο Κώστα Ξανθόπουλο Καραβομαραγκός από την Κέρκυρα, στον Καπετά Γιάννη Σισαμή από την Κάρπαθο, στον Μάστρο Γιώργο Αρίστο από την Φώκια, στον Καπετά Γιάννη Κουγιουπτζόγλου, είναι εκεί στη Σιγκαπούρη, μου έστειλε μήνυμα προχθές από τη γέφυρα με τα ραντάρ και με όλα. Καπτά Γιάννη, τους χαιρετισμούς μας, Καλές Θάλασσες, με το καλό να γυρίσεις. Στον καπετάν Αλέξη Διακονικολάου στέλνουμε χαιρετίσματα. Στον crew manager Μανώλη Μανταλιό, στον καπετάν Δημήτρη Αρσενόπουλο, στον καπετάν Μιχάλη Καριάμι από τη Λαγκάδα της Χίου, στον καπετάν Σεραφίν Μπακόλα, επίσης από τη Λαγκάδα της Χίου, στον Μάστρο Βασίλη Οικονόμου από την Κέρκυρα, στον καπετάν Γιώργο Μαυράκη από τον Πειραιά, και τέλος στους δικούς μου εκεί από την Κάσο, στον Μάστρο Νικήτα Περσελή, στον καπετάν Μανώλη Βιντιάδη, στον καπετάν Γιώργο Πυλονίτη και στο Μάστρο, και στα δύο αδέρφια Στεφανή, Μάστρο Στεφανή Βασιλάκη και Μάστρο Νίκο Βασιλάκη, τους χαιρετισμούς μας όλους ναυτικούς, τραγούδι, και εδώ είμαστε, θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση.

Η Αναστασία Μουτσάτσου το 1994 τραγούδησε το Λιμάνι από το άλμπουμ Μυστικά Σημάδια. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για την, να συντονιστείτε το Σάββατο, καθότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Το Σάββατο στην εκπομπή μας Βάρδια Σαββάτου φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Σεραφείμ Κάπρο, μια δίωρη εκπομπή που θα συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για τα προγράμματά τους, για τους φοιτητές, για την ναυτική εκπαίδευση, για την ναυτιλία γενικά, για την ΧΙΟ, την Αυτομάνα ΧΙΟ, αλλά και την πορεία του ιδίου του κυρίου Σεραφείμ Κάπρου, του Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι μια εκπομπή ιδίωρη, η Βάρδια Σαββάτου, μην τη χάσετε. Αυτά ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στην παρέα μας. Τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και φυσικά καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυμποφόρε, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα.
1: Έπρεπε να ξεκινήσουμε σήμερα με το Τζοπανάκο, έτσι, γιατί αυτό επιτάσσει η ιστορία. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική η σημερινή, μια μέρα που ήταν πολύ δύσκολη και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή ανήμερα, πάλι η ίδια μέρα, 11 Ιούνιου 2013, ανακοινώνεται από την κυβέρνηση, τότε ήταν ένας συνασπισμός κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και ποιο άλλο ήταν, ένα κόμμα της αριστεράς, ξέχασα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι την ονομασία του δηλαδή, θα σας τα πω στην πορεία. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Σίμω Κεδίκογλου, το μαύρο στην ΕΡΤ, για να τυθασεύσουν με αυτόν τον τρόπο τις παχές αγελάδες. Εμάς δηλαδή που δουλεύαμε κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, πολλές ώρες παράγοντας το έργο και παίρνοντας πάνω μας όλη την ευθύνη των μεγάλων συμβολέων που είχαν φτιάξει οι ίδιοι για τους δικούς τους επιλεγμένους δημοσιογράφους και άλλους υπαλλήλους. Ήταν μια ιστορία δύο ταχυτήτων και τελικά αυτοί που την πλήρωσαν ήταν αυτοί οι οποίοι παρήγαγαν το έργο, αυτοί οι οποίοι δούλευαν σκληρά, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν την ΕΡΤ και το απέδειξαν βέβαια το κομμάτι αυτό της αγάπης για την ΕΡΤ μέσα από τον διετή αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε εκείνη την ημέρα στις 11 Ιούνιου του 2013 και διήρξε ακριβώς 2 χρόνια με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Έχω ετοιμάσει έτσι ένα αφιέρωμα φυσικά, τα έχω ζήσει πολύ καλά και πολύ έντονα τα γεγονότα, οπότε νομίζω ότι ήταν εντάξει, δύσκολο τι να πρωτοεπιλέξει από όλα αυτά που έγιναν σε αυτή τη διετία, αλλά ήξερα κατά πού να κινηθώ πάρα πολύ καλά, σχεδόν με κλειστά μάτια. Και αυτό θα κάνουμε, ένα οδηπορικό, όπως άλλωστε είναι και το βιβλίο που έχω γράψει για το μαύρο της ΕΡΤ, με τίτλο «Θα νικήσουμε», ένα οδηπορικό του αγώνα αυτής της διετίας και πώς κατάφεραν οι εργαζόμενοι να πετύχουν μια ιστορική νίκη παγκόσμιας ακτινοβολίας, θα έλεγα, γιατί είναι η πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο να έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία κλείνει τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και βρίσκει απέναντί της τους εργαζόμενους οι οποίοι λένε όχι.

Εκεί ήταν και η σπίθα που έδωσε την, το μεγάλο έναυσμα, το μεγάλο σύνθημα για την τελική νίκη. Και παράλληλα μην ξεχάσουμε και την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία δεν έπαψε λεπτό να εκπέμπει μετά το Μαύρο και μέχρι την επίσημη επαναλειτουργία της το 2015. Να πούμε ότι εκείνη η μέρα, εντάξει, τώρα τη θυμάστε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είχε βρεθεί εδώ στον προάβλιο χώρο, στον χώρο του Ραδιομεγάρου, όταν ανακοινώθηκε ότι η ΕΡΤ κλείνει, και έτσι ξεκίνησε. Και εμείς, καταλαβαίνετε, τότε ευρώτητοι ήμασταν, δεν ξέραμε τι μας συμβαίνει. Ξαφνικά ακούς ότι μένεις από δουλειά και δεν ξέρεις τι θα κάνεις, γιατί έχεις και παιδιά να μεγαλώσεις. Και πέρα από όλο αυτό το κομμάτι, ένα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων βρέθηκαν εδώ στην ΕΡΤ για να συμπαρισταθούν σε εμάς τους εργαζομένους. Και εκεί κάπου γεννήθηκε αυτόματα και από μόνη της η σπίθα της αντίστασης. Ήταν βέβαια τότε, ενώ έπεσε το Μαύρο στις οθόνες και έριξαν τους πομπούς της ΕΡΤ, ταυτόχρονα σήκωσαν το σήμα της ΕΡΤ ο τηλεοπτικός 902, ο οποίος εξεπέμπε κανονικά τότε, και το διαδικτυακό κανάλι ζούγκλα.gr. Και έτσι συνεχίστηκε χωρίς να διακοπεί καθόλου η μετάδοση, με την πλειονότητα των εργαζομένων, την πλειοψηφία των εργαζομένων να βρίσκονται εδώ και να, χωρίς να γνωρίζουν και να υπάρχει κάποιο σύνθημα τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, να συνεχίζουν την παραγωγή του δημοσιογραφικού προϊόντος έργου και της παραγωγής φυσικά όλων των υπόλοιπων που συνεπάγονται μιας τηλεοπτικής δημιουργίας. Λοιπόν, τα πράγματα εξελίχθηκαν ως εξής. Σε λίγες ημέρες ο Γιώργος ο Φουρναράκης, αρχισυντάκτης εκείνη την εποχή, από τους αγαπημένους πραγματικά συναδέλφους, άρχισε να οργανώνει βάρδιες για να μην μένει κενό το πρόγραμμα, δηλαδή να παράγουμε τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο φυσικά είχε αλλάξει από την μέχρι τότε, μέχρι την 11η Ιούνιου του 2013, εκπομπή σήματος της ΕΡΤ, και πλέον ήταν ένα καθαρά αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά ήθελε να μεταφέρει ότι η ΕΡΤ είναι εδώ, η ΕΡΤ παραμένει και η ΕΡΤ δεν κλείνει. Στην αρχή βρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι σε αυτή την ιστορία, σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν, να εξαφανίζονται και να μένουμε λίγοι. Οι δημοσιογράφοι τελικά που μείναμε ήμασταν λίγοι, έμειναν όμως αρκετοί διοικητικοί και αρκετοί τεχνικοί που βοήθησαν έτσι ώστε να παράγεται αυτό το έργο. Και έτσι παραμείναμε μέσα στο Ραδιομέγαρο παρά την απόφαση της τότε κυβέρνησης, έτσι, για να κλείσει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ εξέπεμπε κανονικά και μετέδιδε το σήμα της και διαδικτυακά, όπως είπαμε, και φυσικά μέσα από τους πομπούς του 902. Αυτό συνεχίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τον Νοέμβρη, στις 7 του Νοέμβρη του 2013. Τότε έγινε το περίφημο ντου, όπως σας το λέω, από τα ΜΑΤ, όπου με χρήση χημικών, με γκλοπιές και με διάφορα άλλα μας έφεραν εμάς που βρισκόμασταν εντός Ραδιομεγάρου, εκτός του φυσικού μας χώρου εργασίας, να παλεύουμε με ένα διαφορετικό πλέον τρόπο για να παραμείνουμε ζωντανοί και να παραμείνει η ιστορική ΕΡΤ ζωντανή. Εκεί ξεπετάχτηκε και η πρώτη πρωινή ενημέρωση των πεζοδρομίων, στην οποία είχα εγώ συμμετοχή απόλυτη, θα έλεγα, και αρχίσαμε μέσα από streaming, live streaming που τότε ήταν της εποχής, δεν υπήρχε το YouTube στην εικόνα που υπάρχει ή άλλα μέσα άμεσης εκπομπής σήματος διαδικτυακού, ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, με τη βοήθεια κάποιων παιδιών που γνώριζαν κλπ. Με το που ξημέρωσε η 7η του Νοέμβρη 2013, με τους αστυνομικούς να έχουν κλείσει την δίωδο προς το Ραδιομέγαρο, κλείνοντας μάλιστα την πόρτα με μια χειροπέδα, συγκλονιστικό, ξεκίνησε εκείνη τη στιγμή ακριβώς έξω από το Ραδιομέγαρο η πρώτη πρωινή ενημέρωση των πεζοδρομίων, η οποία οδήγησε μετά το πέρας της, δηλαδή ξεκίνησε από το πρωί και ολοκληρώθηκε το βράδυ, που μεταδόθηκε το ιστορικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ με φόντο τα ΜΑΤ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Είμαστε μέσα στο Ραδιομέγαρο και είμαστε περίπου στα μέσα του Σεπτέμβρη.

0: γίνεται, εξελίσσεται και εκτυλίσσεται εκεί η ιστορία της δολοφονίας από τους φασίστες του Παύλου Φίσα. Και εγώ μαζί με την Μαριλένα Κατσίμη παρουσιάζουμε εκείνη την περίοδο και το περισσότερο διάστημα την πρωινή ενημέρωση, η οποία συνεχίζει κανονικά με το σήμα της, όπως ήταν κανονικά και πριν κλείσει η ΕΡΤ. Μεταδίδεται κανονικά μέσα από το Ραδιομέγαρο με τους τρόπους μετάδοσης που σας είπα νωρίτερα. Παράλληλα στην εκπομπή αυτή έχουν συμμετοχή και ο Ανδρέας Δρουδίτης και η Άννα Κωνσταντακάκη, η Ανούλα μας, η αγαπημένη, και η Ελένη Χρονά. Ήμασταν οι δημοσιογράφοι που βγαίναμε μπροστά στην ιστορία αυτής της πρωινής ενημέρωσης και με συμμετοχή και άλλων συναδέλφων. Αυτοί που σας ανέφερα ήμασταν τα κεντρικά πρόσωπα που παρουσιάζαμε. Έχουμε λοιπόν καλεσμένο τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, ο οποίος μιλά για την επίθεση στο Πέραμα στις 12 Σεπτέμβρη του 2013. Η εκπομπή που θα σας παίξω τώρα, το απόσπασμα, είναι από τις 18 Σεπτεμβρίου του 2023, μόλις έχει ανακοινωθεί η είδηση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και ψάχνουμε όλοι μας να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Η επίθεση απέναντι σε όσους αντιστέκονται οξύνεται. Να πούμε ότι, εντάξει, όχι ότι δεν έχει άμεση σχέση, εμείς θεωρούμε, με το περιστατικό το δικό μας που δεχτήκαμε μια παρόμοια δολοφονία.
2: Εσείς ήσασταν παρόν τότε στο περιστατικό αυτό?
3: Την Παρασκευή.
1: Την Πέμπτη.
2: Ναι, με την επίθεση από τους
3: Χρυσαυγίτες μελών του ΚΚΕ. Κύριε Πουλικόγιαννη, δεν σας είχαν χτυπήσει?
1: Ναι, ναι, μα είχατε χτυπήσει και εμένα. Ναι, με χτυπήσανε και εμένα την Πέμπτη.
3: Την Πέμπτη.
1: Λέω λοιπόν ότι είναι μια συνέχεια, αλλά δεν το συνδέουμε άμεσα. Γιατί βγήκανε κάποιοι στα ίντερνετ και τα λοιπά και γράφουν για βεντέτες και τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια συνέχεια, ένα ακόμα επεισόδιο στην εγκληματική δράση που έχει ο μηχανισμός Χρυσής Αυγής. Μιλάμε για μια ψυχρό δολοφονία ενός 34χρονου νέου στο Κερατσίνι. Είναι ξεκάθαρο ότι έγινε από φασίστες εγκληματίες Χρυσής Αυγής. Και το λέω αυτό γιατί δέχτηκε επίθεση, από ό,τι λένε οι μάρτυρες και οι γείτονες, από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Τον ίδιο τρόπο δηλαδή που δεχτήκαμε κι εμείς, από 15 και 15. Δεν ήταν μόνο, ήταν μια παρέα 4-5 παιδιά που γυρίζανε από κάποια καφετέρια. Αυτός που επιτέθηκε και τον μαχαίρευσε δεν ήταν συμπλοκή, παραμόνευε, ήταν. Κάπου δεν ξέρω με ποιον τρόπο, με ένα αυτοκίνητο που ήρθε από αντίθετη κατεύθυνση, κατέβηκε, τον μαχαίρωσε και πήγε να διαφύγει. Έχει συλληφθεί, από ό,τι μάθαμε, αυτός. Εδώ τώρα, κατά την άποψή μου, πρέπει ο στόχος μάλλον αυτών των ενεργειών που μάλλον θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα, έχουν να κάνουν με την τρομοκράτηση κάθε εργαζόμενου, κάθε νέου που τολμάει να σηκώσει κεφάλι απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Να πω ότι ο πιτσιρικάς αυτός, ο νέος, που είναι και γιος συναδέλφου, πολύ καλού συναδέλφου, τον οποίο τον γνωρίζουμε και τον εκτιμούν αφάνταστα εδώ όλοι οι συνάδελφοι στη ζώνη, έγραφε τραγούδια αντιφασιστικά και τα ανέβαζε στο YouTube και έχει και γνωστή αντιφασιστική δράση και ως καλλιτέχνης και ως συμμετοχή σε κινητοποίησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαία η στόχευσή του δηλαδή. Στοχοποιήθηκε μέσα από την
3: αντιφασιστική από τη δράση του
1: και κυρίως από τα τραγούδια τα οποία ανέβαζε, τα οποία είχαν καθαρά αντιφασιστικό χαρακτήρα. Καταλαβαίνετε εδώ ότι γι' αυτό λέω ότι στόχο έχει να τρομοκρατήσουν κάθε έναν που τολμάει να σηκώνει κεφάλι ή να αντιστέκεται ή να αγωνίζεται. Εδώ τώρα είναι ζήτημα, επειδή λέγονται κι άλλα, δεν είναι ζήτημα ούτε βεντέτας, ούτε υπάρχει βεντέτα, γιατί ακούστηκαν και αυτά, ούτε πρόκειται να υπάρξει, γιατί πολύ απλά εμείς δεν λειτουργούμε με όρους βεντέτες και με όρους μαφίας. Αυτοί λειτουργούν, είναι μαφιόζοι, λειτουργούν έτσι. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εμείς λειτουργούμε στο κίνημα, καλούμε όλους τους εργαζόμενους να τους απομονώσουν, να μην τους δίνουν βήμα, να μην μιλάνε μαζί τους, να μην τους δέχονται, να τους διώχνουν από κάθε εμφάνιση, σε κάθε εμφάνισή τους όπου πάνε να παρέμβουν. Καμία σχέση, ούτε ψωμί, ούτε νερό στην έρημο που λέει, που είπε και κάποιος εδώ, να μην δεχόμαστε από αυτούς, γιατί όλο αυτό θα στραφεί εναντίον μας. Κάνανε εκπαίδευση σφάζοντας μετανάστες, το λέγαμε αυτό, βγαίνανε τα βράδια, όλοι το γνώριζαν, όλοι το γνωρίζουν, τα βράδια βγαίνουν και κάνουν σαφάρι με τους μετανάστες και σφάζουνε κόσμο, στέλνουν στα νοσοκομεία και σφάζουν τον κόσμο καθημερινά.
3: Έχουν σκοτώσει κανονικά μετανάστες.
4: Με την ανοχή της αστυνομίας.
1: Και τώρα έρχονται αυτό που λέγαμε τότε, ότι μην μένετε ήσυχοι, μην δείχνετε ανοχή, γιατί θα έρθει η σειρά οποιοδήποτε διαφωνεί μαζί τους. Βεβαίως για να εξυπηρετήσουν τι άλλο, όχι βέβαια το αντισυστημικό τους προφίλ το οποίο θέλουν να δείχνουν, έτσι, η Χρυσή Αυγή lifestyle, αλλά πολύ απλά να γίνουν το μαχρύ χέρι του συστήματος για να χτυπάνε όποιον αντιστέκεται στο σύστημα. Και όποιον θέλει να εμποδίσει την αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική ή να βάλει εμπόδιο σε αυτή τη λέλαπα την οποία ζούμε. Αυτός είναι ο στόχος τους. Εμείς στα σωματεία καλούμε, προσπαθούμε με ό,τι αντανακλαστικά έχουμε βγει από το πρωί σε κάθε εργασιακό χώρο να μιλήσουμε στους εργαζόμενους, να τους εξηγήσουμε, να τους καλέσουμε στην απομόνωση της Χρυσής Αυγής, στην καταδίκη της.
0: Αυτό που ακούτε μεταδίδεται μέσα από την ΕΡΤ. Είναι μια ζωντανή εκπομπή η οποία μεταδίδεται μετά το μαύρο της ΕΡΤ, κανονικά μέσα από το Ραδιομέγαρο. Στην πρωινή ενημέρωση είχαμε πραγματικά την τιμή να φιλοξενήσουμε μια μεγάλη φυσιογνωμία του πολιτικού στίβου, τον τότε ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Μπάμπη Αγκουράκη. Και ήταν η τελευταία συνέντευξη του Μπάμπη Αγκουράκη. Έφυγε από τη ζωή στις 12 Μάη του 2014. Ακούμε τώρα ένα απόσπασμα από την συνέντευξή του στην πρωινή ενημέρωση στις 4 Οκτώβρη του 2013 στην παράνομη σε εισαγωγικά μετάδοση σήματος μέσα από το Ραδιομέγαρο. Στην εκπομπή είμαι εγώ μαζί με τον Ανδρέα Ροδίτη.
4: Να σημειώσω ότι εμείς δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία εξάρθρωσης της Χρυσής Αυγής. Αυτό που συμβαίνει μετά από πίεση του λαϊκού κινήματος, φυσικά και το έγκλημα που σηματοδοτήθηκε με την δολοφονία του
5: Παύλου Φίσα,
4: είναι ότι τελικά αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα. Κατά τα άλλα έχετε απόλυτα δίκιο. Πράγματι, εδώ και καιρό είναι γνωστές οι δραστηριότητες, οι δολοφονικές δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής. Εάν η κυβέρνηση ήθελε, μπορούσε προπολού να πάρει πολύ σκληρά μέτρα ενάντια σε αυτό το φασιστικό μόρφωμα.
5: Είναι σχεδόν 20 χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι?
4: Και 20 χρόνια είναι, και φαινόμενα τέτοια απαράδεκτα είχαμε και από σχηματισμούς πριν της Χρυσής Αυγής. Θέλω να θυμίσω ότι ο Άγιος Παντελεήμονας δεν ήταν στην κεντρική πολιτική σκηνή, να το πείσω ως όρος. Δεν ήταν εφεύρημα της Χρυσής Αυγής. Ήταν του λαός, αν θυμόσαστε καλά. Η όλη η ιστορία με τους ξένους και τον Άγιο Παντελεήμονα και να καθαρίσουμε τις πόλεις και όλα αυτά τα πράγματα έχει ξεκινήσει επί λαός.
5: Και πήρε αμπάριζα που λέμε η Χρυσή
4: Αυγή. Και ο πρωθυπουργός και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος υποσχέθηκε να καθαρίσει τις πόλεις συμπληρώνοντας το σύνθημα της Χρυσής Αυγής περί να ξεβρωμίσει ο τόπος.
6: Ναι, επανακαταλάβουμε είχε η ακριβή έκφραση.
4: Ακριβώς.
6: Επανακατάλαβουμε τις πόλεις.
4: Επανακατάλαβουμε των πόλεων, έχετε δίκιο. Και εν πάση περιπτώσει και όσα εκτελήσονται τώρα δείχνουν κάτι που είχαμε σημειώσει προπολού, τι δηλαδή ότι η Χρυσή Αυγή είναι μακρύ χέρι, αν θέλετε, των πιο αντιδραστικών δυνάμεων που υπάρχουν και στη χώρα μας, αλλά υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξυπηρετεί συγκεκριμένες στοχεύσεις που έχουν να κάνουν με την τρομοκράτηση του λαϊκού κινήματος, των κινητοποιήσεων και των δίκαιων διεκδικήσεων των εργαζομένων και ριζοσπαστικών δυνάμεων. Ότι χρησιμοποιείται κατά καιρούς και κατά το δοκούν αυτό το μόρφωμα με βάση τις πολιτικές εξελίξεις και τις πολιτικές καταστάσεις. Και φυσικά τώρα, επιτρέψτε μου να κάνω και την εκτίμηση ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι μπροστά σε πολύ σκληρά μέτρα. Όλα δείχνουν ότι πραγματικά η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τρόικα, τα μνημόνια απαιτούν όλο και περισσότερες θυσίες από τους εργαζόμενους. Είναι κάτι που το είχαμε σημειώσει από την αρχή, από το πρώτο μνημόνιο ακόμα, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέρμων μνημονίων αν δεν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Και επειδή θα υπάρχουν πολύ σκληρές και μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις, χρειάστηκε η κυβέρνηση, έτσι εκτιμούμε εμείς, να πάρει κάποια μέτρα ώστε τα πράγματα να είναι υπό τον έλεγχό της και όχι υπό τον έλεγχο άλλων δυνάμεων. Το λέω αυτό γιατί τα όσα διαδραματίστηκαν στο πέραμα είναι άκρως ανησυχητικά και απαράδεκτα από κάθε άποψη.
5: Στα ναυπηγεία.
4: Στα ναυπηγεία. Οι συμφωνίες της Χρυσής Αυγής με τους εργολάβους και τους εφοπλιστές για νέο σωματείο, το οποίο θα διασφάλιζε πολύ χαμηλές τιμές και πολύ χαμηλά μεροκάματα.
5: Κύριε Κουράκη, να θυμίσουμε.
6: Για τέλειωτες ώρες εργασίας και μαύρης εργασίας.
5: Ότι έλεγε η Χρυσή Αυγή για το πέραμα ότι διώχνουν τους ξένους και παίρνουν στην ίδια τιμή όμως Έλληνες, δηλαδή ακριβώς, με 200 και 300 ευρώ.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε, τέτοιου είδους πρακτικές είχαμε στην Εύβοια Προπολού. Εκεί η Χρυσή Αυγή αλώνιζε, είχε στήσει μάλιστα και ένα παραμάγαζο όπου υποσχόταν φτηνή εργατική δύναμη, στην ουσία ένα δουλεμπορικό κατάστημα. Και βεβαίως εμείς προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, και στο μαζικό κίνημα, αλλά αν θέλετε και κοινοβουλευτικά, να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι το φαινόμενο Χρυσή Αυγή και νεοναζισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κοινοβουλευτικά ή πολιτικά μέσα.
7: Ο κύριος Μαρκάτος, ελάτε από εδώ.
0: Λοιπόν, θα τον ακούσουμε και τον κύριο Μαρκάτο μετά. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν μου διέφευγε το όνομα του τρίτου κόμματος που ήταν στη συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, δηλαδή ήταν συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, η Δημοκρατική Αριστερά, με επικεφαλής τον Φώτη Κουβέλη, ο οποίος στην πορεία διαφοροποιήθηκε με αφορμή την ιστορία της ΕΡΤ. Ακούσαμε ένα ψήγμα για τον Νίκο Μαρκάτο, τον Πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση των πεζοδρομίων. Έχει γίνει επίθεση από τα ΜΑΤ στις 7 Νοέμβρη του 2013 και έχουμε ήδη πάρει τους δρόμους. Εκεί έξω λοιπόν έχει μαζευτεί, έχει συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ θυμάμαι όταν φτάσαμε ξημερώματα, ήμασταν μαζί με τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου εκεί και παίζαμε ποδόσφαιρο με τα ΜΑΤ. Και εντάξει, θυμάμαι πάρα πολλές και έντονες σκηνές. Αυτή έτσι σας είπα τώρα, γιατί είναι ένα πρόσωπο τον οποίο τον ξέρει και τον αγαπά πάρα πολύ κόσμος, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να ακούσουμε τώρα λοιπόν τον Νίκο Μαρκάτο να μας μεταφέρει την εικόνα μέσα από τα δικά του μάτια της χειροπέδας με την οποία είχαν φράξει την είσοδο του δημόσιου κτηρίου του Ραδιομεγάρου.
7: Κύριος Μαρκάτος, ελάτε από εδώ. Θα σας μιλήσω σαν πρόσωπο.
8: Πρίτανη, ό,τι θέλεις. Ένας ενεργός πολίτης.
7: Ένας ενεργός πολίτης με μια σημαντική παρουσία στα κοινά του τόπου. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω εγώ για την εικόνα που βλέπουμε πίσω μας. Για αυτό
8: θα
7: που
8: τη σχολιάσω. Υπάρχει μια κυβέρνηση κατοχής Σολάκογλου Λογοθετόπουλου. Αυτή η κυβέρνηση κατοχής έφερε την Ελλάδα του 2013 σε αυτό το κατάντημα. Εδώ η κατάληψη, και βλέπουμε και τη χειροπέδα που είναι το φιωγκάκι στο δώρο που κάνει η κυβέρνηση στα μεγάλα συμφέροντα. Σε αυτούς που δύο μέρες πριν πέρασε στη Βουλή και έφτασε στο σημείο να φύγει ο Καραμανλής, γιατί εδόθηκαν στους νταβατζίδες, όπως ο ίδιος ο Καραμανλής είχε πει. Αυτή είναι η κατάσταση. Η κυβέρνηση αυτή βάλει ενάντια στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση εξελέγει με βάση 18 σημεία. Δεν εφήρμοσε κανένα. Έχει χάσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δικαιούμαστε σε πολιτική ανυπακοή. Είναι υποχρέωση του πολίτη κατά το Σύνταγμα να προβούμε σε πολιτική ανυπακοή. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση. Εκλογές τώρα, αλλιώς εμείς πάντα στο δρόμο. Θα είμαστε εδώ και δεν θα μπει κανένας μέσα. Ας μείνουν με τους αστυνόμους απ' έξω. Και αυτή η εικόνα θα κάνει το γύρο της Ενωμένης Ευρώπης του 2013.
7: Αυτό που λέτε, κύριε Μαρκάτο, για πολιτική ανυπακοή, μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει?
8: Η πολιτική ανυπακοή αποτελεί αυτή τη στιγμή, εφόσον κατά την άποψή μου και επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα στο οποίο ήταν υπεύθυνη και με το οποίο εξελέγει, έχοντας χάρη να κηρύξουμε πολιτική ανυπακοή ως μια νέα συλλογικότητα η οποία θα συνδέσει όλες τις άλλες συλλογικότητες.
7: Ευχαριστούμε.
8: Εγώ ευχαριστώ. Καλή τύχη.
0: Ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα και μπροστάρισε στον αγώνα είναι η Φανή Καλαθάκη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ από το στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν εδώ μαζί μας εκείνη την ημέρα, όπως πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα. Την ακούμε.
9: Το Ηράκλειο.
10: Γεια σας, και εμένα.
9: Ανταποκρίτριά μας.
10: Απευθείας από το Ηράκλειο. Όχι, είμαι εδώ λοιπόν από το πρωί. Εγώ θέλω να πω ότι η Κρήτη παραμένει μαζί μας. Έχω μιλήσει πολλές φορές με την ΕΡΑ Ηρακλείου, είμαστε κάτω.
9: Δεν έχουν ρίξει κομπούς εκεί, δεν έχει πάει μάτι.
10: Όχι, δεν έχουν ρίξει κομπούς. Εκπέμπουμε κανονικά, είμαστε και αραγής ως ομάδα. και παραμένουμε εκεί με το πρόγραμμά μας κανονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κάλεσμα από τις 4 η ώρα σωματείων, φορέων, συλλογικότητων και κόσμου και ήδη μαζεύεται. Παρόλο που ο καιρός είναι πολύ κακό στο Ηράκλειο, βρέχει. Ναι. Δεν είναι αυτός ο ωραίος που ευτυχώς μας βοηθάει τώρα. Και έφυγε αυτή η βροχή, η πρωινή που μας λίγο μας τρόμαξε. Είναι κάτω κόσμος και περιφρουρεί. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει, φαντάζομαι, και σε εμάς, αλλά ο στόχος ο πρώτος ήταν αυτός. Τέλος πάντων, εγώ θα αναγκαλέσω τον κόσμο να μην συνηθίσει αυτή την εικόνα, γιατί δυστυχώς, παιδί μου, νιώθω ότι όλα πια μας φαίνονται σχεδόν φυσικά. Ναι. Δηλαδή ξαφνικά όλα μπορεί να περιμένει κανείς. Και αυτό μπορεί να μας κάνει η αδρανής.
7: Όλα τα περιμένουμε, αλλά όταν τα βλέπουμε δεν τα περιμένουμε. Αυτή είναι η ουσία.
10: Όχι. Έτσι.
7: Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή αυτό και σήμερα το περιμέναμε.
10: Λέγαμε θα έρθει.
7: Αλλά όταν το βλέπουμε λέμε τι είναι αυτό το πράγμα.
10: Ναι, λέμε τι είναι αυτό το πράγμα. Όμως επειδή πια τα περιμένουμε όλα να συμβούνε, ναι. Ακόμα και αυτό το πράγμα. Δηλαδή δυνάμεις αστυνομίας έξω από το προπύργιο και το βασίλειο της ελεύθερης φωνής και ραδιοτηλεόρασης. Θα μας φανεί φυσικό σε λίγο, αυτό φοβάμαι. Δεν πρέπει να μας φανεί φυσικό.
7: Ναι.
10: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
7: αυτό,
10: ότι
7: να μην
10: το συνηθίσει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να πω εγώ.
7: Λοιπόν.
10: Είναι ντροπή, είναι αποτροπιασμός το βασικό συνέστημα και αγγεία.
7: Πάνε καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
10: Θα σας δούμε
7: κάτω.
10: Εμείς
7: θα σας
10: δούμε, γιατί
7: θα σας δούμε κάτω.
10: Η ΕΡΤ έχει έρθει στην περιφέρεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα σας δούμε κάτω και βέβαια ο πρώτος σταθμός της πρωινής ενημέρωσης που γύριζε όλη την Ελλάδα, on tour που λέγαμε έτσι αυτοσαρκαστικά, ήταν το Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί υπήρχε τότε μια δικαστική εξέλιξη με θέμα φυσικά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καλό συνάδελφο Λουκά Λουκά, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην Έρα Σπορ και τα λέει έξω από τα δόντια.
11: Εδώ.
7: Χαιρετώ τους καλούς συναδέλφους.
11: Από την πρώτη μέρα.
7: Αγωνιστές.
11: Μάχη μου, έτσι. Έχετε τελευταία μάχη. Κάνει τα πάντα.
7: Εντάξει, να μην την υπερβάλλουμε κιόλας, αλλά νομίζω...
11: Δεν κάνει και περιφρούρηση.
7: Τα πάντα.
11: Τα πάντα. Λοιπόν... Προεδρεύεις, συντονίζεις, κάνεις τα θέματα σου εδώ, στα αθλητικά.
7: Παιδιά, είμαστε η γενιά που πλήττεται περισσότερο από όλα. Γιατί είμαστε στο μετέχμιο του να θεωρούμαστε νέοι. Νέοι μπορεί να νιώθουμε, ηλικιακά όμως δεν είμαστε. Και είμαστε και λίγο πριν τα πρόθυρα μιας άλλης γενιάς ανθρώπων, η οποία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είναι η γενιά του Πολυτεχνείου και το λέω με όσο δυνατή φωνή μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή. Και το παραδέχτηκε και η κυρία Μπακογιάννη της προάλλες σε ένα κανάλι που φιλοξενήθηκε. Άρα, όταν η κυρία Μπακογιάννη το παραδέχεται, εγώ γιατί να μην το ξαναπώ. Ότι αυτή η γενιά και η γενιά του πατέρα της είναι οι δύο γενιές που κατέστρεψαν την χώρα μας. Που ανεχτήκανε οικονομικά συμφέροντα, που γίνανε δούλοι των συμφερόντων αυτών και πετάξανε μια χρυσόσκονη στον ελληνικό λαό και το κοιμήσανε. Αν αυτό που ζούμε δεν είναι τρομοκρατία και δεν είναι ίσως η πιο μαύρη εποχή της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού τόπου, της Ελλάδος μας, τότε τι είναι. Χθες το μεσημέρι ετοιμαζόμουν με το αρχείο μου, γιατί τα γραπτά μένουν, λέει ο ισοκός λαός στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, και βρήκα δημοσίευμα 1990 Φλεβάρης 27, αν δεν κάνω λάθος, εκείνης της χρονιάς, ο παππούς Μπαμπάση Μητσοτάκης έλεγε να κλείσει η ΕΡΤ. Και από πίσω σε αυτό το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας έλεγε ότι με νόμο στη Βουλή περάσανε οι Έλληνες βουλευτές εκείνης της εποχής, νόμο που έλεγε παραγράφονται τα δικήματα προηγούμενων υπουργών, κυβερνήσεων. Το 2002 κάποιος άλλος νόμος ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για παραγραφή υπουργικών παρατυπιών.
12: Τώρα περνάνε όλα με τροπολογίες,
7: λοιπόν,
12: σε νόμο
7: και πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
12: Σε αν νόμο αυτό... για το, ξέρω εγώ αυτό. Και βάσκενε και λίγο παιδεία μέσα. Λίγο υγεία,
7: λοιπόν,
12: και λίγο ΕΡΤ και σε κομπλέ.
7: Και όσο αφορά την ΕΡΤ, επειδή επικαλέστηκα αυτό το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας και δυστυχώς δεν το έχω μαζί μου για να, μην, να γίνω ακόμα πιο πιστευτός.
11: Άκου λίγο.
7: Ναι. Πρέπει να σου πω.
11: Ήθελα να ξαμάζει με το όνομα θα αλλάξουμε και αν το σήμα.
7: Πήθαμε.
12: Ναι.
7: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι την ΕΡΤ τη θέλανε όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν αυτά τα χρόνια στη χώρα μας και ταυτόχρονα θέλανε να την αλλάξουν. Αλλά περίεξαν τον πιο άσχημο τρόπο.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον βουλευτή του ΚΚΕ Σπύρο Χαλβατζή, ο οποίος ήταν και αυτός εκεί από νωρίς, μαζί με άλλους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και στην συνέχεια να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ, Παναγιώτη Καλφαγιάννη.
7: με τους αστυνομικούς στην πόρτα εισόδου της ΕΡΤ. Τι ακριβώς έγινε?
13: Διεκδικήσεις,
7: ναι.
13: Διεκδικούσαμε το δικαίωμά μας να μπούμε μέσα, να δούμε τι κάνουν αυτές οι δυνάμεις καταστολής που ήταν εκεί με τον εισαγγελέα.
7: Και τι έγινε, σας άφησαν να μπείτε?
13: Όχι, απλά βάλαν διπλές αλυσίδες. Και επειδή δεν είχαν λουκέτο, βάλαν μία χειροπέδα. Δηλαδή συνέλαβαν το κτίριο της ΕΡΤ.
7: Ρωτήσατε γιατί δεν σας επιτρέπουν, είστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι δικοί μας, του ελληνικού λαού. Γιατί δεν σας επιτρέπουν να μπείτε μέσα σε ένα κτίριο το οποίο μας ανήκει στο λαό?
13: Φοβούμαι ότι είστε κι εσείς αφελείς. Η λογική νόμος και τάξη, η λογική μηδενική ανοχή, το αποφασίζουμε και διατάζουμε, έχει αυτές τις συνέπειες. Και φυσικά δεν είναι μόνον αυτά. Εμείς ήρθαμε να στηρίξουμε δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Ήρθαμε εδώ να καταγγείλουμε αυτή την επιλογή της κυβέρνησης να κινεί τους απολυμμένους εργαζόμενους, τους ανθρώπους της ΕΡΤ που δούλευαν εδώ και παρήγαγαν ένα ορισμένο έργο με τα μέσα που είχαν. Και φυσικά θέλουμε να καταγγείλουμε γενικότερα αυτή την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, η οποία συναποφασίζεται από όλες τις κυβερνήσεις, από όλες, και στηρίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόβουν μισθούς, κόβουν συντάξεις, κόβουν επιδόματα, λαιλατούν, λαιλάτισαν τα ασφαλιστικά ταμεία, σήμερα περικόπτουν τις κρατικές δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ρίξουν την τιμή της εργατικής δύναμης. Είναι μια σκληρή ταξική πολιτική, αυτή την πολιτική αντιπαλεύουμε, και εμείς παλεύουμε για μια ΕΡΤ, όχι βέβαια αυτή που ήταν χτες, αλλά πολύ καλύτερη. Μια ΕΡΤ η οποία θα προβάλλει τους αγώνες της εργατικής τάξης και του μαζικού λαϊκού κινήματος.
7: Όπως προέβαλε το τελευταίο πεντάμινο, έτσι.
13: Ακριβώς, θα είναι μια ΕΡΤ η οποία θα στηρίζεται στην, και θα προβάλλει την λαϊκή δημιουργία.
11: Και θα έρχονται φυσικά και εκπρόσωποι των κομμάτων της κυβέρνησης, έτσι.
13: Ασφαλώς.
11: Αυτοί δεν έρχονται από μόνους, εμείς τους
13: κάνουμε.
7: Η συνολικότερη θέση του ΚΚΕ για αυτό που γίνεται εδώ, έχουμε κάποια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, κάτι που θα ακολουθηθεί, κάποια ανακοίνωση?
13: Βγάλαμε συγκεκριμένη ανακοίνωση που μιλάμε για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για όλη αυτή τη λογική την οποία καταδικάζουμε, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα και καλούμε το μαζικό λαϊκό κίνημα να στηρίξει αυτόν τον αγώνα.
7: Εντός κοινοβουλίου κάποιες αντιδράσεις?
13: Μα είχαμε και εκεί σήμερα παρεμβάσεις.
11: Μπορείτε να μας τις μεταφέρετε?
7: Πείτε μας, γιατί εμείς είμαστε στον δρόμο και δεν τις ξέρουμε.
13: Ήταν συγκεκριμένες και επανειλημμένες οι παρεμβάσεις στο πνεύμα της ανακοίνωσης της, του γραφείου τύπου.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Κύριος Παναγιώτη, θα έρθεις τώρα?
14: Έλα.
11: Που να πας στο διοικητή? Ναι, τι θα το πεις στο διοικητή?
14: Έχω ζητήσει να αλλάξει ο άνθρωπος που είναι στην Ομοσπονδία με έναν άλλον. Δεν μπορεί να πάνω 48 ώρες. Λοιπόν,
11: ποιος είναι πάνω, Παναγιώτη?
14: Ο κύριος Βαγγελομανόλης, ο πρόεδρος του καλλιτεχνικού προσωπικού της ΕΡΤ.
11: Ναι, και είναι και ο...
14: Είναι από χτες το πρωί. Είναι 7-8 άτομα.
11: Και να είναι σίγουρο ότι δεν θα προκαλέσουν αυτοί που βρήκανε μέσα το ελευθερός και θα φορτώσουν και σε εμάς, έτσι.
14: Αυτό έχει ήδη λυθεί από τις 8 η ώρα το πρωί, όταν έβγαλε η προϊσταμένη της εισαγγελίας ανακοίνωση, δελτίο τύπου τι έβγαλε, που λέει ότι δεν υπάρχει κανένα αδίκημα από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και ότι όλα έχουν, είναι καλώς μέσα στην ΕΡΤ, οπότε δεν υπήρχε και αδίκημα. Άρα αυτό είναι ξεπερασμένο.
11: Άρα γιατί
14: στείλαμε και εξώδικο. Ενημερώθηκε από τις 4.30-5 η ώρα, ανέγκυχτη.
11: Παράδοση παραλαβή πότε θα γίνει?
14: Παράδοση παραλαβή θα γίνει μόνο με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος, ούτε ΜΑΤ, ούτε ΒΙΑ, ούτε νοθεία. Λοιπόν, παράδοση παραλαβή πρέπει να γίνει σίγουρα με τον αστικό κώδικα από τους εργαζόμενους στην Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί εδώ και 3 μήνες και που την έχουμε προσκαλέσει από τις 16 Ιουλίου να έρθει να παραλάβει τον κύριο Μάναλη και τους υπόλοιπους, και δεν έχουν έρθει. Παραθέλουν να δώσουν ένα σοου, να δείξουν ότι έχουν πυγμή, Θα δείξουν ότι έχουν πυγμή στους Έλληνες όταν είναι γονιπετοί στη Μέρκελ και στην Τρόικα. Όταν είναι μια υποτελής, όταν είναι μια υποτελής κυβέρνηση παντού, θα τα λέω, όταν είναι υποτελής μια κυβέρνηση της ντροπής για τους Έλληνες πολίτες και τους εργαζόμενους, να δίνει να δείξει πυγμή σε μια χούφτα ανθρώπους. Εμείς όμως, οι λίγοι, εμείς θα γράψουμε ιστορία.
7: Θέλω να μας πεις το ίδιο. Θέλω να μας πεις μετά τι έχει γίνει εδώ το πρωί, έτσι.
14: Εγώ ξέρω να πω ότι έχουμε στείλει εξώδικο και στον κύριο Μάναλη και στον κύριο Στουρνάρα και στον κύριο Καψή, ότι κακώς είμαστε απ' έξω. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τη σημερινή διαδικασία, ότι πρέπει να μπούμε μέσα, τουλάχιστον οι συνδικαλιστές, γιατί η περιουσία μας είναι μέσα. Εμείς λειτουργούσαμε την ΕΡΤ παράνομα και καταχρηστικά μας έχουν έξω και απαιτούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να σταματήσει η κατάληψη των ΜΑΤ, του ραδιομεγάρου, αυτού του μνημείου της είδησης, του μνημείου του πολιτισμού, του μνημείου της ψυχαγωγίας. Είναι του ελληνικού λαού, δεν είναι του Μάναλη, δεν είναι του Καψή, δεν είναι κανενός. Και επανεργόμαστε στην πρότασή μας και λέμε να φύγει τώρα ο Καψής.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι συγκλονιστικό. Το πιο συγκλονιστικό που ζήσαμε. Κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία της ενημέρωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είχε ξαναγίνει και δεν έχει ξαναγίνει από τότε. Στήθηκε κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο δρόμο. Κανονικά, με όλα, με πλήρη παραγωγή, με βίντεο, με καλεσμένους, με κόσμο να παρακολουθεί ζωντανά. Και από πίσω, από την παρουσιάστρια, την καλή φίλη και αγωνίστρια Αγλαία Κυρίτση, βρίσκονταν τα ΜΑΤ. Και δίπλα εμείς έτοιμοι να δώσουμε το ρεπορτάζ για το τι συνέβαινε σε κάθε ένα χώρο ξεχωριστά, ανάλογα με το ποιο ρεπορτάζ είχε αναλάβει ο καθένας μας. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργούσε σε αυτό το απόλυτα εναρμονισμένο εργασιακό πλαίσιο, χωρίς να αμείβεται και να είναι απολυμμένη. Τώρα μιλάμε για τις 7 του Νοέμβρη. Για βάλτε να δείτε πόσους μήνες, έτσι. Ιούνις, Ιούλης, ένας μήνας, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, 5 μήνες. Τόσο κρατήσαμε μέσα στο ραδιομέγαρο. Πάμε να ακούσουμε το συγκλονιστικό δελτίο ειδήσεων με την Αγλαία Κυρίτση.

0: Είμαστε όλοι εδώ. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων των 9 της ΕΡΤ που σήμερα τραυματίστηκε. Να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας. Πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αιτία, η απόφαση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει το βιασμό που επιχείρησε 5 μήνες πριν, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις καταστολής. Άμεση απάντηση των εργαζομένων της ΕΡΤ. Παλαϊκή απάντηση της κοινωνίας. Διεθνής ο αντίκτυπος. Γιατί αναβλήθηκαν οι αυριανές εποφές κυβέρνησης Τρόικας. Επιμένει η Τρόικα στους πληστηριασμούς ένα βήμα πριν βγουν στο σφυρί 62.000 ακίνητα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εξελίξεις στην ΕΡΤ προκάλεσαν την κατάθεση πρότασης Μομφής κατά της κυβέρνησης στη Βουλή από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως τόνισε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την μέγιστη αυτή εκτροπή. Η ευθύνη είναι βαριά, ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, συμπλήρωσε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Οπίκουλας, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα αλλά και το ρεπορτάζ του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Γιώργο.
1: Ναι.
0: Γιώργο, σε ακούμε.
1: Ναι.
0: Γιώργο, σε ακούμε.
1: Γιώργο.
0: Γιώργο Πίκουλα, από το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Σε ακούμε. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Δώστε μας λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Λεφαζάνη, εσείς το ρεπορτάζ, έως ότου μπορέσουμε και αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Γιώργο Τομπίκουλα.
2: Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα, μια αποφράδα ημέρα για την Ελλάδα και για τη δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την ευθύνη να καταθέσει και κατέθεσε σήμερα το απόγευμα πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης της Τρόικας και των Μνημονίων, κατά της κυβέρνησης του Μαύρου και των αστυνομικών επεμβάσεων, κατά της κυβέρνησης του αυταρχισμού, κατά της κυβέρνησης η οποία έχει καταργήσει μέχρι διαλύσεως, θα έλεγα, την δημοκρατία, κατά της κυβέρνησης η οποία ρημάζει καθημερινά τον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με 72 υπογραφές σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε Μομφή σήμερα στη Βουλή με αφορμή την αστυνομική επέμβαση στην ΕΡΤ, μια Μομφή την οποία επεκτείνουμε και στα οικονομικά αδιέξοδα που έχει επιφέρει αυτή η κυβέρνηση και στα νέα μέτρα που διαπραγματεύεται αυτή την ώρα να επιβάλλει στον ελληνικό λαό. Η Μομφή αυτή είναι η κορυφαία θεσμική πράξη που μπορεί να κάνει μια κοινοβουλευτική ομάδα για να δηλώσει στον ελληνικό λαό πρώτα απ' όλα ότι δεν πάει άλλο, ότι αυτή η κυβέρνηση ρημάζει τη χώρα, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, να απαλλαγεί ο τόπος και από την Τρόικα και από τα μνημόνια και από την κυβέρνηση η οποία καταργεί τη δημοκρατία.
3: Λοιπόν, και έτσι ξεκινάει η περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, ο Ερτ Όπεν on tour, όπως το λέγαμε. Ξεκινάμε από το Ηράκλειο και συνεχίζουμε και πηγαίνουμε όπου εκπέμπουν ραδιοφωνικοί σταθμοί. Στην Κέρκυρα στήθηκε ένα πραγματικά φοβερό πρόγραμμα με τη βοήθεια των συναδέλφων εκεί, τηλεοπτικό πρόγραμμα, 2 μέρες βγάλαμε το πρόγραμμα από εκεί, με 5 κάμερες και με συναδέλφους, δημοσιογράφους και καλεσμένους να δίνουν το παρόν σε κάθε γωνιά. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή αυτή.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Φίλες και φίλοι, καλημέρα από την Κέρκυρα. Μεταφέραμε όλο τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό στο εργατικό κέντρο της Κέρκυρας, το οποίο μας προσφέρθηκε για τον αγώνα που κάνουμε όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ εδώ και 7 μήνες για να παραμείνει ζωντανή η ελεύθερη φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης.
0: Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε και στην Κέρκυρα. Γνωρίζουν οι ακροατές, οι ακροάτριες, οι θεατές και οι τηλεθεάτριές μας ότι γυρίζετε, περιοδεύετε ανά την Ελλάδα.
4: Έχουμε γίνει
0: προκειμένου, περιοδεύουν θείασος, προκειμένου να μεταδώσετε όλο αυτό το πείσμα για αυτόν τον αγώνα.
4: Πάμε μαζί να δούμε ένα βίντεο που έχουν ετοιμάσει εδώ οι συνάδελφοι και μετά να σχολιάσουμε λίγο τι σημαίνει η Αέρα Κέρκυρας για το νησί και τι σημαίνει μετά την 11η Ιουνίου όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και πόσο δύσκολη γίνεται η ενημέρωση μετά την προσπάθεια της κυβέρνησης να ρίξει μαύρο όχι μόνο στην ενημέρωση αλλά και στις ζωές μας. Πάμε να δούμε το βίντεο.
5: Ελληνική ραδιοφωνία. Σταθμός Κέρκυρας.
6: Ο Περιφερειακός Σταθμός Κέρκυρας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Αέρα Κέρκυρας, εγκαινιάστηκε το 1957 με πρώτο διευθυντή προγράμματος τον αείμνηστο Γιώργο Κάρτερ και έκτοτε λειτουργεί ανελιπώς.
4: Πάμε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται οι Κερκυραίοι το κλείσιμο της ΕΡΤ.

0: υπάρχουν λόγια να τη χαρακτηρίσουν. Ό,τι και να σκεφτώ, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Είναι πρόκειται για μια απαράδεκτη, καθόλου απαράδεκτη απόφαση.
1: Είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ πρώτα απ' όλα στους υπαλλήλους της ΕΡΑ που θα βρεθούν στο δρόμο. Είναι πλήγμα κατά της δημοκρατίας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Σταθμός Κέρκυρας.
3: Πάμε στο Ηράκλειο τώρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στήσαμε ραδιοφωνικό πρόγραμμα μέσα από την Έρα Ηρακλείου με τους συνάδελφους εκεί και με την εκφώνηση κανονικά δελτίου ειδήσεων με τα γεγονότα τόσο τα τοπικά όσο και τα γενικότερα και με πάντα έτσι αντίκτυπο όλα όσα γίνονταν σε εξέλιξη σχετικά με την ΕΡΤ.
4: Ναι. Την Παρασκευή στο Cine Studio Live, ένα συγκρότημα που για όσους αγαπούν τη ροκ, γιατί έχουμε ελληνική ροκ.
5: Τους ξέρεις εσύ.
4: Εσύ δεν τους ξέρεις.
5: Όχι.
4: Λοιπόν, Παρασκευή.
5: Εγώ είμαι παλιός ροκάς.
4: Ναι, λοιπόν, και αυτή είναι πολύ, δεν είναι πολύ καινούργη. Ναι. Δεν είναι πολύ καινούργη. Αλλά
5: εγώ θέλω να πω τώρα εδώ, θα κάνω μια γενική, επειδή είπαμε για τον Μπαμπακάη, έτσι που είναι ο αγαπημένος μου φυσικά. Θέλω να βρουν αν υπάρχει στο αρχείο, εσύ τα ξέρεις. Το τραγούδι και το παλιό φυσικά του Μάρκου που έλεγε όσοι μείνουν πρωθυπουργοί.
4: Λοιπόν, μας το λες όμως για να
5: το λέω, σε εκθέσεις,
4: μας το λες δύο λεπτά πριν.
5: Εγώ λέω, το λέω τώρα
4: που
5: πριν κλείσει
4: και λέω πόσο χρόνο να
5: κλείσουμε ρε παιδί μου με αυτό το πράγμα.
4: Και είμαι και εγώ μέσα. Αν ήμουν απ' έξω, ίσως να φορτούσα. Λοιπόν, αν δεν βρούμε αυτό θα παίξουμε κάτι άλλο.
5: Ό,τι θέλετε.
4: Ό,τι θέλετε. Θα αφιερώσουμε σε λίγο.
5: Εντάξει.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και δίνετε μάχη ζωής, θα έλεγα εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τι ακριβώς είναι η ανθρώπινη ζωή, η υπόλοιψη, η αξιοπρέπεια, λέξη με ελληνικές ρίζες, νομίζω ότι ξεχάστηκε από κάποιες σχολείες.
4: Θέλω να πω ως προϊσταμένη, τέως προϊσταμένη της ΕΡΑ Ηρακλείου, ότι μας δώσετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, μας δώσετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το έλεγα και χθες ότι νιώθουμε λίγο μόνοι εμείς εδώ στην περιφέρεια. Είμαστε λίγοι.
5: Σας έχουμε αδικήσει λίγο, αλλά δεν έχουμε προλάβει να ξέρετε.
4: Και τώρα έτσι. Το ξέρω.
5: Δεν έχουμε προλάβει, γιατί έχει πέσει όλος ο πακτολός των γεγονότων.
4: Όλοι γνωρίζουμε τις προσπάθειές σας, όλοι έτσι. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Πάντως μας δώσετε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη. Μείνετε κοντά μας και εσείς και οι ακροατές μας, γιατί εμείς ακροατές έχουμε.
5: Ωραία. Και οι ίντερνετοθεατές μας. Και εμείς είχαμε τηλεθεατές κάποτε, τώρα είναι ίντερνετοθεατές.
4: Ωραία.
5: Αλλά θα γυρίσει πάλι, μπαίνει στο πλεκτό πάντα και πανηγυρίζει το 91.
4: Να το ποδόσφαιρο.
5: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα κάνουμε τώρα το εξής σκηνοθέτημα. Έτσι θα σηκωθείς.
4: Ναι.
5: Θα έρθει η Βασιλική Χαϊνά εδώ να μας πει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων.
4: Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
5: Έτσι. Γιατί δεν ευχαριστούμε.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Παπαδάκη.
4: Γεια σας.
5: Τώρα σουτ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΑ Ηρακλείου και την πρωινή ενημέρωση της ΕΡΤ. Επιμέλεια Ανέλη Κατσαμά, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Σκοπολάκης, στο μικρόφωνο η Βασιλική Χαϊνά. Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη για την αγωγή των εργαζομένων της ΕΡΑ Ηρακλείου μετά από αίτημα των συνηγόρων του ελληνικού δημοσίου. Η αιτιολογία της αναβολής βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι δεν είχαν προετοιμαστεί, καθώς δεν είχαν πρόσβαση στους φακέλους των εργαζομένων, αφού τόσον καιρό, όπως δήλωσαν, το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής ήταν υποκατάληψη. Αυτό το δημόσιο δεν αξίζει ούτε ως διάδικος, δήλωσε ο συνήγορος των εργαζομένων Τάσος Πετρόπουλος. Σε κοινή τους ανακοίνωση, εκπρόσωποι των Προεδρίων από τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες, Ενώσεων Συντακτών, Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και από τις Ενώσεις Συντακτών Εφημερίδων Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου όλης της χώρας, υπογραμμίζουν την αμετακίνητη στη θέση τους των πλευρών των συναδέλφων της ΕΡΤ Ηρακλείου, τονίζοντας παράλληλα ότι ο αγώνας τους αφορά τον αγώνα όλων μας για δημοσιογράφους ανεξάρτητους και ελεύθερους στην άσκηση των καθηκόντων τους για έγκυρη και αμερόληπτη ενημέρωση.
3: Λοιπόν, ακούτε και τους θορύβους έτσι, όπως ακριβώς το ακούτε, έτσι ακριβώς το ζούσαμε, έτσι. Όλα γίνονταν πραγματικά στο πόδι, με πολύ λίγα μέσα, αλλά με πολύ μεγάλη αγωνία για την επίτευξη του τελικού μας στόχου που ήταν να μην κλείσει ποτέ η ΕΡΤ. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο, όπου εκεί μας υποδέχτηκαν οι καλοί φίλοι οι συνάδελφοι αγωνιστές και βγάλαμε, αν θυμάμαι καλά, 2-4 ώρες εκπομπές. Επίσης φοβερές είναι, δεν έχω απόσπασμα, δεν προλαβαίνουμε μάλλον, οι εκπομπές που βγάλαμε στα Γιάννενα, στην Έρα Ιωαννίνων, οι οποίες ήταν συνολικά 6. πέντε όπως ήταν προγραμματισμένες, τις είχε φτιάξει εκεί ο Σωτήρης Αργύρης με μαεστρικό τρόπο και όχι μόνο, και ο Ντόβας και όλη η παρέα. Και όταν είχε πέσει ο πομπός εκεί πέρα και γι' αυτό πήγαμε στα Γιάννενα, όταν τελείωσε και γυρίζαμε πίσω στην Αθήνα, μας πήραν τηλέφωνο και μας λένε είχαμε απόλυτη επιτυχία με την παρουσία εδώ, παιδιά, και τις εκπομπές που στήσαμε, ξανανέβηκε ο πομπός. Τεράστια χαρά. Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο.
7: Φίμη, πες μου, κάνουμε ένα νόημα όταν μπορείς και βλέπεις ότι είμαστε και αέρα εκεί, ότι όταν το δεις μου κάνεις ένα νόημα.
8: 30 από τώρα.
7: Okay.

0: Ο Τσοπανάκος, κυρίες και κύριοι, ακόμα τραγουδάει. Είμαστε στη Ζάκυνθο, είμαστε στην αίρα Ζακύνθου και το λέμε αυτό με πολύ μεγάλη συγκίνηση.
1: Δεν έχουν εφοδιαστεί ακόμα τα σχολεία του νησιού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πετρέλαιο, αρκούνται στο περσινό απόθεμα.
0: Θα πάμε στην επόμενη ώρα που έχουμε
1: στήσει. Τα πήγαμε καλά νομίζω.
0: Καλά τα πήγαμε, θα πάρουμε βραβείο. Το πούλησε μα περιμένει.
1: Όχι, αρκεί η ειδική ικανοποίηση. Όταν κάνω τις ραδιοφωνικές εκπομπές, πάντα αρχίζω, όχι πάντα κλείνω με μία φράση.
0: Για πες.
1: Ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Ω, καλά είσαι. Γεια σου Βασιλική. Και πάλι. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων της Βέρα Ζακύνθου με τη Βασιλική Χαϊνά.

0: Πολυμία. Εδώ Ζακύνθος.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την Αίρα Ζακύνθου. Στον ήχο ο Ευθύμιος Παλαδινός. Στο μικρόφωνο η Βασιλική Χαΐνα. Σε συμβολική κατάληψη του γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου, προχωρούν αυτή την ώρα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ.
2: Λοιπόν, θέλω να μείνετε μαζί μας, διότι θα πάμε τηλεφωνικά να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο του νησιού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας, δεν είναι εδώ στη Ζάκυνθο, αλλιώς νομίζω θα ήταν εδώ.
3: Θα ήταν μαζί μας, σίγουρα θα ήταν.
2: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Σταύρο, καλημέρα. Ο Πέτρος Απομόνης είμαι.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και είναι αρκετά τα θέματα που θα μπορούσαμε να σε ρωτήσουμε και να θίξουμε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σου. Θα αρχίσουμε όμως από το τελευταίο και το πιο πρόσφατο. Αφορά την αναδρομική αθώωση του διαχειριστή Γκίκα Μάναλη.
4: Έγινε μια έντονη συζήτηση σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Είχα οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από το Προεδρείο του ΣΥΡΙΖΑ. Της κοινοβουλευτικής ομάδας να υποστηρίξω αυτή την πρόταση και στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου υπήρχε μία διάταξη που αναφερόταν στην εκ των προτέρων απαλλαγή από αστικές και ποινικές ευθύνες του διαχειριστή του Γκίκα Μάναλη.
5: Πρόκειται για τον επιπλέον τον επιπρόσθετο φόρο που θα μπει για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας πέρα από τον φόρο που επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία ανάλογα με τα τετραγωνικά.
2: Θα θυμάσαι όλα αυτά. Εγώ έχω χάθει μεταξύ φόρο. Λέει άλλο, εντάξει, βάλτε στο σιρτάρι και βλέπω.
5: Λοιπόν, έχουμε και εμείς, προσπαθούμε δηλαδή λίγο από όλα να κατανοήσουμε για να τα πούμε και στον κόσμο να τα ξέρει. Τα βέβαια είτε τα ξέρει αναλυτικά είτε τα ξέρει λιγότερο αναλυτικά. Θα το έρθει το πει.
6: Λοιπόν, και φτάνουμε στις 11 Ιούνιου του 2015. Δύο χρόνια μετά την προσπάθειά τους να κλείσουν την ΕΡΤ, ο αγώνας γιγαντώθηκε με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες, καταπονημένοι όλοι, όχι μόνο ψυχικά και οικονομικά, αλλά και σωματικά. Και εντάξει, κλείνοντας, επειδή θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την στιγμή της επανελειτουργίας της ΕΡΤ, είχα την μεγάλη τύχη να είμαι αυτός που είπε την πρώτη καλημέρα στη νέα ΕΡΤ του 2015. Απλά, ρε παιδιά, θέλω να πω το εξής, ότι αν ξεχνάμε, ξεχνιόμαστε και έρχεται μετά η λύθη της ίδιας της ιστορίας να μας αφήσει πολύ πίσω. Αυτός ο αγώνας που κάποιοι λένε ότι τι έγινε και τελικά πώς εξελίχθηκε, είναι ένας αγώνας που έγινε κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, είχε ένα τεράστιο αποτέλεσμα, μια τεράστια νίκη, αυτό προσμετράται και αποτελεί αυτό το εχέγγυο για νέους αγώνες, αν και εφόσον χρειαστούν, για να μπορέσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση να ανήκει εκεί που ανήκει, στην φωνή της κοινωνίας, να είναι η φωνή της κοινωνίας, να μην είναι η φωνή κανενός κυβερνητικού κόμματος, κανενός κόμματος του αστικού πολιτικού συστήματος, και πάει λέγοντας, να είναι η φωνή των ανθρώπων που ζουν και βιώνουν εδώ την καθημερινότητα. Λοιπόν, με αυτά κλείνουμε με το απόσπασμα της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ 11 Ιούνιου 2015, η τότε πρωινή ενημέρωση με μένα και τη Βασιλική Χαένα. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.

Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά μετά τις 10. Αυτό είναι το αυτό που δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο και αυτή είναι και η ώρα που ξεκινάει η εκπομπή μας σήμερα. Σήμερα Πέμπτη, 11 του μηνός Ιουνίου 2026. Ένα λαμπερό καλοκαίρι Ιουνίου.

Μένουμε σε αυτό που έχουμε, που είναι ένας καλός καιρός εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, που από όπου και εκπέμπουμε εδώ από την Αγία Παρασκευή, με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δροσιά το πρωί, δροσιά και το βράδυ. Το μεσημέρι, εντάξει, λογικό είναι, το μεσημέρι είναι ώρα για να μπαίνει κανείς στο σπίτι του, αλλά τουλάχιστον δεν προλαβαίνουν οι κατασκευές, τα κτίρια, να ανεβάσουν πολύ θερμοκρασία, γιατί παίρνουν και τις ανάσες τους, που λέμε, τις βραδινές και νυχτερινές ώρες και νωρίτερα το πρωί. Τώρα, επειδή το συζητάω αυτό, σκέφτηκα ότι ταιριάζει με την κουβέντα που θα έχουμε τη δεύτερη ώρα, γιατί θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε για μια ακόμη φορά, γιατί όταν έρχεται στην Αθήνα μας θυμάται και τον θυμόμαστε, τον κύριο Ματθαίο Σανταμούρη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά μόλις που περιγράψαμε, το πώς μπορεί να επηρεάσουν το περιβάλλον μιας πόλης οι θερμοκρασίες των κτηρίων, τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα κτίρια, τα χρώματα με τα οποία είναι βαμμένα και γενικά πώς θα μπορούσαμε με τη χρήση έξυπνων υλικών και με έξυπνες γενικά επιλογές να αλλάξουμε τα δεδομένα ως προς τη μέση θερμοκρασία μιας πόλης. Και αυτό είναι, νομίζω, και αυτό που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μας καίει, γιατί φροντίσαμε να φτιάξουμε εδώ και πολλές δεκαετίες πόλεις τέρατα και δεν φροντίσαμε αυτές οι πόλεις τέρατα να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν ανθρώπινες συνθήκες, γιατί όταν πήραμε έτσι λίγο αψήφιστα, είναι αλήθεια, την απόφαση να προχωρήσουμε σε κατασκευές τέτοιες, να διώξουμε το πράσινο από τις πόλεις ή να το περιορίσουμε σε συγκεκριμένους πνεύμονες πρασίνου, όπως τους λέμε, και να ανεβάσουμε έτσι το χώρο, το ζωτικό για την ανθρώπινη παρουσία, να δημιουργήσουμε πολλά κτίρια μεγάλα που θα μπορέσουν να στεγάσουν όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, δεν σκεφτήκαμε τι θα προκαλούσε όλο αυτό στην ποιότητα ζωής, στην θερμοκρασία της πόλης, στα καλοκαίρια, ειδικά σε περιοχές που είναι ζεστές, όπως και η δική μας στους καλοκαιρινούς μήνες, και πώς αυτό στην εξέλιξή του βεβαίως θα επηρεάζει και την ίδια μας την υγεία. Αυτά δεν τα σκεφτήκαμε, γιατί έτσι συμβαίνει με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος σκέφτεται μεγαλόπνοα, κάνει έτσι σχέδια μεγαλόπνοα, κάνει σχέδια με βάση κάποια οράματα που έχει αναπτυξιακά, αλλά αφήνει λίγο στο περιθώριο, σε δεύτερη μοίρα, το ζήτημα της ποιότητας ζωής, να κάνει δηλαδή πόλεις βιώσιμες, να δημιουργήσει ιστούς αστικούς που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ανάγκη για ανάσες, στην ανάγκη για μια καθημερινότητα που θα προσφέρει διεξόδους, για δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες και για ζέστη βέβαια στη διάρκεια του χειμώνα, αλλά κυρίως αυτό με τη ζέστη εμάς εδώ μας πονάει πάρα πολύ. Και αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ματθαίο Σανταμούρη. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι εδώ λίγο μετά τις 11, καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής. Κατά τα άλλα, στη σημερινή εκπομπή σε πολύ λίγο θα επικοινωνήσουμε με Ίμβρο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Ελβίρα την Κρίθαρη, που είναι ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, που έχει ταξιδέψει από χθες εκεί για να καλύψει την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη γενέτειρά του, για τη γιορτή της ονομασίας του, τα ονομαστήριά του, όπως τα λένε, στην αγαπημένη του Ίμβρο. Συναντήθηκε εκεί από προχθές το απόγευμα, που έχει φτάσει κιόλας, με δικούς του ανθρώπους, παλιούς φίλους και συμμαθητές προφανώς, σε ένα νησί για το οποίο η Ελβίρα η Κρίθαρη χθες στην τηλεοπτική μας εκπομπή μας έλεγε, στην πρώτη της επίσκεψη όπως μας είπε, στην Ίμβρο, μας έλεγε ότι είναι ένας τόπος που μοιάζει πολύ με Ελλάδα και ένας τόπος ο οποίος

0: Έχει καταφέρει να τραβήξει τα τελευταία χρόνια και Έλληνες για μόνιμη εγκατάσταση εκεί. Από τις γύρω περιοχές έχουν φτιάξει τη ζωή τους εκεί αρκετές εκατοντάδες Έλληνες, δίνοντας και πάλι ζωή στον τόπο. Η Ελβίρα Κρίθαρη λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και για να μην τα λέω εγώ, να μας τα πει εκείνη. Καλή σου μέρα, Ελβίρα.
1: Προκόπη, καλημέρα από την Ίδρυο. Να προειδοποιήσω ότι μπορεί, έχουμε κάποια τεχνικά ζητήματα σήμερα με τη σύνδεση και μπορεί να την χάσουμε. Συμβαίνει συχνά από το πρωί. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην Ίδρυο. Το Ερθίζο βρίσκεται στην Ίδρυο για τα ονομαστήρια του Πατριάρχη. Γιορτάζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και μαζί του γιορτάζει και όλο το νησί, βέβαια, που έχει έρθει κόσμος πάρα πολύ Ρωμή από την πόλη, αλλά και βέβαια ο ντόπιος πληθυσμός, περίπου 600 άτομα. Τα οποία σήμερα θα παρακολουθήσουν σε λίγη ώρα την πανηγυρική λειτουργία στην οποία θα χωροστατήσει ο Παναγιώτατος και βέβαια αργότερα την συναυλία που και τα δρόμενα που έχουν διοργανωθεί προς τιμήν του. Ένα πανηγυρικό κλίμα στο νησί Προκόπη, όπως καταλαβαίνεις, μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή μέρα στην Ήβρο. Στο χωριό του βρισκόμαστε τώρα, στο Αγίου Θεοδόρου, και στα γύρω χωριά που υπάρχει ελληνικός πληθυσμός, βέβαια είναι η ατμόσφαιρα μοναδική, εορταστική και συγκινητική. Άλλωστε, συγκινεί και τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Παππού, όπως τον αποκαλούν εδώ οι Ρωμιοί και εδώ και στην πόλη και παντού, τον Παππού του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τον συγκινεί πάρα πολύ όταν βρίσκεται στον τόπο του, και έτσι αυτό το κλίμα συγκίνησης μεταφέρεται βέβαια και σε εκείνους τους παλινοστούντες, αυτούς που έρχονται μετά από χρόνια δεύτερης και τρίτης γενιάς να ξανακατοικήσουν την Ήμβρο, να βρουν τα παλιά τους σπίτια και να δώσουν πνοή σε κάτι που αφέθηκε, σε μια πατρίδα η οποία αφέθηκε πριν αρκετά χρόνια και τώρα ξαναβρίσκει τα παιδιά της, εκείνους τέλος πάντων που συνεχίζουν, που θέλουν να συνεχίσουν την συνέχιση του ελληνισμού, την παρουσία του ελληνισμού σε αυτά εδώ τα μέρη όπου πάντα κατοικούσαν.
0: Τώρα, αυτό που μου έκανε εντύπωση, Ελβίρα, είναι το εξής. Δεν είναι μια επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη βιαστική, όπως λέμε, με τυπικό χαρακτήρα. Φρόντισε ο ίδιος να έρθει νωρίτερα, ήδη είναι από προχθές στο νησί του, για να αισθανθεί λίγο πιο χαλαρά, να μπει λίγο στο κλίμα που θα του θυμίσει προφανώς και τα παιδικά του χρόνια. Θέλει να έρθει κοντά με δικούς του ανθρώπους, ήταν αυτή η επιθυμία του, αυτό καταλαβαίνω από το γεγονός αυτό. Βέβαια, είναι λογικό ότι από την πρώτη στιγμή και η υποδοχή ήταν λαμπρή που του έγινε και τα εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προετοιμάσει για να τον υποδεχτούν, ήταν λογικό και επόμενο να μην του δώσει και πολύ πολύ περιθώριο για προσωπικό χρόνο. Το επιδίωξε όμως και το πέτυχε. Και αυτή την ώρα, όπως είπε, σήμερα είναι έτσι οι πιο έτσι επίσημες εκδηλώσεις που γίνονται στο νησί με αφορμή την παρουσία του. Ήδη παρακολουθώ εδώ, έχει ξεκινήσει το συλλήτουργο και είναι μαζί του και
1: ο Πατριάρχης Βουλγαρίας και ο Πατριάρχης Ρουμανίας.
0: Μπράβο, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Και ο Ρουμανίας.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε. Σε
1: ακούμε. Προκόπη, να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι πράγματι αυτό που συμβαίνει. Έχει έρθει, αφιερώνει χρόνο στο νησί του, είναι η επίσκεψή του περίπου 600 άτομα, τα οποία σήμερα θα παρακολουθήσουν σε λίγη ώρα την πανηγυρική λειτουργία στην οποία θα χωροστατήσει ο Παναγιώτατος και βέβαια αργότερα την συναυλία που και τα δρόμενα που έχουν διοργανωθεί προς τιμήν του. Ένα πανηγυρικό κλίμα στο νησί Προκόπη, όπως καταλαβαίνεις, μια πολύ όμορφη καλοκαιρινή μέρα στην Ήβρο. Στο χωριό του βρισκόμαστε τώρα, στο Αγίου Θεοδόρου, και στα γύρω χωριά που υπάρχει ελληνικός πληθυσμός, βέβαια είναι η ατμόσφαιρα μοναδική, εορταστική και συγκινητική. Άλλωστε, συγκινεί και τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Παππού, όπως τον αποκαλούν εδώ οι Ρωμοί και εδώ και στην πόλη και παντού, τον Παππού του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τον συγκινεί πάρα πολύ όταν βρίσκεται στον τόπο του και έτσι αυτό το κλίμα συγκίνησης μεταφέρεται βέβαια και σε εκείνους τους παλινοστούντες, αυτούς που έρχονται μετά από χρόνια δεύτερης και τρίτης γενιάς να ξανακατοικήσουν την Ήμβρο, να βρουν τα παλιά τους σπίτια και να δώσουν πνοή σε κάτι που αφέθηκε, σε μια πατρίδα η οποία αφέθηκε πριν αρκετά χρόνια και τώρα ξαναβρίσκει τα παιδιά της εκείνους τέλος πάντων που συνεχίζουν, που θέλουν να συνεχίσουν την συνέχιση του ελληνισμού, την παρουσία του ελληνισμού σε αυτά εδώ τα μέρη όπου πάντα κατοικούσαν.
0: Λέγαμε χθες και σε άκουσα εκεί και με την καλεσμένη μας τηλεοπτική εκπομπή εδώ στο ΕΡΤ Κόσμος, ότι έχουν μετεκατασταθεί τα τελευταία χρόνια αρκετοί Έλληνες και έχει ξαναπάρει ζωή έτσι η Ήβρος. Σου το λέγα νομίζω οι άνθρωποι εκεί στο νησί. Τι έχεις πάρει από την επαφή σου με τον κόσμο? Ναι, μας ακούς, Ελβίρα? Ναι, η Ελβίρα Κρίθαρη. Ναι, έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει, ας την αφήσουμε εκεί στο ρεπορτάζ και ας πάρουμε εμείς μια γεύση από το συλλήτρουργο που ήδη έχει ξεκινήσει εκεί στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νησί της Ήμβρου. Τελείται με την ευκαιρία της εορτής των ονομαστηρίων του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Επέλεξε για πρώτη φορά τη γενέτειρά του για να συνεορτάσει με τους συμπατριώτες του και αυτή την ώρα μαζί του στον ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει να συλλειτουργούν ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ. Επίσης ο Γέρον Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Εμμανουήλ, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεος Μάξιμος, ο Μητροπολίτης Δέρκων Απόστολος, ο Μητροπολίτης Νευροκοπίου Σεραφείμ και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. Είναι πραγματικά κατανυχτική η ατμόσφαιρα σε ένα νησί, επαναλαμβάνω, που για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία σημαίνει πολλά και τυχαίνει σε αυτή τη φάση να είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που κάθε χρόνο φροντίζει και την επισκέπτεται. Φέτος λοιπόν με την ευκαιρία της εορτής των

Λοιπόν, αυτά γίνονται αυτή την ώρα στο νησί της Ύμβρου. Εμείς εδώ με την Εχόμπη Πάρε το Χρόνο Σου έχουμε ξεκινήσει έτσι αρκετά διαφορετικά αυτή την ώρα της Πέμπτης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Όπως πάντα, ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Μια μέρα που στην επικαιρότητα για μια ακόμη φορά έχουμε στρέψει τα βλέμματά μας στην υπόθεση που αφορά την παγκόσμια κοινότητα, τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Αμερικανός Πρόεδρος μας έχει συνηθίσει στο σκοτσέζικο ντουζ, μία κρύο, μία ζέστη. Χθες ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι καθυστέρησαν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν ξανά οι επιθέσεις, οι εχθροπραξίες. Ήταν και η ρήψη του ελικοπτέρου προχθές του Απάτσι του Αμερικανικού στρατού που προκάλεσε την αντίδραση των Αμερικανών. Σε κάθε περίπτωση, εκεί που λέμε ότι κάτι πάει να γίνει για να έχουμε μια οριστική κατάπαυση του πυρός που είναι το συντομότερο, εκεί έχουμε και πάλι ξέσπασμα του πολέμου. Μερικές φορές αναρωτιέμαι εάν όλο αυτό που συμβαίνει έχει να κάνει με οικονομικά συμφέροντα που κάθε μέρα που περνάει κερδίζουν. Και δυστυχώς αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι μία δήλωση και μόνο του Αμερικανού Προέδρου προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή προς την κατεύθυνση της ειρήνης ή προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων, μπορεί να κάνει άνω κάτω τις αγορές, τις διεθνείς αγορές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας φίλος του επιχειρηματίας ή πολλοί φίλοι του επιχειρηματίας έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση, έχουν πάρει ένα μήνυμα, ξέρουν τι θα δηλώσει την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη μέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μπορούν πάρα πολύ ωραία να παίξουν παιχνίδια και να γίνουν ακόμη πλουσιότεροι. Και αυτοί που γίνονται πλουσιότεροι τώρα, κακά τα ψέματα, γίνονται πλουσιότεροι σε βάρος των φτωχότερων. Είναι μια πραγματικότητα με την οποία δυστυχώς έχουμε μάθει να ζούμε, και ενώ δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, θα έπρεπε κανονικά οι πολίτες αυτού του κόσμου με όποιο τρόπο μπορούν να αντιδράσουν σε αυτή την καθημερινότητα τίνει να γίνει, που κάνει τις ζωές τους πολύ πιο δύσκολες. Εδώ στα εσωτερικά η κοινή γνώμη έχει στρέψει τα βλέμματα σε αυτό το διπλό φωνικό που έγινε στο Αίγιο, με φερόμενο ως δράστη έναν 65χρονο Ιταλό, ο οποίος βεβαίως αρνείται ότι έχει κάνει αυτή την πράξη, δηλαδή τη δολοφονία ενός 26χρονου και στη συνέχεια την άγρια δολοφονία της συντρόφου του, της μιας γυναίκας εκεί στο Αίγιο 54 ετών. Είναι σε εξέλιξη βεβαίως η έρευνα της υπόθεσης. Η απολογία του αναμένεται την Παρασκευή. Αρνείται, επαναλαμβάνω, κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή και η υπεράσπιση του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη δικογραφία. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία που βγαίνουν από το ρεπορτάζ και τα οποία βεβαίως δίνει και η αστυνομία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια να έχει συμβεί κάτι άλλο, αλλά σε κάθε περίπτωση κρατάμε έτσι μία επιφύλαξη για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση, καθώς θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και αν τελικά δέσουν οι αρχές, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, την υπόθεση σε βάρος του 65χρονου και θα έχουμε έτσι πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα. Τι άλλο βλέπουμε εδώ στην επικαιρότητα της ημέρας? Σαφέστατα, ό,τι και να γίνεται, ακόμα και σε περιόδους πολέμου, είναι αλήθεια ότι ο πλανήτης ολόκληρος, ακόμη και σε περιοχές που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, και φέρνω στο μυαλό μου για παράδειγμα τις φαβέλες εκεί στο Ρίο Ντετζανέιρο, τις φτωχικές συνοικίες στη Βραζιλία και στις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής που αγαπούν τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, όταν λοιπόν ξεκινάει το Μουντιάλ, ακόμη και αυτοί που δυσκολεύονται πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους παίρνουν μια βαθιά ανάσα και στρέφουν το βλέμμα σε τηλεόραση, είτε αυτή είναι μια τηλεόραση τεράστια τελευταίας τεχνολογίας 85 ή 100 ιντσών,
ή 75, 65, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας στο σπίτι του. Ή σε μικρές τηλεοράσεις παλιάς τεχνολογίας. Τέλος πάντων, όλοι θα μπουν στον πειρασμό να δουν το ποδοσφαιρικό θέαμα, το οποίο φέτος γίνεται σε τρεις διαφορετικές χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Στους όμιλους είναι 72 οι αγώνες, φανταστείτε τι θα γίνει. Είναι περισσότερες οι ομάδες που παίρνουν μέρος φέτος. Στα knockout λοιπόν είναι 32 οι ομάδες. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες είναι αυτές που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Είναι μία αλλαγή η οποία είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και θα δούμε και πώς στην πράξη θα εξελιχθεί αυτό το τουρνουά, καθώς πρέπει να σκεφτείτε ότι 32 ήταν συνολικά οι συμμετέχουσες ομάδες στο Κατάρ. 32 είναι οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση, έτσι. 48 είναι συνολικά οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο Μουντιάλ φέτος. Οπότε είναι ένα τουρνουά που υπόσχεται μια ποδοσφαιρική πανδεσία. Στο μυθικό στάδιο Αζτέκα, εκεί φιλοξενείται απόψε στις 10 το βράδυ ο εναρκτήριος αγώνας της διοργάνωσης, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και οι υπόλοιποι αγώνες. Διαβάζω εδώ στην ενημέρωση που δίνουν οι συνάδελφοι από την Era Sport και το ertsports.gr ότι από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στη φάση των ομίλων είναι σίγουρα το ντέρμπι του 12ου ομίλου ανάμεσα στην Αγγλία και στην Κροατία. Βεβαίως, όταν μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι εκπλήξεις είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να είναι, γιατί πολλές ομάδες λένε ναι σε αυτή την πρόκληση, ομάδες δηλαδή οι οποίες είναι χαμηλότερης δυναμικότητας λένε ναι σε αυτή την πρόκληση, κάνουν πολύ καλή προετοιμασία και με ένα πολύ καλό προπονητή μπορεί να παρουσιάσουν ένα σύνολο αξιόμαχο που μπορεί να πετάξει εκτός τουρνουά μεγάλες ομάδες. Αυτό το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, μπορεί να το δούμε και φέτος και ελπίζουμε να το δούμε, γιατί αυτό κάνει το κύπελο πιο συναρπαστικό, ασχέτως εάν θα στεναχωρηθούμε φυσικά αν δούμε μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να μένουν εκτός πολύ νωρίς το τουρνουά. Ποια είναι τα φαβορή? Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, πάλι για τις ίδιες ομάδες μιλάμε. Σαφώς η Ισπανία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Βραζιλία και Αργεντινή έχουν τα μεγάλα ονόματά τους. Ο Λιονέλ Μέση ακόμη παίζει ποδόσφαιρο. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο επίσης θα διεκδικήσει πολλά πράγματα σε αυτό το τουρνουά. Η Γερμανία που μπορεί να έρχεται έτσι αποδυναμωμένη σε ένα βαθμό τα τελευταία χρόνια, έχει δείξει ότι περνάει έτσι μια κάμψη, ποτέ κανείς δεν μπορεί να την θεωρήσει αμελητέα δύναμη και να μην δώσει σημασία στην κυρίως έτσι στο κύρος που έχει σαν ομάδα και σε αυτό που κάθε φορά καταθέτει στο γήπεδο και σε κάθε περίπτωση βάζει δύσκολα ακόμη και στον πιο μεγάλο αντίπαλο. Θα τα δούμε αυτά βεβαίως στα γήπεδα, είπαμε, του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν από σήμερα και για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να γυρίσουμε πίσω να δούμε και όλα τα υπόλοιπα μέσα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και την κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη, γιατί γίνονται πολλά και σημαντικά και με βάση και δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε μια δικαστική απόφαση που έχει βάλει φωτιά στο θέμα των δανείων, των στεγαστικών δανείων, γιατί βάζει δύσκολα στα funds και πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, θυμηθήκαμε τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου από Σπόντα, γιατί είδαμε στα επαιτειακά της ημέρας ότι σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Μιχάλης Κακογιάννης, έφυγε από τη ζωή 25 Εβδόμου του 2011. Θυμήθηκα τις ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη στο κυριακάτικο ξύπνημα, βασικά τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Είχα και μια προσωπική σχέση μαζί της, την είχα γνωρίσει από τους λίγους ανθρώπους εκείνης της γενιάς των ηθοποιών που πρόλαβα να γνωρίσω από κοντά, και την ακούμε εδώ σε ένα τραγούδι από μια ταινία του Νίκου Κούνδουρου, από το Δράκο, έτσι. Ένα, νομίζω, από τα πιο γνωστά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι όπως τραγουδήθηκε από την ίδια τη Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, ο θρελικός Ήλισσος. Και πάμε στην καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη, δικηγόρος διαμεσολαβήτρια, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση των δανείων και των funds. Συζητάμε τα τελευταία 24 ώρα κυρίως για την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα κόκκινα δάνεια. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Να έχετε ένα ωραίο πρωινό, εύχομαι, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάντα σας θυμόμαστε όταν έχουμε θέματα τέτοια. Ήταν αφορμή αρχικά η συζήτησή μας για τον εξοδικαστικό και πού πηγαίνει ο εξοδικαστικός, γιατί βλέπω ότι από την πλευρά των δανειοληπτών υπάρχει αναστάτωση ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το θέμα του εξοδικαστικού στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε και αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου που προφανώς είναι πολύ σημαντική για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Διαβάζουμε όμως και ακούμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η απόφαση. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Κανονικά δεν πρέπει να υπάρξει περιθώριο τέτοιο.
1: Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Καταρχήν, η σημασία και η βαρύτητα σε αυτή την απόφαση βρίσκεται στο ότι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έδωσε μια οριστική απάντηση και αμετάθληση σε ένα ζήτημα που τη χρόνια αποτελούσε αντικείμενο έντονης νομικής αντιπαράθεσης, δηλαδή στον τρόπο υπολογισμού της τοκοφορίας, της ρυθμίσης, διάσωσης της πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη. Είναι λοιπόν η παρτμόν 6 του 2026 απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου που ερμήνευσε κατά πλειοψηφία ότι το επιτόκιο πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι φυσικά στο συνολικό κεφάλαιο, και μάλιστα λένε στην απόφαση αυτή, λέει ο Άριος Πάγος, από το χρόνο έναρξης της ρύθμισης αυτό θα πρέπει να υπολογίζεται. Δηλαδή βάζει και ένα τέλος στο χρονικό πλαίσιο βάσει το οποίο αυτό έπρεπε ουσιαστικά να έχει ξεκινήσει. Τώρα, σε αυτό το οποίο λέτε ότι υπάρχει θέμα να μην εφαρμοστεί, κανένα θέμα δεν υπάρχει να μην εφαρμοστεί η απόφαση. Δεν μιλάμε για μια απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Δεν μιλάμε για μια απόφαση εφετίου. Μιλάμε για μια απόφαση αμετάκλητη, μια απόφαση δεσμευτική, υποχρεωτική στην εφαρμογή της και η οποία δεν επιδέχεται σε κανένα είδος άσκησης ενδίκων μέσων. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Τώρα, αυτά τα οποία διαβάζει ο κόσμος και προφανώς είναι σε μια σύγκριση, καταρχήν να πω ότι η απόφαση είναι πολύ πολύ φρέσκια, πολύ πρόσφατη. Βεβαίως είχε δημοσιοποιηθεί από το Φεβρουάριο ότι αυτό θα ήταν το περιεχόμενό της, αλλά τώρα την πήραμε στα χέρια μας και τη διαβάσαμε.
0: Κάνει μια δήλωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κύριος Πιερακάκης που έχει μπερδέψει λίγο τον κόσμο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, εγώ τώρα μιλώ σαν νομικός.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σαν νομικός. Εγώ αυτό το οποίο έχω να σας πω και να καθησυχάσω τον κόσμο είναι ότι η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί, αλλά έχουμε τρεις εναλλακτικές στο πώς αυτή η εφαρμογή θα λάβει χώρα. Και εδώ φυσικά μιλάμε για τον τρόπο των ήδη καταβληθέντων. Πώς δηλαδή οι άνθρωποι που ήδη έχουν καταβάλει υπερβολικές δόσεις σε σχέση με την τοκοφορία, υπερδιπλασιασμός και περισσότερο ακόμα σε σχέση με αυτό που έπρεπε να πληρώσουν, τι θα κάνουν αυτά τα καταβληθέντα. Γιατί όλη η συζήτηση είναι για τα καταβληθέντα. Το πρώτο λοιπόν που θα κάνουν οι σέρβισες, που πρέπει να κάνουν, που υποχρεούνται να κάνουν, είναι να εξετάσουν το θέμα του συνθητισμού. Το θέμα του συνθητισμού χρειάζεται μία μελέτη εκ μέρους τους. Θα αναμείνουμε, θα περιμένουμε να συντάξουν αυτή την εσωτερική τους μελέτη και να μας πούνε θα συνθητήσουνε, Εάν δεν συμψηφίσουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψουν. Δεν χωρεί αμφιβολία εδώ, ούτε δεύτερη σκέψη. Υποχρεούνται να επιστρέψουν στον κόσμο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα τα οποία έλαβαν κατακριστικά. Γιατί κύριε Αγγελόπουλε, να σας εξηγήσω κάτι το οποίο ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Ο Άριος Πάγος δεν έβγαλε μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Ήρθε απλώς και επανέλαβε τον νόμο. Ο νόμος ο αρχικός του 2010, του 3869 του νόμου Καθέλη, στο άρθρο 9 ξέρετε τι έλεγε. Έλεγε ότι η κάθε δόση που τυχόν θα πληρώσει ένας δανειολήπτης θα έχει ένα επιτόκιο, το οποίο θα είναι το μέσο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου της Τράπεζας της Ελλάδας. Ξέρετε πόσο είναι αυτό? Σε μία δόση 300 ευρώ το μήνα, μιλάμε για μια επιβάρυνση 10-15 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθαν οι σέρβισες και το 10-15 ευρώ το κάναν 215 ευρώ.
0: Άρα το έκαναν αυθαίρετα και δεν τους ενόχλησε κανένας.
1: Ακριβώς. Άρα ήρθε ο Άριος Πάγος και τι είπε? Επανέλαβε και είπε και προσδιορίσε ότι εφαρμόζουμε το άρθρο 9. Δηλαδή, έχουμε έναν τόκο μέσω στεγαστικού δανείου. Τίποτα περισσότερο. Όλη αυτή η ερμηνεία και όλο αυτό το οποίο έγινε από τους έρβητες είναι εντελώς καταστροφικό, ανεξέλεγκτο. Έχουν προσφύγει πληθώρα συμπολιτών μας στα ειρηνοδικεία της χώρας κατά τα χρόνια που προηγήθηκαν, γιατί τώρα καταργήθηκαν τα ειρηνοδικεία. Έχουν προσφύγει για να μπορέσουν να ερμηνεύσουν, να ζητήσουν από το δικαστήριο τι θα ερμηνευτεί για αρχική τους απόφαση. Και όμως αυτό κάνανε οι άνθρωποι. Και έτσι και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από μια δανειολήπτρια από το ειρηνοδικείο Ιωαννίνων. Δηλαδή η γυναίκα αυτή ήταν σε μια σύγχυση. Έλεγε, άλλο λέει η απόφασή μου και άλλο μου ζητάνε σέρβισες. Και έτσι ξεκίνησε και το ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, υπέβαλε ένα προδικαστικό ερώτημα στον Άριο Πάγο.
0: Αυτά τα ποσά που αναφέρατε είναι πραγματικά, δηλαδή όντως είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές?
1: Ναι, βέβαια. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Είναι τεράστιες οι διαφορές και όσο μεγαλύτερη δόση έχει κάποιος, γιατί καταλαβαίνετε ότι στα 250 ευρώ, το να πάει σε κάποιον η δόση 320, που είναι και 70 ευρώ παραπάνω, και για κάποιον είναι και αυτό πολύ σημαντικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 70-80 ευρώ. Για σκεφτείτε στις δόσεις τις πιο μεγάλες, γιατί υπάρχει και κόσμος που πληρώνει 600, 700, 800 ευρώ. Και οι άνθρωποι ήταν σε απόγνωση τόσα χρόνια. Μα πόσο ακόμα θα πληρώνουμε? Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι αυτά τα αδικαιολόγητα ληξιπρόθεσμα, τα οποία κατά καιρούς ζητάνε οι σέρβισες από τους δανειολήπτες λόγω του ότι δεν πληρώναν, λέει, σωστά τις δόσεις. Πάει ο κόσμος, πλήρωνε με βάση την απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να έχουν οι σέρβισες και να τους ζητάνε όχι μόνο αυξημένο, πώς να το πω, καταχρηστικά επιτόκιο, αλλά και ληξιπρόθεσμα τα οποία τα έχουν υπολογίσει με τον δικό τους τρόπο.
0: Καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε ότι θα υπάρξουν και δανειολήπτες που, εάν εφαρμοστεί κανονικά όπως πρέπει η απόφαση, ξαφνικά μπορεί να δούνε ότι έχουν εξοφλήσει το δάνειό τους. Να υπολογίσουν, να εκτιμήσουν ότι έχουν εξοφλήσει το δάνειό τους και σταματάνε εδώ. Και ίσως να χρειάζεται να πάρουν και πίσω λεφτά.
1: Σωστά. Να χρειάζεται να πάρουν και πίσω λεφτά. Και εδώ πρέπει ο κάθε ένας που έχει ένα δάνειο, οπωσδήποτε θα χρειαστεί να κάνει, να βάλει και έναν οικονομολόγο. Εγώ το λέω αυτό, όχι ότι προτείνω στον κόσμο να το κάνει, αλλά ξέρετε, μερικές φορές χρειάζεται η άποψη των ειδικών. Ένας άνθρωπος που έχει δώσει 20 χρόνια πληρώνει, δεν θα πρέπει να ξέρει τελικά τι έχει πληρώσει? Ένας πρόσδειρος υπολογισμός από όλους μας μπορεί να γίνει. Αλλά αν θες να ζητήσει συγκεκριμένα ποσά, πρέπει να έχει και πολύ συγκεκριμένο σε αυτό το οποίο ζητάς και να το προσδιορίζει συγκεκριμένα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή
0: να κάνω μια
1: ναι.
0: ερώτηση έτσι λίγο προβοκατόρη και δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Πέρα από τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αυτή η ιστορία με τον υπολογισμό του τόκου πάνω στο ποσό το συνολικό ή το μηνιαίο, μήπως αφορά και άλλους δανειολήπτες που δεν έχουν κόκκινα δάνεια, που πλήρωναν τόσα χρόνια τα δάνειά τους, μήπως πλήρωναν λάθος τόκους?
1: Κοιτάξτε, είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ασχολήθηκε το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, η Ολομέλεια, επειδή του τέθηκε αυτό το ερώτημα. Είναι προφανές και από το περιεχόμενο της απόφασης, αλλά και από τη διαδικασία που έχει προηγηθεί, την νομική διαδικασία, ότι αφορά στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Όμως, βάζω εδώ ένα όμως και μία παράμετρο. Όταν έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η κουλτούρα η οποία έχει επιβεβαιωθεί και από δικαστική απόφαση Ολομέλειας Αερίου Πάγου προφανώς δημιουργεί για μένα και ανοίγει το δρόμο αυτό να αποτελέσει ένα προηγούμενο ώστε και οι άνθρωποι να ευεργετηθούν από αυτό.
0: Ναι, είναι πιθανόν, οι τράπεζες τόσα χρόνια να θεωρούσαν ότι μπορούν να ερμηνεύουν κατά περίπτωση το νόμο, να χρεώνουν όπως θέλουν, επειδή έβλεπαν ότι δεν τους ενοχλούσε κανένας. Και αναρωτιέμαι δηλαδή, τι έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια όσοι πληρώνουμε δάνεια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε. Αναρωτιέμαι και εγώ πολλές φορές τι έχει πληρώσει ο κόσμος και ακούω και τον κόσμο και στα social media και διαβάζω και τον τύπο και βλέπω ότι υπάρχει κόσμος που πραγματικά θέλει και εκείνος να πει γιατί δεν με καταλαμβάνει και εμένα αυτή η απόφαση, να το ξεκαθαρίσουμε ότι νομικά καταλαμβάνει μόνο αυτούς που έχουν προσφύγει δικαστικά και έχουν στα χέρια τους δικαστική απόφαση, αλλά ναι, είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ναι,
0: υπάρχει κάτι επισήμως καταχρηστικό, επισήμως το γνωρίζουμε, κάτι γνωστό στους δανειολήπτες, που το θεωρώ καταχρηστικό, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ειδικά από τότε που άρχισαν να δίνουν οι τράπεζες αφιδώς στεγαστικά δάνεια εκεί κάπου στη δεκαετία του 2000 προς τα μέσα. Αυτή η πρακτική στην αρχή της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου να πληρώνεις σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τόκους και λιγότερο κεφάλαιο και όσο πλησιάζει προς το τέλος της αποπληρωμής το δάνειο να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, έτσι ώστε η τράπεζα να εξασφαλίζει ότι θα πάρει τους τόκους στην αρχή και έτσι δεν θα συμφέρει το δανειολήπτη να κάνει μεγάλη αποπληρωμή νωρίτερα στο δάνειό του, γιατί η τράπεζα ήδη θα έχει εισπράξει τον τόκο που έχει προϋπολογίσει για όλη τη διάρκεια του δανείου. Αυτό το θεωρούσα πάντα καταχρηστικό εγώ. Και συμβαίνει,
1: ακούστε,
0: το ξέρουμε.
1: Όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Αυτό το προβλέπει ο νόμος. Στο 423 άρθρο του εστικού κώδικα, αν θυμούμε καλά, υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που λέει ότι η εξόφληση των ποσών, κάθε ποσού που έχει συμφωνηθεί, πρώτα αποπληρώνει.
0: Ναι. Δεν σας ακούμε, κάνει διακοπές, μήπως μπορείτε να κάτσετε κάπου πιο...
1: Ναι. Μ' ακούτε τώρα.
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Ωραία, λέω ότι αυτό... Το προβλέπει ο νόμος στον αστικό κώδικα. Δηλαδή γίνεται γιατί προβλέπεται ότι πρώτα καταβάλλεται σε κάθε καταβολή, σε κάθε πληρωμή, σε κάθε δόση, πρώτα οι τόκοι, τα έξοδα και τελευταίο το κεφάλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτοί έχουν βασιστεί σε αυτό. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν θα με πείραζε εάν προσδιορίζονταν σωστά το θέμα της τοκοφορίας. Αυτό συνάδει με τον νόμο. Αλλά το θέμα της τοκοφορίας και έτσι όπως...
0: Άδικος νόμος βέβαια. Πρέπει να... έτσι.
1: Εντάξει, είναι έτσι
0: που λειτουργεί. Υπάρχουν και νόμοι που είναι άδικοι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, συμβαίνει.
1: Εντάξει, ας πούμε όμως ότι η συζήτηση τώρα δεν γίνεται πάνω σε αυτό.
0: Ναι,
1: η συζήτηση και αυτό που καίει τον κόσμο είναι να δει τι έχει δώσει.
0: Ναι.
1: Τι έχει δώσει.
0: Σωστά.
1: Και είναι άδικο. Είναι άδικο. Εγώ περιμένω να συμμορφωθούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Ήδη έχω κάποιες επικοινωνίες, να ξέρετε, με τους, όπως και όλοι οι δικηγόροι που βγαίνουμε και μιλάμε στα media αυτές τις μέρες. Να ξέρετε ότι έχουμε επικοινωνήσει και όλοι μας τηρούν μια στάση αναμονής για να δουν εσωτερικά πώς θα τα χειριστούν. Δεν έχουν επίσημες ανακοινώσεις, αλλά όλοι όσους μιλάμε προφορικά έχουν αναγνωρίσει, ναι, είναι τελειωτικό για μας, πρέπει να συμμορφωθούμε. Οπότε
0: άρα,
1: να δούμε.
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, η δήλωση του κυρίου Πιερακάκη, θα αναζητηθεί η χρυσή τομή και αναλόγως θα κρίνουμε την παρέμβασή μας, δεν έχει ουσία.
1: Αυτό με τη δήλωση του κυρίου Πιερακάκη, αυτό το οποίο δεν σας είπα πριν, γιατί πήγε αλλού η κουβέντα μας, και θέλω να το πω αυτό και πριν σας αφήσω, είναι ότι εάν τίποτα από όλα αυτά οι services δεν τηρήσουν, γιατί μας ρωτάνε, μα οι services είναι ελεύθεροι, είναι ανεξέλεγκτοι, κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν τίποτα δεν τηρήσουν, πρέπει να έρθει μια νομοθετική παρέμβαση από την κυβέρνηση, η οποία να τους υποχρεώσει να εφαρμόσουν το νόμο και να εναρμονιστούν όλοι με την απόφαση του Ολομέλειου Αερίου Πάγου. Άρα τώρα.
0: Μόνο σε αυτό το επίπεδο.
1: Μόνο σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί, φαντάζομαι ότι μπορεί και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να σκέφτεται ότι για να δούμε, θα συμμορφωθούν με βάση την απόφαση.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να τηρεί και μια στάση αναμονή.
0: Τέλος πάντων, θα περιμέναμε δηλώσεις του τύπου πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Ιερίου Πάγου. Τέλος.
1: Ναι, κατάλαβα αυτό, τι λέτε. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα δηλαδή.
1: Εντάξει, γι' αυτό ερχόμαστε εμείς οι δικηγόροι και τα εξηγούμε λίγο περισσότερο τα πράγματα.
0: Τώρα, σε σχέση με τον εξοδικαστικό, για να προλάβουμε να πούμε και εδώ μια κουβέντα, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, με τον εξοδικαστικό έχουμε μια διεύρυνση περιμέτρου προστασίας των δανειοληπτών. Τα όρια πέφτουν, δηλαδή αντί να το 10.000 που ήταν το ποσό το ελάχιστο για να ενταχθεί κάποιος, πέφτει στις 5.000 ευρώ. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ, πώς να το πω,
0: θετικό.
1: Πολύ θετικό, γιατί θα μπουν και άλλοι και έχουν εκτιμήσει τέλος πάντων στο Υπουργείο Οικονομικών από αυτά που διαβάζω και εγώ ότι ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών έχουν οφειλές οι οποίες είναι γύρω στις 5.000 ευρώ και άνω, άρα θα πρέπει να βοηθηθούν και αυτοί μπαίνοντας στον εξοδικαστικό, γιατί όπως ξέρετε είναι οι πάρα πολλές δόσεις. Αυτό είναι και το ελκυστικό στο να ενταχθεί κάποιος σε μια ρύθμιση στον εξοδικαστικό, πάρα πολλές δόσεις. Οπότε το πρώτο κριτήριο είναι αυτό. Τώρα θα δούμε μήπως υπάρχει κάποια διεύρυνση και σε κάποια άλλα κριτήρια εισοδηματικά ή ακίνητης περιουσίας, και αυτό είναι κάτι που περιμένουμε. Κοιτάξτε, τα στατιστικά του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τον εξοδικαστικό είναι πολύ εντυπωσιακά. Έτσι, πολύ εντυπωσιακά. Δηλαδή, ένα 95% των ανθρώπων που χρωστάνε στο δημόσιο μπαίνουν και παίρνουν έως 240 δόσεις. Τώρα, εξακολουθούμε και έχουμε τα θέματα με τους services. Έτσι, έχουμε θέματα με τους services. Οπότε αυτά τα θέματα προσπαθούμε και εμείς στην πράξη να βοηθήσουμε, κάνουμε και εμείς κάποιες, στέλνουμε και εμείς κάποιες αλληλογραφίες στο Υπουργείο και τους λέμε τα κακό κείμενα και τι συμβαίνει στην αγορά, για να μήπως και εκείνοι εξετάσουν κάποια πράγματα. Και ξέρετε, έχω καταλάβει ότι είναι καλό να γίνεται και μια δημοσιοποίηση κάποιων υποθέσεων μερικές φορές, γιατί έτσι και ο κόσμος καταλαβαίνει και πολλές φορές συντάσσεται και λέει και εμένα μου έχει τύχει. Άρα τι κάνουμε σε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι με κάποιες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και εμείς οι δικηγόροι πολλές φορές στην ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, όλο και κάτι μπορεί να επιτυχαίνουμε για τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω σαν μια...
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώσατε αυτόν τον χρόνο σήμερα. Πάντα είναι χρήσιμο.
1: Και
0: θα ξαναμιλήσουμε όσο θα εξελίσσονται όλα αυτά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και μετά θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για τη σχέση εξοδικαστικού και δανειοληπτών νόμου Κατσέλη. Γιατί μας ρωτάνε και για αυτό το θέμα. Αν αυτοί οι οποίοι έχουν βγει από τον νόμο Κατσέλη, αν μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό και τα λοιπά. Έχει και αυτό ενδιαφέρον, οπότε κρατήστε για την επόμενη κουβέντα μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: Η Βάνα Τζόρτζεβιτς για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 11 για τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Να φαντάζομαι θα ξεκινήσουμε αυτό το σκοτσέζικο ντους που τρώμε εδώ και τόσο καιρό από τον πρόεδρο Τραμπ και που υποψιαζόμαστε ότι με αυτά τα ίξεις αφήξεις οι προσωπικοί του φίλοι επιχειρηματίες κερδίζουν χρήματα από τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές κάθε φορά. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, νέα όξυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Συγκεκριμένα ο λόγος γίνεται για 18 αμερικανικούς στόχους. Προηγουμένως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν τη νύχτα νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Το οποίο μετά προχώρησε σε αντίπινα. Κλειστό το Ορμούζ σύμφωνα με την Τεχεράνη, η οποία διεμήνησε ότι από εδώ στο εξής όλα τα πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ θα θεωρούνται στόχοι. Το Κουβέιτ κλείνει τον εναέριο χώρο του εξαιτίας των επιτέσεων του Ιράν. Τώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί απειλή μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, εκτιμώντας ότι η διεθνής κοινότητα μπροστά από την Ισραηλινή πολιτική συμπεριφέρεται όπως κάποτε συμπεριφέρθηκε μπροστά στην πολιτική του Χίτλερ. Σύμφωνα με τα λόγια του, η επιστροφή του Ισραήλ στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου δεν είναι ζήτημα μόνο μεμονωμένων κρατών, αλλά κοινή ευθύνη όλου του πλανήτη. Ο κύριος Ερντογάν σύγκρινε αυτά που τα οποία συνέβησαν πριν 85 χρόνια στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τα δεινά των Παλαιστινίων στην Γάζα. Κατηγόρησε τον κύριο Νετανιάχου για την καταστροφή της Γάζας και την εξάπλωση αστάθειας στη Συρία, το Λίβανο και Ανατολική Μεσόγειο και δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια διότι απειλούνται τα συμφέροντά της καθώς απειλείται η σταθερότητα των γειτονικών χωρών. Η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί για εθνοκάταρση Βεντουίνων και επιμενικών κοινοτήτων στην Δυτική Όχθη από το Ισραήλ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει κατά της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών. Ο κύριος Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, ανακοίνωσε το κόμμα του Λικούντ, αφού ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε προηγουμένως ότι δεν είναι βέβαιο εάν ο κύριος Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος. Προς το παρόν δεν έχουν προκηρυχτεί εκλογές στο Ισραήλ, αλλά πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά τον Οκτώβρη μήνα και θα είναι και οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023, μετά από την οποία ακολούθησε ο πόλεμος στην Γάζα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία τις επόμενες εκλογές και το 61% των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος. Στην Ευρώπη, νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Μπελφάστ της Βόρειας Ιρλανδίας και η αστυνομία έκανε χρήση εκτοξευτήρα νερού. Ταραχές σημειώθηκαν για δεύτερη διαδοχική νύχτα έπειτα από μία επίθεση με μαχαίρι για την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε Σουντανό πρόσφυγα. Οι διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών πυρπόλησαν οχήματα και ιδιοκτησίες αναγκάζοντας μερικούς κατοίκους και να διαφύγουν από τα σπίτια τους. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να οργανωθούν ιδιαίες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επίθεση αυτή με μαχαίρι προκάλεσε καταδίκες και το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Χώμα κατηγόρησε τον Elon Musk, ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, ότι υποτάλτει τέτοιου είδους τέτοιου είδους διαδηλώσεις. Στη Βρετανία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών, με τα βρετανικά λαϊκιστικά κόμματα να καταγγέλουν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία, όπως καταγγέλουν, επέτρεψε σε επικίνδυνους ανθρώπους να εισέλθουν στην χώρα. Γύρω από το μεταναστευτικό έχουμε ήδη σχέση με την Ουγγαρία, έχουμε τη συμφωνία πρόσφατη ανάμεσα του νέου Ούγγρου Πρωθυπουργού Πέτερ Μάιαρ και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία εκτιμάται μία από τις πιο σημαντικές τελευταία 16 χρόνια μετά την αποχώρηση του κύριου Όρμπαν από την εξουσία, και άνοιξε τον δρόμο για να ξεμπλοκαριστούν περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων για την Ουγγαρία. Όμως, στην κοινή γνώμη της Ουγγαρίας τίθεται το ερώτημα εάν αυτό σημαίνει ότι η Ουγγαρία πρέπει να δέχεται τους μετανάστες και να δεχτεί τις υποχρεώσεις από το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και άσυλο. Μέρος της κοινής γνώμης θεωρεί ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για μεγάλη είσοδο μεταναστών στην Ουγγαρία και χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει διαδηλώσεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κατά του Ευρωπαϊκού Σύμφωνου για την, μετανάστευση, και να πούμε εμπόλα σχεδόν 600 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στα Βαλκάνια.
0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αν είναι για μια είδηση για πολύ λίγο, γιατί πρέπει να πάμε στα δελτίο ειδήσεων.
1: Εντάξει, θα το αφήσουμε τότε ή αύριο καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή ακρόαση.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων αφού συνδεθούμε με το Earth News Radio και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα καθώς έχουμε μια εκκρεμότητα με τις εφημερίδες και αμέσως μετά εδώ στο στούντιο με τον καλεσμένο μας.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινάει η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: κάθε βράδυ.
1: Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα έτσι πιο ρομαντικά. Ένα κομμάτι που πρόσφατα το άκουσα και είναι από τα πολύ όμορφα ντουέτα Ελεονόρα Μανωνά και ο Φίβος Δελιβοριάς, φυσικά ένα τραγούδι για τα αστέρια. Έτσι μπήκαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πάρε το χρόνο σου, είναι η εκπομπή που ακούτε. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στην κονσόλα των ήχων. Ηλία Ταράμε τη δεύτερη ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πάρε το χρόνο σου, είναι η εκπομπή που ακούτε. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στην κονσόλα των ήχων. Ηλία Ταρούσε το μεσογραφικό.

με ένα γεγονός που πυροδότησε αυτή την υπόθεση, μια απόπειρα δολοφονίας που έγινε από έναν Νιγηριανό, νομίζω, μετανάστη, και Σουδανό, συγγνώμη, ο οποίος κατηγορείται για μια επίθεση, για απόπειρα δολοφονίας ενός Ιρλανδού. Ήταν κάτι που προφανώς πυροδότησε επεισόδια που σαφέστατα έχουν να κάνουν με μια γενικότερη, έτσι, ένα γενικότερο κύμα ρατσιστικής βίας που ήταν έτοιμο προφανώς να ξεσπάσει στην περιοχή. Υπάρχουν εκεί αντιθέσεις μεταξύ των ανθρώπων που είναι υπέρ της ένωσης με την Αγγλία και αυτούς που είναι κατά, αυτούς που είναι κατά των μεταναστών, και τους μετανάστες βεβαίως που σαφέστατα έχουν προσφέρει πολλά και σημαντικά στην οικονομία της χώρας τα τελευταία χρόνια. Πάμε στο άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο του Earth News. Live με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν απαντάει η Τεχεράνη στο πυραυλικό κύμα αυτοάμυνα στη CENTCOM. Διπλό φωνικό στο Αίγιο, αρνείται τα πάντα ο 65χρονο σε λυπή δικογραφία, λέει συνηγορός του σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά. Και Μοντιάλ 2026, μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Στην εφημερίδα Newsit, κακοκαιρία 48 ωρών με έντονες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από την Παρασκευή, μπουρίνια και στην Αττική. Μουντιάλ 2026, 12 όμιλοι, το αναλυτικό πρόγραμμα, το σύστημα διεξαγωγής και διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό, και παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου με φόντο το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Στο D-News, Μουντιάλ στη σκιά του τρόμου, ασπίδα ασφαλείας για τους φιλάθλους, ομαδική τάφη για τα θύματα των καρτέλ, σκάνδαλο πολεοδομιών, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Και εδώ στο πρωτοσέλιδο αυτό το θέμα. Συντάξει, αλλαγές που έρχονται στα όρια ηλικίας, τράπεζες και servicers απέναντι από 300.000 πρώτες κατοικίες και χιλιάδες δανειολήπτες. Τα σχέδια πίσω από κλειστές πόρτες. Θέμα Φάμελου θέτουν Πολάκης Παπάς Δούρου, συνενετικό διαζύγιο Προέδρου με το επιτελείο του. Ο κύριος Πολάκης έχει δώσει ένα τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελο να έρθει με μια απόφαση συμπόρευσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα υπάρξουν προφανώς εξελίξεις προς την κατεύθυνση, δεν βλέπεις κάτι άλλο, της διάσπασης. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Ανδρουλάκη, ο Δούκας και οι δημοσκοπήσεις. Στο I εφημερίδα συνελήφθη ο 30χρονος που γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό για την προτεραιότητα σε στενό, εξετάστηκε και νοσηλεύεται στο Δαφνί. Φαίνεται ότι είχε και ψυχολογικά προβλήματα. Νέα Δημοκρατία, Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και Σδούκου θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Η ανακοίνωση. CNN, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν ξανά τις επιθέσεις στο Ιράν λόγω αυτής της συμπεριφοράς της Τεχεράνης. Διπλό φωνικό στο Αίγιο, οι αμοιχές, οι αντιφάσεις και τα ίχνη αίματος στο εσώρουχο καίνε τον Ιταλό. Ο ίδιος επιμένει ότι κοιμόταν. 144 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Όσα έγιναν στα εγγένεια του πύργου του Χριστού από τον Πάπα, δείτε φαντασμακορικά βίντεο. Ή το φοβερό έργο του Γκαουντί που είχε μείνει ανολοκλήρωτο μετά το θάνατό του, ολοκληρώθηκε. Ναυτεμπορική, σκάνδαλο πολεοδομίας, παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Ο Χρυσός μόλις μπήκε σε bear market. Πόσοι επενδυτές εγκατέλειψαν το πολύτιμο μέταλλο σε 91 ημέρες. Τι έφερε τις απώλειες άνω του 20% σε 3 μήνες. Ο Περσικός κόλπος παίρνει φωτιά. Το Ιράν χτυπά βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία. Ανακαίνιση κατοικίας. Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα για 25.000 κατοικίες, όσα πρέπει να γνωρίζετε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς, διπλασίασαν το μισθό τους ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σκάνδαλος πολεοδομίας, υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμιου Μπακογιάννη για τον Θανάση Μινέσχο. Optima Bank, επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων. Ελεύθερος τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα, πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί, μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Τα νέα πέφτουν, οι βάσεις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες, μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους

φτωχούς και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ των σχολών ενός λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί στη Σαγράδα Φαμίλια, μια φωτογραφία από τη λειτουργία που σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Πραγματικά εντυπωσιακό, ίσως το πιο εντυπωσιακό αρχιτεκτόνημα της νεότερης εποχής της αρχιτεκτονικής. Στην εστία, στην εστία πρωτοσέλιδο, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τις πολίτες στην εξίσωση, με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Ο διάλογος Μητσοτάκη Ρομπότη για Σαμαρά, εκλογές, αυτοδυναμία. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Στην Εσπρέσο, Λιάγκας Κουτσελίνη, χοντρό σκηνικό, όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο. Δεν μας πολύ αφορούν αυτά. Στην εφημερίδα των συντακτών, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς, κατήγγυλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Στην Καθημερινή, διαβάζουμε, πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι Μου 2, 21.000 δικαιούχοι για νέα εποχή για το Broadway της Πατησίων, ο παλιός και κλειστός για πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway μέσα στην ομώνυμη Στοά, στη συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει το Δεκέμβριο διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Κόντρα, εδώ διαβάζουμε, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα όπως κάθε Πέμπτη, τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός, μια ευεργειακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση, εργοδοσία, απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Στο λόγο, φωτιά σε καύσιμα, ενίκεια και κρέας, φούντος ο πληθωρισμός το Μάιο. Πρόεδρος Ιράν, είπα και Ιράν να βγουν από την κατάσταση, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Στην Political, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη. Δύσκολο, το βλέπω αυτό. Στο Μανιφέστο, τα ηνία στη νέα γενιά. Μήνυμα ανανέωση και ενότητα, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. One Voice Business and Politics, με τα κοράκια ή με την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να κρυθούν οι τραπεζίτες. Οι τράπεζες που διασώθηκαν με 45 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό ψάχνουν τρόπο να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Δεν μπορούν να το κάνουν όμως. Δεν υπάρχει τουλάχιστον για την ώρα τρόπος να συμβεί κάτι τέτοιο και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει παρέμβαση πολιτική προς όφελος των funds. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Στην απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Και ελεύθερη ώρα, δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατό του, βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παραχμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Βέβαια, και σε εκείνη την περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου μιλάμε για μια παγκόσμια αυτοκρατορία λοιπόν, η οποία δημιουργήθηκε μετά από πολέμους, πολύ νεκρούς, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μαζί μας ο κύριος Ματθαίος Ανταμούρης.

0: Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Μαθαίο Σανταμούρη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Έχει φύγει από την Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια και έχει ως βάση του την Αυστραλία. Αν και είναι πολίτης του κόσμου, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο επειδή ακριβώς τον έχουν ανάγκη, τον χρειάζονται. Και επειδή ασχολείται με τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε εμείς τις πόλεις μας, αυτές τις πόλεις που λέγαμε και την πρώτη ώρα, έτσι σε ένα σχόλιο που κάναμε, ότι τις φτιάξαμε πρώτα για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της οικονομίας και πολύ πολύ αργότερα καταλάβαμε πόσο κακό κάνουμε στην ποιότητα ζωής μας, στο περιβάλλον, στην καθημερινότητά μας, από τα τέρατα αυτά που έχουμε κατασκευάσει χωρίς να πάρουμε κάποια πράγματα υπόψη μας. Ο λόγος όμως για τον οποίο αρχικά ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κύριο Μαθαίο Σανταμούρη είναι μια ανάρτηση που έκανε, μέσω της οποίας πληροφορηθήκαμε ότι ονομάστηκε μέλος του τάγματος της Αυστραλίας από το Γενικό Κυβερνήτη. Μια τιμή πραγματικά πολύ μεγάλη, και ο ίδιος εδώ αναφέρει πόσοι άνθρωποι, πόσα πρόσωπα, και τι δουλειά βεβαίως έχει γίνει για να φτάσει κανείς σε αυτή τη διάκριση, γιατί σαφέστατα δεν είναι μόνος του σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει να κάνει τις ζωές μας λίγο καλύτερες από ό,τι είναι. Καλωσορίσατε και πάλι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα μου μιλάτε στον ενικό και είναι οκ. Okay. Δεν ξέρω. Να μιλάμε και στον ενικό γενικώς όλη τη διάρκεια της συνέντευξης.
1: Εντάξει,
0: γνωριζόμαστε πολύ καλά λοιπόν.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
0: Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τη διάκριση αυτή. Είναι κάτι που το περιμέναμε, ήταν ή σας ξάφνιασε, σε ξάφνιασε τέλος πάντων τώρα. Ο πληθυντικός και ο ενικός θα μας ταλαιπωρήσει λίγο σε αυτή την κουβέντα.
1: Με ξάφνιασε και με ξάφνιασε πολύ, θα έλεγα, γιατί εγώ είμαι στην Αυστραλία 10 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω, προσπαθώ, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια τέτοια διάκριση σε μια χώρα που λίγο πολύ δεν έχεις περάσει πολύ διάστημα.
0: Ναι.
1: Έχω γίνει πολίτης της χώρας, έχω πάρει την υπηκότητα, αλλά δεν θα λέω ότι έχω σωματωθεί πλήρως, αν θέλετε.
0: Δεν είστε από τους μετανάστες που έφευγαν λίγο μετά την εφηβεία, όπως χιλιάδες συμπολίτες μας, είστε των τελευταίων ετών.
1: Μην ξεχνάμε ότι εγώ έφυγα σε μια μεγάλη ηλικία, πήγα σε μια μεγάλη ηλικία. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της χώρας είναι ότι σε αγκαλιάζει. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, σαν παιδί της. Θα έλεγα ότι σκεφτόμουν προχτές ότι η χώρα αυτή αγκαλιάζει τα παιδιά της, έστω και αν είναι υιοθετημένα, όπως είμαστε εμείς. Και μου έκανε μεγάλη έκπληξη το ότι μου κάνει μια τέτοια τιμή, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να έχει κανείς στη χώρα αυτή. Ήταν συγκινητικό, και ήταν συγκινητικό γιατί, ξέρετε, για όλους μας έχει πολύ μεγάλη σημασία κάποια στιγμή αυτή η προσπάθεια να βλέπεις ότι αναγνωρίζεται. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το να έχεις τίτλους ή να παίρνεις βραβεία κτλ. Δεν είναι συλλογή γραμματοσύμων.
0: Ναι.
1: Αλλά θα έλεγα ότι είναι μέσα σου, μιλάει πολύ το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι αναγνωρίζουν τις προσπάθειές σου και ουσιαστικά το δείχνουν. Αυτό για όλους μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και προφανώς έχει σημασία όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο όλων αυτών που μαζί με μένα, αν θέλετε, προσπάθησαν, μόχθησαν, δούλεψαν, και στην πραγματικότητα αυτό αντικατοπτρίζεται πάνω στο πρόσωπό μου, αλλά είναι μια συλλογική προσπάθεια. Καμία επιτυχία δεν είναι μόνο ατομική. Ναι. Είναι μια προσπάθεια πολλών ανθρώπων που ουσιαστικά συγκλίνει στο πρόσωπο ενός ανθρώπου.
0: Τι παρεμβάσεις έχετε κάνει λοιπόν στη χώρα, αν κάνετε έτσι μια ανασκόπηση, ας πούμε, της δουλειάς που έχει γίνει στο δικό σας το αντικείμενο, βεβαίως, που είναι τόσο πολύ καθοριστικό και σημαντικό, και το αντιλαμβάνονται αυτό και στην Αυστραλία, και εκεί φαντάζομαι ότι οι μετρήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι πάμε σε μια απότομη αύξηση στις θερμοκρασίες της πόλης. Οι πόλεις έχουν σαφέστατο το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Αυστραλία υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, αν θέλετε, υπερθέρμανση των μπόλερ, το οποίο είναι ουσιαστικά συνέπεια και της γενικής κλιματικής μεταβολής, αλλά και της τοπικής κλιματικής μεταβολής, δηλαδή των μπόλερ. Η γενική κλιματική μεταβολή, δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, των νερών των ωκεανών, επηρεάζει πάρα πολύ τη θερμοκρασία των πόλεων, όσο και να φαίνεται, αν θέλετε, λιγάκι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Γιατί μέσα από μια σειρά από κλιματικά φαινόμενα μεταφέρει θερμότητα από την έρημο της Αυστραλίας μέσα στις πόλεις. Και αυτό, όσο αυξάνει η θερμοκρασία των ωκεανών, στην πραγματικότητα υπάρχει μεγαλύτερη μεταφορά θερμότητας και υγρασίας.
0: Το καταλαβαίνουμε έτσι πολύ απλοϊκά εμείς, μόνο αν φέρουμε στο μυαλό μας αυτό που λέμε καμιά φορά, η άβρα η θαλασσινή που έρχεται και δροσίζει το μέρος που μένουμε, τέλος πάντων, ή εκεί που καθόμαστε και απολαμβάνουμε ίσως ένα καφέ κάπου, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να είσαι κοντά στη θάλασσα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Οπότε όταν, όπως το περιγράφεται, η θερμοκρασία της θάλασσας αλλάζει δραματικά τα τελευταία χρόνια, προφανώς αλλάζει και αυτό.
1: Ναι,
0: η επίπτωση δηλαδή που έχει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Απλούστατα είναι πολύ πιο σύνθετο το φαινόμενο. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι αυξάνει η θερμοκρασία στον Ινδικό ωκεανό μεταφέρει θερμότητα από το ουσιαστικά τους τροπικούς, τον ισημερινό δηλαδή, προς τους πόλους. Επειδή υπάρχει ψηλότερη θερμοκρασία, υπάρχει πολύ ψηλότερη εξάτμιση. Επομένως, πιο υγρός αέρας περνάει πάνω από την Αυστραλιανή ουσιαστικά έρημο. Εκεί θερμαίνεται και δημιουργούνται διαφορές πίεσης ανάμεσα στις παράκτητες περιοχές της Αυστραλίας και στην έρημο. Αυτό αυξάνει πολύ τη μεταφορά θερμότητας από την έρημο, που είναι πολύ ψηλή θερμοκρασία, υγρού και θερμού αέρα προς τις πόλεις, οι οποίες είναι πάντοτε στην παράκτεια περιοχή.
0: Μάλιστα. Καλά κάνατε και το εξηγήσατε, γιατί.
1: Ναι. Ευτυχώς που υπάρχει όμως αυτό που περιγράψατε προηγούμενα, η θαλάσσια άβρα.
0: Το κλιματιστικό αυτό, ας πούμε, που έχουμε.
1: Ακριβώς. Είναι ο μηχανισμός ο οποίος ψύχει μια πόλη. Σε πόλεις όπου η θαλάσσια άβρα δεν είναι σημαντική, δηλαδή στους τροπικούς, παραδείγματος χάρη στη Σιγκαπούρη ή και στο Ντουμπάι σε ένα βαθμό, η θαλάσσια άβρα δεν είναι σημαντική, γιατί η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στη θάλασσα και στη γη δεν είναι, και στην ξηρά δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη. Εκεί δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός κλιματισμού, επομένως δεν επωφελούνται από αυτό. Στο Σίδνεϊ υπάρχει. Αλλά για να καταλάβετε, στην πόλη του Σίδνεϊ, σε έκταση ή σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, η διαφορά θερμοκρασίας από το ανατολικό στο δυτικό Σίδνεϊ είναι περίπου 10 βαθμούς, ναι, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί το δυτικό Σίδνεϊ επηρεάζεται πάρα πολύ από τη μεταφορά θερμότητας από την έρημο που σας έλεγα, ενώ το ανατολικό από την θαλάσσια άβρα που αναφέρατε προηγούμενα. Έτσι, σε 50 χιλιόμετρα έχει 10 βαθμούς διαφορά θερμοκρασίας. Αυτό δημιουργεί τεράστια κλιματικά προβλήματα, αλλά και κοινωνικά προβλήματα, και προβλήματα υγείας και προβλήματα παραγωγικότητας κτλ. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος ο οποίος ή ο πληθυσμός ο οποίος ουσιαστικά έχει ψηλότερο εισόδημα θα πάει να ζήσει στις καλύτερες κλιματικές περιοχές. Ναι. Άρα στις περιοχές κλιματικές οι οποίες έχουν πρόβλημα θα ζήσει ο φτωχός κόσμος, με συνέπεια ουσιαστικά να υπάρχει μια καθαρά, θα έλεγα, κοινωνική στρωμάτωση. Σωστά. Και μια πολιτισμική στρωμάτωση.
0: Και εκεί που ζουν οι πιο φτωχοί πολίτες, οι παρεμβάσεις της πολιτείας πολλές φορές είναι μικρότερες.
1: Θα σας έλεγα ότι στο Σίδνεϊ δεν είναι μικρότερες, είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Και Υπουργείο Δυτικό Σίδνεϊ.
0: Εμείς αλλιώς το αισθανόμαστε.
1: Όχι, γίνεται μεγάλη προσπάθεια ουσιαστικά να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί. Αλλά δεν μπορεί κανείς να την πολεμήσει εύκολα αυτή την κλιματική μεταβολή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση αποφάσισε να φυτέψει 5 εκατομμύρια δέντρα. 5 εκατομμύρια δέντρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν αρκετά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τόσο νερό. Γιατί τα δέντρα σήμερα, πάνω από τους 36 βαθμούς, σταματούν να δημιουργούν, αν θέλετε, κλιματισμό, να δροσίζουν. Ναι. Θερμαίνουν, γιατί χρειάζονται το νερό τους. Άρα, για να μπορέσεις να έχεις αποτέλεσμα με τα δέντρα, πρέπει να τα ποτίσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση νερού κατά 35% στο Σίδνεϊ, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο.
0: Ξέρετε, αυτό που μου λέτε τώρα μου κάνει πιο δύσκολο κάτι που είχα στο μυαλό μου ακούγοντάς σας, σε σχέση με αυτό το δίπολο θάλασσα έρημος, όπως το περιγράψατε. Και σκεφτόμουν, υπάρχει συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρξει παρέμβαση στην πλευρά της ερήμου με κάποιο τρόπο? Μπορεί να αλλάξει δηλαδή κάτι σε περιοχές που έχουν ερημοποιηθεί?
1: Κοιτάξτε, ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αυτό όμως ουσιαστικά είναι μια δύσκολη κατάσταση με τεράστιο κόστος. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι πρακτικά να μειωθεί η ροή, αν θέλετε, θερμού αέρα από τις θερμές περιοχές, δηλαδή την έρημο, προς τις πόλεις. Αυτό μπορεί να γίνει μειώνοντας τη θερμοκρασία επιφανείας των πόλεων. Αυτό πρακτικά μειώνει τη ροή της θερμότητας από την έρημο προς τις πόλεις. Πώς μπορείς να μειώσεις τη θερμοκρασία επιφανείας της πόλης? Έχοντας περισσότερο πράσινο, έχοντας πιο ψυχρά υλικά. Αντί να έχεις δηλαδή την άσφαλτο που το καλοκαίρι πιάνει 80 βαθμούς, ουσιαστικά, μπορεί να έχεις υλικά τα οποία έχουν 30 βαθμούς ή 25 βαθμούς. Επομένως, δεν υπάρχει ουσιαστικά η θέρμανση αυτή του αέρα και αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, μια στρωμάτωση στην ατμόσφαιρα που εμποδίζει τον αέρα από τις θερμές περιοχές να έρθει μέσα στην πόλη. Είναι μια ολόκληρη, αν θέλετε, διαδικασία. Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούμε να μειώσουμε τη ροή της θερμότητας από την έρημο μέσα στην πόλη. Αυτό όμως απαιτεί να έχει γίνει κατανόητο, απαιτεί από αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις να μην ουσιαστικά στηρίζονται, θα έλεγα, σε επιφανειακές λύσεις, να παίρνουν επιστημονική γνώση και εξειδίκευση και να μην στηρίζονται, θα έλεγα, πάνω σε πολύ εύκολες καταστάσεις που πρακτικά λαϊκίστικες, θα έλεγα, προσφέρουν μερικοί λέγοντας φυτέψτε δέντρα ή κάντε το άλλο κτλ. Αυτό μπορεί να έχει ακριβώς ανάποδα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, σήμερα το πρόβλημα της υπερθέρμανσης των πόλεων και της τοπικής κλιματικής μεταβολής είναι ένα επιστημονικό πρόβλημα. Είναι μια επιστήμη. Δεν μπορείς ουσιαστικά να αντιμετωπίσεις ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα με εμπειρικές λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς σήμερα να αντιμετωπίσεις, παραδείγματος χάρη, τα προβλήματα του καρκίνου με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική.
0: Και δεν μπορείς, όπως λέγαμε και στην αρχή, να κάνεις παρεμβάσεις με γνώμονα την οικονομία, την ανάπτυξη της οικονομίας. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη πάρα πολύ σοβαρά το περιβάλλον. Και
1: η οικονομία, αν θέλετε, εάν ληφθεί σοβαρά υπόψη, ουσιαστικά οθεί προς τη λήψη αποφάσεων για τη μείωση της έντασης κλιματικής μεταβολής.
0: Σωστά.
1: Γιατί?
0: Ναι. Γιατί σε δεύτερο και τρίτο χρόνο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εάν δεν πάρει κανείς μέτρα,
0: ναι,
1: το κόστος ουσιαστικά που θα κληθεί να πληρώσει είναι 10 με 12 φορές μεγαλύτερο από το κόστος που θα πλήρωνε, ναι, ουσιαστικά πριν από την εκδήλωση του προβλήματος.
0: Ναι.
1: 10 με 12 φορές, εάν μπορέσει να το λύσει.
0: Ναι.
1: Τα κόστη δηλαδή ξεπερνούν κατά πολύ, αν θέλετε, τις δυνατότητες των πόλεων πια ή τις δυνατότητες των κρατών. Σήμερα απαιτούνται για τις πόλεις ή, αν θέλετε, για τον κτηριακό τομέα περίπου 1,6-3 δολάρια το χρόνο μέχρι το 2050. Καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα απαιτούνται για τις χώρες του Τρίτου Κόσμου και ιδίως για την Νοτιοανατολική Ασία, όπου δεν είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα ότι από τον Απρίλιο του 2024 υπάρχει ένας διαρκής καύσωνας σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες, παραδείγματος χάρη στην Ινδία, οι θερμοκρασίες ξεπερνούν στις περισσότερες πόλεις τους 40-45 βαθμούς ή και τους 50 βαθμούς.
0: Mm.
1: Πέρσι στο Μπαγκλαντές είχαμε πάνω από 200 μέρες πάνω από 35 βαθμούς. Είναι δηλαδή τραγικό. Και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι κυρίως σε αυτές τις χώρες. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στην Ινδία, με τις τεράστιες αυτές θερμοκρασίες και με 300.000 άστεγους μόνο στην πόλη του Δελχή, 300.000 άστεγους στην πόλη του Δελχή και με το 56% του πληθυσμού να ζει ουσιαστικά σε παραπήγματα, οι άνθρωποι αυτούς στους 50 βαθμούς κάτω από τα παραπήγματα και τους τσίγκους, καταλαβαίνετε ποια είναι η ποιότητα ζωής τους.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει? Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν έναν τρόπο και αγοράζουν ένα κλιματιστικό. Το κλιματιστικό όμως για να δουλέψει θέλει ηλεκτρισμό. Η τεράστια αύξηση, αν θέλετε, της ηλεκτρικής ισχύς που απαιτείται. Πέρσι υπήρχε μια αύξηση στην Ινδία της τάξης του 16%. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 16% περισσότερο σταθμό σε ένα χρόνο. Στην πραγματικότητα οδήγησε σε ένα τεράστιο πρόβλημα αύξησης της ηλεκτρικής κατανάλωσης με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια ηλεκτρισμού. Αποτέλεσμα, στη διάρκεια του καύσωνα στις περισσότερες πόλεις υπήρχε ηλεκτρική ενέργεια διαθέσιμη για 2 και 3 ώρες. Επομένως, βάλατε το κλιματιστικό, αλλά δεν έχετε ενέργεια.
0: Το κλιματιστικό εξωτερική μονάδα δεν προκαλεί και αυτή η αύξηση θερμοκρασία?
1: Βεβαίως, 1 με 2 βαθμούς.
0: Ταυτόχρονα λειτουργούν πάρα πολλά κλιματιστικά.
1: Φυσικά. Σήμερα ξέρουμε ότι μπορεί να αυξήσει η θερμοκρασία στην πόλη μέχρι και 2 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου λέτε και τα έχουμε ξαναπεί, παρά μόνο παρεμβάσεις στα κτίρια. Να κάνουμε τα κτίρια μας καλύτερα, πιο θωρακισμένα. Και βέβαια την ίδια στιγμή να χρησιμοποιήσουμε στο εξωτερικό περίβλημα του κτηρίου και με διάφορες άλλες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν προφανώς και το πράσινο σαφώς, να μειώσουμε τη θερμοκρασία στην πόλη.
1: Κοιτάξτε, προφανώς.
0: Και να ζητάμε και λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, έτσι, να κατεβάσουμε τη ζήτηση στην ηλεκτρική
1: από
0: ενέργεια.
1: Από τεχνολογικής άποψης, η ουσιαστικά βελτίωση του οικιστικού αποθέματος είναι η καλύτερη λύση. Ναι. Όμως δεν είναι μόνο τεχνολογικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να γίνει καθαρό.
0: Ναι.
1: Για να κάνεις ουσιαστικά αυτές τις παρεμβάσεις που λέμε, δηλαδή μιλάμε για την Ινδία, ας πούμε τώρα, όταν το 60% του πληθυσμού σου ζει σε παραπήγματα, για να φτιάξεις όλη αυτή την υποδομή, χρειάζεσαι τεράστιες ουσιαστικά, τεράστια κεφάλαια, τεράστιες επενδύσεις. Υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια. Η Ινδία αυτή τη στιγμή ξοδεύει για να καλύψει ουσιαστικά τα δάνεια, τα παγκόσμια δάνεια που έχει, τα διεθνή δάνεια που έχει, περισσότερα χρήματα σε τοκοχρεωλήσια από ό,τι ξοδεύει για τον προϋπολογισμό της, για τις μεταφορές, την υγεία και την εκπαίδευση. Καταλαβαίνετε. Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι όλο και περισσότερο μέρος του παγκόσμιου, αν θέλετε, πλούτου συσσωρεύεται σε ελάχιστους ανθρώπους. Σήμερα το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 67% του παγκόσμιου πλούτου. 4 άνθρωποι στην Αφρική έχουν το 60% του πλούτου της Αφρικής. 12 άνθρωποι στην Ινδία έχουν περίπου το 70% του παγκόσμιου, του Ινδικού, αν θέλετε, πλούτου. Επομένως, δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας. Τεχνολογία υπάρχει. Είναι θέμα κοινωνικό και οικονομικό. Εάν δεν τα συνδέσει κανείς αυτά, εάν δεν τα δει με ένα ολιστικό τρόπο, με ένα ολοκληρωμένο τρόπο, δεν θα μπορέσει να βρει λύσεις.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν σας έχουν καλέσει στο Νέο Δελχή.
1: Με έχουν καλέσει.
0: Ναι, και τι γίνεται εκεί? Μπορείτε να, με αυτές τις συνθήκες που περιγράφετε, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις? Έχετε εσείς τον τρόπο? Με μαγικό ραβδί δεν λύνονται?
1: Τίποτε δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Δεν είμαστε στη φάση, αν θέλετε, που υπάρχει η πλήρη συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και ταυτόχρονα ολοκληρωμένα προγράμματα από την πλευρά των κυβερνήσεων για να μπορέσουν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να φαίνονται εθνικά, είναι διεθνή όμως προβλήματα. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει μια ανακούφιση ουσιαστικά των παγκόσμιων δανείων από τις μεγάλες τράπεζες, ιδίως προς τον τρίτο κόσμο, οι χώρες αυτές δεν μπορούν να ανακάμψουν οικονομικά.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατον αυτές οι χώρες να μπορέσουν να ανακάμψουν οικονομικά εάν δεν υπάρχει μία ρύθμιση. Επομένως, ενώ φαίνεται ότι είναι εθνικό πρόβλημα της Ινδίας, στην πραγματικότητα είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι συνθήκες, ούτε καν η συζήτηση. Υπήρχε μία συζήτηση που ξεκίνησε, ούτως ώστε να μπορούν να μεταφερθούν κεφάλαια από το 1% των πλουσιωτέρων προς ουσιαστικά τη μεσαία τάξη, τα χαμηλότερα ουσιαστικά εισοδήματα. Έγινε μια τέτοια συζήτηση στη Γαλλική Βουλή πρόσφατα, αν θυμόσαστε, απορρίφθηκε. Αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ. Όπως έχει αποδειχθεί, 2% αν αυξηθεί, όχι πολύ, 2% αν αυξηθεί η φορολογία στο 1% των πλουσίων ουσιαστικά ανθρώπων, θα μπορούσαμε να τροφοδοτήσουμε με τροφή και όλα τα απαραίτητα υγειονομικά, απαραίτητη υγειονομική βοήθεια, 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Είναι τραγικό να το σκεφτόμαστε αυτό, ότι ναι, θα μπορούσε αυτή η μικρή παρέμβαση να δημιουργήσει τέτοιο μεγάλο όφελος για τον παγκόσμιο πληθυσμό.
1: Δυστυχώς όμως, ναι. Προκόπη, δεν πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Όχι, υπάρχει προς την κατεύθυνση να γινόμαστε όσο γίνεται πιο άπλιστοι, αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που έχουν τον πλούτο στα χέρια τους.
1: Το 2010 το 1% είχε το 52% του παγκόσμιου πλούτου. Ναι. 52-54 κάπου εκεί. Ναι. Σήμερα έχει το 67-70. Έτσι, και αυτό αυξάνει συνέχεια.
0: Συνεχώς.
1: Και όπως είπε πρόσφατα ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, το πρόβλημα της ανθρωπότητας δεν είναι ότι δεν έχουμε τα μέσα ουσιαστικά να ικανοποιήσουμε τους φτωχούς. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους πλούσιους.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τι δουλεύετε? Έχετε κάτι έτσι, κάποιο project που είναι σε εξέλιξη?
1: Ναι, δουλεύουμε ένα θαυμάσιο έργο στο Ριάντα αυτή τη στιγμή, είναι η δεύτερη φάση, όπου πρακτικά προσπαθούμε στο Ριάντ να μειώσουμε τη θερμοκρασία κατά 4,5-5 βαθμούς. Έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που υπάρχει παγκόσμια. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα πιλότος για όλο τον κόσμο και έχουμε δώσει την πολύ μεγάλη μας προσπάθεια από πλευράς εφαρμογής και με άλλα μικρότερα προγράμματα στον υπόλοιπο κόσμο και στην Καλκούτα και στον Κουάλα Λουμπούρ και στην Αυστραλία. Αλλά από πλευράς ερευνητικής δουλεύουμε στην ανάπτυξη μιας σειράς νέων υλικών τα οποία μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά τη θερμοκρασία επιφανειακή της πόλης έως και 20, έως 25 με 30 βαθμούς. Δηλαδή υλικά τα οποία όταν τα χρησιμοποιήσουμε μέσα στην πόλη, είτε στα κτίρια, είτε στα πεζοδρόμια, είτε οτιδήποτε, να μπορούν να μειώσουν πολύ τη θερμοκρασία της πόλης και ταυτόχρονα να βοηθήσουν και στη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και στην θερμική ευεξία και γενικότερα, αν θέλετε, στην αντιμετώπιση της τοπικής κλιματικής μεταβολής.
0: Φοβάμαι πολύ ότι σε λίγο καιρό το Ριάντ θα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από την Αθήνα.
1: Δύσκολο. Αλλά φοβάμαι ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στην Αθήνα, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα ή αν θέλετε με τελείως αποσπασματικά μέτρα και χωρίς ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, πολύ γρήγορα δεν θα ανέβει τόσο πολύ, θα ανέβουν τα ακραία φαινόμενα. Μια πρόσφατη μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε σε πολύ σοβαρό περιοδικό στο Nature έδειξε ότι για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την Ελλάδα το 2050 οι ημέρες ή η διάρκεια των καυσώνων μπορεί να ξεπερνάει και τις 50, δηλαδή 50 ημέρες στη διάρκεια του καλοκαιριού με θερμοκρασίες πάνω από 35-36 βαθμούς.
0: Nice.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει μια γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην αύξηση της θερμοκρασίας και στη διάρκεια των καυσώνων.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η αύξηση της απόλυτης θερμοκρασίας, είναι η αύξηση της διάρκειας των καυσώνων, η οποία είναι σχεδόν εκθετική σε σχέση με την αύξηση της θερμοκρασίας. Άρα σε λίγο δεν θα μιλάμε τόσο πολύ ότι θα ανέβει η θερμοκρασία κατά 1,5-2 βαθμούς κτλ. Που συνήθως αναφέρονται. Αυτό που ουσιαστικά μετράει είναι πόση διάρκεια και πόση ουσιαστικά τη μέγεθος θα έχουν οι καύσωνες.
0: Και η εξάντληση δική μας βέβαια που φέρνει, προκαλεί αυτό, γιατί δεν θα μπορούμε να το αντέξουμε.
1: Αυτό έχει τεράστια προβλήματα και ενεργειακά, γιατί χρειάζεται τεράστια ενέργεια ουσιαστικά για να αντιμετωπίσει τον κλιματισμό και από πλευράς οικονομίας. Έτσι. Αλλά κυρίως θέλω να σας πω ότι επηρεάζει πάρα πολύ τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Ιδίως αυτούς οι οποίοι δουλεύουν, αν θέλετε, σε χώρους οι οποίοι δεν είναι εσωτερικοί. Δηλαδή, στις χώρες του τρίτου κόσμου, ένα τεράστιο μέρος ουσιαστικά του πληθυσμού δουλεύει στο εξωτερικό περιβάλλον.
0: Έξω, ναι.
1: Οι μελέτες οι οποίες υπάρχουν δείχνουν, παραδείγματος χάρη για τις Φιλιππίνες, για την Ινδία κτλ., μέχρι το 2040-2050 θα μειωθεί η ικανότητα ουσιαστικά εργασίας στο εξωτερικό περιβάλλον έως και 80%. Όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40 βαθμούς στο Δελχή, ουσιαστικά μειώνεται η παραγωγή, αν θέλετε, πλούτου κατά περίπου 15%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει τεράστια συνέπεια στην όλη οικονομία της χώρας.
0: Καταλαβαίνω. Πρέπει να κλείσουμε. Απλώς ήθελα, επειδή το είπαμε και στην αρχή πριν βγούμε στον αέρα, μια κουβέντα μόνο στα παιδιά που μας ακούνε και γράφουν εξετάσεις. Έτσι, από εσάς που είστε, έχετε κάνει όλη τη διαδρομή αυτή, προφανώς θυμάστε και τον εαυτό σας όταν ήσασταν μπροστά στην πρόκληση του να μπείτε σε κάποια σχολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βέβαια στη συνέχεια και τι σας προσέφερε αυτή η εκπαίδευση που πήρατε από τη σχολή σας και στα επόμενα χρόνια βεβαίως και ως καθηγητής στη συνέχεια.
1: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ουσιαστικά μπράβο στα παιδιά αυτά που προσπαθούν, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, το καλύτερο που μπορεί να τους συμβεί, και βέβαια δεν έχει μεγάλη, θα έλεγα, αξία να τους πει κανείς να μην έχουν άγχος ή να μην το σκέφτονται ή οτιδήποτε, αυτά που ακούγονται ουσιαστικά είναι η ζωή τους. Αυτό καθορίζει τη ζωή τους στην πραγματικότητα. Καθορίζει το τι επάγγελμα θα κάνουν αύριο, πώς θα σπουδάσουν.
0: Απλώς λόγω ηλικίας έχουν ευκαιρίες.
1: Εκεί ήθελα να εστιάσω ότι δεν είναι ουσιαστικά μόνο η μοναδική ευκαιρία. το να μπει σε μια σχολή η οποία στην πραγματικότητα μπορεί να είναι η δεύτερη ή η τρίτη σου επιλογή, δεν σημαίνει ότι στην πραγματικότητα απέτυχε στη ζωή σου. Εγώ προσωπικά δεν μπήκα στην πρώτη ουσιαστικά ναι. σχολή που ήθελα. Μπορώ να σας πω, μπήκα στην τρίτη. Αυτό δεν με εμπόδισε ουσιαστικά να κάνω τις σπουδές μου στην Ελλάδα, να μπορέσω να πάω στο εξωτερικό, να σπουδάσω κτλ. Αυτό που έχει σημασία είναι η θέληση για μάθηση, η θέληση για πρόοδο, ουσιαστικά η προσπάθεια την οποία θα κάνουν και ουσιαστικά η ουσιαστική θα έλεγα προσπάθεια των ανθρώπων να μάθουν, να αποθηκεύσουν τη γνώση, να καταλάβουν τη γνώση, να τη μεταφράσουν σε κάτι το δημιουργικό και αυτό να γίνει τρόπο ζωής τους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 12, η Αντιγόνη Δρακάτου σήμερα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, γιατί μιλάμε για τον Παγκόσμιο Κύπελο. Κατά κύριο λόγο, αν και έχουμε δύο ακόμα ειδήσεις να συζητήσουμε εδώ. Η μία έχει να κάνει με τη μεγάλη επιτυχία χθες του Ολυμπιακού στο Final Four του Πόλο Γυναικών και το 2-2 στη σειρά των τελικών της Basket League με τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη παράταση να παίρνει την νίκη και να έχουμε πλέον τη μητέρα των μαχών, όπως λέμε, το Σάββατο στο Φάληρο. Αντιγόνη.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Θα ξεκινήσω με το Μουντιάλ, βέβαια, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη που θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Κάθε φιλαθλός θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελο σε πραγματικό χρόνο, μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Έχει εξασφαλίσει τα πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα. ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 Σπορ και φυσικά ΕΡΑ Σπορ. Θα μπορείτε να ακούτε και μέσω Netflix. Να πούμε ότι της ψηφιακής πλατφόρμας είναι αναβαθμισμένη μάλιστα εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε
0: αυτά
1: πραγματικό χρόνο. Είμαστε πολύ μπροστά δηλαδή.
0: Μπορούμε να κάτσουμε στον καναπέ, να πάρουμε ό,τι είναι να πάρουμε, μπύρες, πατατάκια, πίτσες, ό,τι άλλο έχει καθένας και να πατάμε κουμπάκια.
1: Μόνο ένα πράγμα πρέπει να αφήσουμε, τη ζυγαριά στην άκρη, να μην συγχυστούμε.
0: Θα έχουμε ένα θέμα μετά.
1: Λοιπόν, απόψε στις 10 Μεξικό Νότια Αφρική, με αυτόν τον αγώνα ξεκινάει. Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε, στον πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μουντιάλ με την Παραγουάη, όπως αποκάλυψε το Πολιτικό. Το μάτς θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Πάμε λοιπόν τώρα στο μπάσκετ. Ο τίτλος της Greek Basketball League θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Αφού ο Παναθηναϊκός χθες μετά από δύο παρατάσεις νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ με 93-86. Για την ιστορία, Ναν με 23, Σόρτς με 13, Φουρνιέ με 29, Walkup με 19, είπα και για τις δύο ομάδες. Και πάμε στο πόλο στον Ολυμπιακό. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για τη γυναική ομάδα. Μιλάμε μετά την επικράτησή της στον ημιτελικό της διοργάνωση με 14-12 επί της ισπανικής Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 8 θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος της ελευθερίας πλευρή του συγκεκριμένα. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού.
0: 10 η ώρα το βράδυ.
1: Μπράβο. Στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four που κοντράρεται με την Προρέκο. Στις 8 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος και η ΕΡΑ Σπορ αλλά και τα κανάλια ΕΡΤ Sports θα έχουν κάλυψη και για τους δύο αγώνες. Τι να πούμε άλλο, να πούμε κάποια στοιχεία για το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως,
1: ότι
0: ναι,
1: εκατομμύρια
0: γιατί
1: θα μοιράσει
0: είναι το ζήτημα. Είπαμε ότι είναι για πρώτη φορά 48 οι ομάδες, ένα πολύ μεγάλο τουρνουά σε τρεις χώρες.
1: 104 αγώνες.
0: 104
1: αγώνες.
0: 32 ομάδες θα περάσουν στην επόμενη φάση μετά τους ομίλους. Τόσες ήταν οι ομάδες στο προηγούμενο Μουντιάλ, διάβαζα νωρίτερα.
1: Σωστά.
0: Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγαλώνει όλο αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην μας κουράσει μόνο.
1: Τα ποσά είναι 43.300.000 ευρώ βάζει στα ταμεία η παγκόσμια πρωταθλήτρια, 28.600.000 ευρώ θα πάρει η ιτημένη φιναλίστ και 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. Και 9.000.000 ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Η ομάδα τώρα της Εθνικής Γερμανίας επιστράτευσε τον έμπειρο φροντιστή αγωνιστικών χώρων, το όνομά του είναι Sebastian Breuning, προκειμένου να επιβλέψει, λέει, τη συντήρηση και πότισμα του προπονητικού κέντρου στο Πανεπιστήμιο Wake Forest της Βόρειας Καρολίνας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο οποίος είναι συντονιστής των αγωνιστικών χώρων της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από το 2022 και η FIFA αποφάσισε για πρώτη φορά να καθιερώσει υποχρεωτικά 3 λεπτά διαλύματα ενυδάτωση σε κάθε ημίχρονο και στους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Εντάξει, καλοκαίρι γίνεται το Παγκοσμίο Κύπελλο και αν εξαιρέσει κανείς τον Καναδά που εντάξει είναι πιο βόρεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό θα χτυπάει κόκκινο το θερμόμετρο, ό,τι και να λέμε. Και με δεδομένο ότι κάποιοι αγώνες θα πρέπει να γίνονται και ώρες που να βολεύουν και την Ευρώπη, που σημαίνει ότι δεν θα γίνονται βραδινές ώρες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνει κανείς.
1: Ναι, ναι, θα έχουν θέμα εκεί.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αλλά τα 43 εκατομμύρια για τον πρώτο είναι σημαντικό και μάλιστα και οι υπόλοιποι παίρνουν και αυτοί σημαντικά ποσά. Οπότε...
1: 28 εκατομμύρια και 25 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τα...
1: είναι αρκετά λεφτά.
0: Είναι αρκετά χρήματα. Θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Θα υπάρξουν και εκπλήξεις. Αυτό πάντα ισχύει, πάντα συμβαίνει. Εσύ τι υποστηρίζεις?
1: Να σου πω κάτι, σήμερα μου ήρθε και η επιφύτηση. Υποστηρίζω Μεξικό και μετά Ισπανία.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω
0: εγώ
1: γιατί
0: για
1: μου
0: κάποιο,
1: ήρθε έτσι.
0: Για κάποιο λόγο, ναι, που έχει να κάνει με την ΕΡΤ 2 και τις μεταδόσεις στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια του αγγλικού πρωταθλήματος από την τηλεόραση κάθε Σάββατο απόγευμα, από τότε και μετά υποστηρίζω Εθνική Αγγλίας.
1: Α, και... έχεις,
0: ναι, ναι, είμαι
1: παράδοση.
0: Παραδοσιακός, ναι. Η Εθνική Αγγλίας φυσικά, η οποία έχει φάει πολλά χαστούκια στο πέρασμα των χρόνων και δεν έχει καταφέρει να πάρει κύπελο μετά το 66, με εκείνο το τελικό, με το αμφισβητούμενο γκολ
1: και τα λοιπά. Επιμένεις όμως. Ναι, ναι. Και σκέψου λέει φέτος η Αγγλία, ναι, να φτάσει στους τρεις.
0: Η Αγγλία είναι αλήθεια ότι βάσει δυναμικότητας πρωταθλήματος θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους τίτλους από ό,τι έχει μέχρι σήμερα. Κάτι συμβαίνει όμως σε επίπεδο εθνικής ομάδας και δεν έτσι ρευστοποιεί αυτή την αξία του πρωταθλήματος και σε επίπεδο εθνικής ομάδας, έτσι, σε αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, ακούστε και ένα που έχει συμβεί για πρώτη φορά στα χρονικά. Η κυβέρνηση του Μεξικό αποφάσισε τις μέρες του Μουντιάλ να επιβάλλει τηλεργασία και στα σχολεία να είναι κλειστά τα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτο,
0: λοιπόν,
1: δηλαδή να κινούνται όλοι.
0: Θα δουλεύει το σπίτι του για να βλέπει ποδόσφαιρο τελείως στην ουσία. Εντάξει, θα έχει την οθόνη του υπολογιστή και δίπλα την τηλεόραση.
1: Έτσι.
0: Να ευχηθούμε λοιπόν να δούμε πολύ καλό θέαμα.
1: Καλή.
0: Εντάξει, γιατί είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι αλήθεια ότι δίνει και μια έτσι πρόσκαιρη ανακούφιση και στους φτωχούς αυτού του πλανήτη, ακόμα και στις φαβέλες στη Βραζιλία, εκεί ειδικά που αγαπάνε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, και σε όλη την Λατινική Αμερική, στις φτωχογειτονιές. Ξεχνάνε για λίγο καιρό τα προβλήματά τους και τα ζόρια τους τα οικονομικά και στρέφουν το βλέμμα τους στην μπάλα.
1: Μέχρι έτσι, 19 Ιουλίου λοιπόν, από σήμερα μέχρι 19 Ιουλίου θα είσαστε στην
0: ΕΡΤ.
1: Το
0: παγκόσμιο κύπελο επέστρεψε στο σπίτι του, εδώ στη δημόσια τηλεόραση, που με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα σας μεταδώσει όλο αυτό το υπερθέαμα το ποδοσφαιρικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, τελειώνουμε κάπου εδώ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα των ήχων, η Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής αυτό το δίωρο, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Το πρόγραμμά μας διαμορφώνεται στη συνέχεια διαφορετικά, γιατί θα υπάρξει μια στάση εργασίας 12 με 4. Να πούμε ότι το επόμενο ραντεβού μας είναι αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Μείνετε συντονισμένοι σε κάθε περίπτωση. Να περνάτε πολύ καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Για χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούσατε τα τραγούδια της παρέας από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
2: Η Φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Αφού ξέρω πως έπαιξα.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιού.

αυτό που με κάνει.

0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

πασαράν, ο πασαράν και βετσερέμος. Εδώ η θλίψη αυτής της γης να βρει ένα τέλος. Μη λες κουράστηκα τις μάχες μου.

να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Ακούσατε τα τραγούδια της παρέας από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

εκπομπή, η Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές, όπως κάνω κάθε μέρα. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, γιορτάζει σήμερα, στον Βαρνάβα και στον Ναθαναήλ. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης Βαρθολομαίος, προέρχεται από το αραμαϊκό όνομα Μπαρτολομάη, που σημαίνει ο γιος του Τολμάη. Τώρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα όσον αφορά το Βαρνάβας, και αυτό είναι εξελληνισμένος τύπος της αραμαϊκής λέξης Μπαρναβίγια, που σημαίνει ο γιος του προφήτη. Δεν ήξερα ότι ο Βαρνάβας είναι ο γιος του προφήτη, να σου πω την αλήθεια. Ενδιαφέρον και αυτό, μαθαίνει κανείς καινούργια πράγματα. Τώρα όσον αφορά τον Ναθαναήλ, αυτό προέρχεται από το εβραϊκό όνομα Ναθαναέλ, που σημαίνει ο Θεός έχει δώσει. Και μια και είπαμε τις ευχές, να πάμε στις επετείους. Σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Και επίσης είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Το παιχνίδι, το οποίο κάνει καλό και στους ενήλικες και ασφαλώς κυρίως στα παιδιά. Η ημέρα αυτή έχει σκοπό να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1825, γιατί μια μέρα σαν και αυτή ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Από εκεί προέρχεται το όνομα Πάντιος Πάντου. Και μια και έχουμε σήμερα το Μουντιάλ, ξεκινάει το Μουντιάλ, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημείωσε ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Είπα Νάπολη, θα έπρεπε να πω Νεάπολη μάλλον, γιατί αυτό ήταν το όνομα Νέα Πόλη, το οποίο είχαν δώσει οι Έλληνες τότε άπικοι στην πόλη αυτή. Από εκεί και πέρα, το 2002 αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ότι ο εφευρέτης του τηλεφώνου δεν είναι ο Αλεξάνδερ Γκρέιαμ Μπέλ, αλλά ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι. Και πηγαίνοντας στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει ασφαλώς να σταθούμε στον Γάλλο ωκεανογράφο, τον Ζωακίβ Κουστό, ο οποίος γεννήθηκε το 1910, αλλά και στον Μιχάλη Κακογιάννη, τον γνωστό Κύπριο σκηνοθέτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1922. Ο Κακογιάννης είναι γνωστός για τη Στέλλα, έτσι, το Ζορμπά, το Κορίτσι με τα Μαύρα, ορισμένα από τα πιο σημαντικά του έργα. Και στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σήμερα, Ανδρέας Μιαούλης φεύγει το 1835, ναύαρχος και πολιτικός διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Φυσικά η φήμη του κατά κάποιο τρόπο αμαυρώθηκε με αυτό που έκανε, έκαψε την ναυαρχίδα του Ελληνικού Στόλου για λόγους εσωτερικούς, πολιτικούς, εγώ, όπως θέλετε πέστε τους. 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, ο γνωστός Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και φυσικά υπήρξε διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος επί 19 ολόκληρα χρόνια. Αν κανείς εκτός όλων των άλλων μπορεί να θυμάται από τον Ξενοφών Ζολώτα, είναι η περίφημη ομιλία του στον ΟΗΕ, όπου μίλησε στα αγγλικά χρησιμοποιώντας σε όλο το κείμενό του ελληνικές λέξεις, δηλαδή ελληνικές λέξεις στα αγγλικά έχει μείνει στην ιστορία. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ομογένεια, όπως το αποκαλώ. Σήμερα θα πάμε στην γειτονική μας Βουλγαρία. Θα πάμε μιλώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, θα τον έχουμε σύντομα μαζί μας, να μας πει τι γίνεται εκεί, γιατί πρόσφατα, μετά από πολλά χρόνια, η γειτονική

μας χώρα απέκτησε μια σταθερή κυβέρνηση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε όμως να πάμε, έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει κατά κάποιο τρόπο νοερά στην γειτονική μας Βουλγαρία, η οποία, όπως όλοι ξέρουμε, συνορεύει με τη χώρα μας, αλλά και με την Τουρκία, την Σερβία, τη Ρουμανία και ούτω καθεξής. Μια χώρα με γύρω στα 6,5 εκατομμύρια κατοίκους, με ένα κατακεφαλήν εισόδημα γύρω στις 17-18.000 δολάρια, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εδώ σε ευρώ, δεν ξέρω το ακριβές ποσόν, η οποία χώρα απέκτησε πρόσφατα σταθερή κυβέρνηση μετά από χρόνια, μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας υπό τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ, και γι' αυτό το λόγο θεώρησα σωστό να μιλήσουμε σήμερα για αυτή τη χώρα και για τις ελληνοβουλγαρικές οικονομικές και όχι μόνο σχέσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά τη χώρα αυτή. Αναφέρομαι στον επιχειρηματία και πρόεδρο του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Παναγιώτη Κουτσίκο, τον οποίο καλωσορίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κύριε Κουτσίκο, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ εγώ πολύ, να είστε καλά. Επίσης καλό απόγευμα.
0: Εσείς έχετε πολλά καπέλα που λέμε, είστε και πρόεδρος και του Ελληνοτουρκικού και του Ελληνοβουλγαρικού, είστε και επίτιμος πρόεδρος του Ελ Σαλβαντόρ, επομένως γνωρίζετε αρκετές χώρες. Αλλά σήμερα θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για την Βουλγαρία, η οποία πλέον έχει μια νέα σταθερή από ό,τι φαίνεται κυβέρνηση, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχει επηρεάσει αυτή η νέα πολιτική πραγματικότητα το επενδυτικό κλίμα, ποια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης όσον αφορά την οικονομία εκεί πέρα.
1: Κοιτάξτε, να πω καταρχήν ότι η Βουλγαρία είναι η χώρα που οι ελληνικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν και συνεχίζουν ακάθεκτα να αυξάνουν τις εξαγωγές τους, αλλά και το συνολικό εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρείται σαν να είναι μια δεύτερη Ελλάδα αναφορικά με το επιχειρήν. Γεγονός είναι ότι για να υπάρχουν στις δύο χώρες να υπάρχουν καλές εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις, να προοδεύουν οι σχέσεις αυτές, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα, αυτό ισχύει για όλες τις χώρες και κατά μείζον τον λόγο για τις χώρες οι οποίες είναι γειτονικές. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από την καινούργια κυβέρνηση η οποία έχει προκύψει. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει, γιατί ο χρόνος από τον οποίο η καινούργια κυβέρνηση έχει έρθει είναι πολύ μικρός. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψει η κυβέρνηση αυτή, διότι θεωρείται ότι και στα ποσοστά της τα οποία πήρε ότι είναι λίγα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, δηλαδή δεν βγήκε με μια πλειοψηφία ας πούμε σε 70% ή 60% και 10% οι άλλοι, βγήκε με μια ελαφρά πλειοψηφία σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνει σοβαρά βήματα για να μπορέσει να διατηρηθεί. Το δεύτερο, το οποίο θέλω να επισημάνω, είναι ότι θεωρείται ότι ο Πρωθυπουργός αλλά και η κυβέρνηση είναι ρωσόφιλη. Βρισκόμαστε όμως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, γιατί η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια πορεία όπως και οι υπόλοιπες χώρες. Διαφορετικά θα δημιουργούνται προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και στους ίδιους τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις της χώρας αυτής.
0: Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, επειδή το διάβασα, νομίζω η νέα κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε ότι σταματάει την αποστολή όπλων στην Ουκρανία.
1: Το έχει κάνει εδώ και καιρό αυτό το πράγμα.
0: Το κάνει εδώ και καιρό, γιατί σήμερα εγώ το είδα. Ναι,
1: ναι, εδώ και καιρό το έχει κάνει. Και αυτό πάλι θα πρέπει να μας προβληματίζει. Ήταν από τις πρώτες αποφάσεις τις οποίες πήρε η κυβέρνηση να σταματήσει την αποστολή όπλων σε μια χώρα η οποία πολεμάει με τη Ρωσία, η οποία θέλει να βρει το δίκιο της, διότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία της έκανε επίθεση. Λοιπόν, και υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι από την άλλη πλευρά οι χώρες αυτές οι οποίες βοηθούν την Ουκρανία να μπορέσει ας πούμε, να τα πεφέρει τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Λοιπόν, και εγώ θα πούμε μέσα σε αυτό το κλίμα. Υπάρχει μια χώρα η οποία διαφοροποιείται σε σχέση με το σύνδελο. Αυτό δεν είναι καλό για την πορεία της χώρας σε σχέση με αυτή την κυβέρνηση, την πολιτική για το τι μεριγενέσαι. Επιπλέον, ο επιχειρηματικός κόσμος, όπως σας είπα στην αρχή, χρειάζεται και θέλει μια σταθερότητα για να αναπτυχθεί. Λοιπόν, η σταθερότητα αυτή όμως δεν βλέπω να δίνεται στον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος περιμένει να δει ποιες θα είναι οι νήσεις από εδώ και έπειτα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ευχαριστημένος ο κόσμος αυτός για αυτή την απόφαση την οποία πήρε, διότι είναι μια απόφαση που την διαφοροποιεί σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε ότι και η Βουλγαρία είναι μια ευαίσθητη, μια μικρή χώρα, όπως είπατε, των 6,5 εκατομμυρίων. Λοιπόν, και είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να κάνει, αν θέλετε να το πω και λαϊκά, δεν μπορεί να κάνει το μάγκα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Λοιπόν, εάν θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, θα έχει προβλήματα. Και τότε τα προβλήματα θα είναι περισσότερα σε όλους τους χώρους και κυρίως επιχειρηματικούς, πλέον για εμάς επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουμε βάλει τα λεφτά μας. Λοιπόν, σε μια τέτοια σχέση και σε μια τέτοια τέτοιες επιχειρήσεις, και αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει από την πρώτη στιγμή που είστε στη χώρα, αρχίζει να τις ταλαντώσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, η Βουλγαρία εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ήθελα να ρωτήσω, πολλοί ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί το φαινόμενο του πληθωρισμού που είχε εμφανιστεί και σε άλλες χώρες οι οποίες πρωτομπήκανε στην Ευρωζώνη. Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, υπήρξαν φαινόμενα...
1: Τίποτα απολύτως. Τα είχαμε ξανασυζητήσει πάλι σε άλλες δύο-τρεις εκπομπές που είχαμε κάνει μαζί. Λοιπόν, για το πώς αντέδρασε λοιπόν, η Βουλγαρία στο θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμία αντίδραση και ξέρετε γιατί. Διότι είχαν τον χρόνο να προετοιμαστούν. Δεν μπήκαν να σούμε στην Ευρωζώνη όπως μπήκαμε εμείς μέσα σε μια νύχτα που το ευρώ, η δραχμή έχει την ευρώ. Λοιπόν, και καταστραφήκαν, πάθανε αυτή τη μεγάλη ζημιά. Τι μπορεί να αυτή. Οι άνθρωποι είχαν δει πώς εξελίσσονται οι άλλες χώρες όταν μπαίνουν στην επίσημα στη ζώνη. Λοιπόν, είχαν προετοιμαστεί με αποτέλεσμα όταν πήραν την απόφαση να μπουν, ξέρανε έτσι πώς θα μπουν και τι θα πρέπει να προσέξουν. Τα πρόσεξαν και δεν υπήρξαν φαινόμενα τέτοια. Μάλιστα. Ούτε πληθωριστικά, ούτε με τις φοβερές φωνάζανε και λέγανε ότι θα γίνει με τα προϊόντα, θα αυξηθούν οι τιμές, θα γίνει. Λοιπόν, ο κακός χαμός τότε. Λοιπόν, όμως δεν έγινε τίποτα απολύτως γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Προηγούμενες κυβερνήσεις το είχαν προετοιμάσει πάρα πολύ καλά το σενάριο αυτό, λίγο με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις και να μην συμβεί τίποτα το αρνητικό για τη χώρα αυτή.
0: Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ήδη για τον κίνδυνο υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και με δεδομένες τις προεκλογικές δεσμεύσεις κατά των αυξήσεων στους φόρους της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, τι ακριβώς πιστεύετε ότι θα γίνει, γιατί θα πρέπει να ισορροπήσει κάπως τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς να προκαλέσει νέο κύμα, ας πούμε, κοινωνικών αντιδράσεων.
1: Εγώ περισσότερο ανησυχώ για τις φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία παρά όλα τα υπόλοιπα. Αν αυτό συνεχιστεί και πρέπει να ακολουθήσει η Βουλγαρία άλλους δρόμους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί. Δεν το γνωρίζουμε. Είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι πρωτάκουστο. Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι ανάλογο να πούμε, ξέρεις, ότι η χώρα αυτή ακολούθησε αυτή την πορεία, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, άρα κάτι τέτοιο θα αντίστοιχο συμβεί και με την Βουλγαρία. Όχι. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Είχαμε τον κύριο Ορμπάν, νομίζω, την Ουγγαρία επί Ορμπάν, έτσι δεν είναι, η οποία και αυτή είχε διαφοροποιηθεί.
1: Εντάξει. Και τι έγινε. Δεν προχώρησε όμως σε όλες τις. Δηλαδή, ακολούθησε τις γραμμές της ρωσικής πολιτικής και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δεν ξέρω αν τα πήρε όλα τα λεφτά όσο θα έπρεπε να πάρει την ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Λοιπόν, μπλοκάρισε πολλές αποφάσεις. Λοιπόν, και οπωσδήποτε η Ευρώπη δεν θέλει να ξαναρχίσει πάλι την διακράτηση.
0: Μάλιστα. Τώρα ας έρθουμε λίγο στο διμερές εμπόριο Ελλάδας-Βουλγαρίας. Αναφερθήκατε σύντομα σε αυτό. Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα από ό,τι γνωρίζουμε. και υπάρχουν προσδοκίες ότι μπορούν να έχουμε περαιτέρω άνοδο του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμική εξαγωγών στην βουλγαρική αγορά αυτή τη στιγμή και πώς ίσως η υιοθέτηση του ευρώ από τη Σόφια διευκολύνει τις καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων.
1: Σίγουρα το ευρώ και στην Βουλγαρία διευκολύνει, είναι σαν να συναλλάσσεται μια επιχείρηση της Αθήνας με μια επιχείρηση της Πάτρας. Δεν ξέρω και εγώ της Κρήτης. Δεν έχει να υπολογίσει και να σκεφτεί τίποτα, παρόλο που και τότε όταν είχαμε το ΛΕΒΑ ήταν κλειδωμένη η ισοδυναμία μεταξύ Ευρώπης και ΛΕΒΑ και δεν υπήρχαν ταλαντώσεις ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όμως τώρα γίνεται πολύ πιο καθαρό αυτό. Λοιπόν, έχουμε να συναλλασσόμεθα με ευρώ και στις δύο χώρες, άρα αυτό είναι θετικό. Δεν είναι αρνητικό. Αυτό είναι θετικό. Λοιπόν, αυτό διευκολύνει περισσότερο το εμπόριο, λοιπόν, τις επενδύσεις, διότι όταν μιλάς και σκέφτεσαι στο ίδιο νόμισμα επιχειρηματικά και στη χώρα σου και στη Βουλγαρία, αυτό μόνο καλό μπορεί να έχει και όχι κακό. Και αποφεύγει και πάρα πολλούς κινδύνους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από τότε που το καθιερώθηκε το ευρώ, νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα είμαστε στην αρχή. Έτσι, έχει περάσει ένα εξάμηνο ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: 5 μήνες έχουν περάσει. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται, εντάξει, θα περάσει και λίγο χρόνο. Γιατί πρέπει να αλλάξουν όλα τα συστήματα, τα μηχανογραφικά, τα επιχειρήσεων. Των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένων με την Ελλάδα. Γιατί έχουν πάρα πολλές ιατρικές επιχειρήσεις εκεί, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά να ενσωματωθούν στην καινούργια πραγματικότητα, που δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα πρέπει έτσι και τα συστήματα να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Θα πρέπει οι άνθρωποι, οι χειριστές αυτών των μηχανημάτων, να κοιτάξουν να δουν και να συνειδητοποιήσουν την καινούργια νοοτροπία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών και των συστημάτων, και από έτσι θα προχωρήσουν. Και ακόμα είναι πολύ νωρίς. Είμαστε δηλαδή στην αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στην αρχή. Θα το δούμε αυτό προς το τέλος του χρόνου. Λοιπόν, θα το ξανασυζητήσουμε. Θα έχουμε και εμείς την εμπειρία μας από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί τώρα ο καθένας είναι διστακτικός, προσπαθεί πώς θα προσαρμόσει τη δικιά του την επιχείρηση μέσα στο γίγνεσθε της Βουλγαρίας, έτσι ώστε να ξέρει γι' αυτός πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Είναι καινούργια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε αισιόδοξοι, διότι η Βουλγαρία είναι η χώρα με την οποία, στην οποία έχουν επενδύσει πολλά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Οι εξαγωγές μας σε όλα τα προϊόντα είναι παράλληλες. Είναι εξαγωγές που δεν μπορεί να ξεχωρίσεις ποια είναι καλύτερη, ποια προϊόντα είναι περισσότερο αποδεκτά και ποια όχι. Λοιπόν, και σε τεχνικά θέματα και σε τεχνικά έχουμε και σε αγροτικά προϊόντα. Λοιπόν, έχουμε ακριβώς την ίδια διασπορά. Δεν υπάρχει κάτι που θα πούμε ότι αυτό που το πουλάμε πολύ περισσότερο από ότι κάποιο άλλο. Λοιπόν, όλα είναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια με τα οποία δουλεύουμε με την Βουλγαρία. Επομένως, έχουν απορροφηθεί όλες οι ταλαντώσεις, όλα τα αρνητικά που ενδεχομένως στην αρχή είχαμε, και τώρα είναι η Βουλγαρία για τις επιχειρήσεις σαν την Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Πώς βλέπει την Πελοπόννησο ένας επιχειρηματίας, έτσι βλέπει να ανοίξει ένα παράδειγμα αν έχει πολλή δουλειά ή να ανοίξει μια μεγάλη πόλη. Αυτό κάνει από Ελλάδα και Βουλγαρία. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει και το ευρώ, ο κόσμος, και ο επιχειρηματικός αλλά και το προσωπικό, λοιπόν, ενσωματώνεται, μαθαίνει να λειτουργεί και έτσι πάει καλύτερα.
0: Πέρα από το φθηνότερο εργατικό δυναμικό που έβρισκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην Βουλγαρία.
1: Δεν ισχύει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα.
0: Δεν ισχύει.
1: Όχι, αυτό ήταν λίγο στην αρχή, κυρίως με τις βιοτεχνίες, οι κοπής γραφής προϊόντων, δηλαδή τις κλωστοϊφαντιουργικές. Λοιπόν, υπήρχε φτηνό εργατικό δυναμικό, αναπτύχθηκαν πολλές στα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτό, πάρα πολλές εταιρείες θέλανε το πρωί τα φορτηγά τους με υφάσματα να τα κόψουν, να τα ράψουν, να γίνονται διάφορες εργασίες εκεί, και το βράδυ με το ίδιο φορτηγό τα παίρνανε και τα φέρανε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό, και δεν μπορεί να γίνει διότι το εργατικό κόστος έχει αυξηθεί. Αφενός, αφετέρου δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Α, έχει και εκεί έχουν το ίδιο πρόβλημα δηλαδή.
1: Ακριβώς, έχει και το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 7-8 χρόνια, λοιπόν, που είχαμε δει στατιστικά τι ακριβώς γίνεται, λοιπόν, τελείωσε ιατρική, και το λέω αυτό διότι εγώ είμαι στον χώρο της υγείας, μια μονάδα υγειονομική στη Βουλγαρία και ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται με το θέμα των γιατρών και των υπολείπων υγειονομικών. Λοιπόν, τελείωσαν 400 γιατροί την ειδικότητά τους μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, λοιπόν, 3-4 μηνών. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι την άλλη μέρα το πρωί ήταν στις πρεσβείες, την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική, την Αμερικάνικη, να σηκωθούν να φύγουν. Πήραν την ειδικότητα μετά από το πτυχίο και πήγαν στο εξωτερικό. Γιατί? Διότι ένας γιατρός τότε, ήταν πριν από 6-7 χρόνια, πληρωνόταν στην Μελέβα ακόμα στη Βουλγαρία γύρω στα 1000-1200 λεύα, δηλαδή γύρω στα 600-650 ευρώ, πράγματι πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με τις τιμές τις οποίες είχαμε εδώ στην Ελλάδα, ενώ πήγαινε στην Γαλλία με 10.000 ευρώ, δηλαδή 20.000 λεύα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπαιρνε 18 μήκρες φορές περισσότερα λεφτά από ό,τι στην Βουλγαρία. Και ψάχναμε με γιατρούς και δεν βρίσκαμε. Και πώς θα δούμε. Όσο και να δίνεις παραπάνω, δεν μπορείς να φτάσεις να δίνεις αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουν οι ξένοι. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν, σε επαγγέλματα τα οποία είχαν υψηλή προστιθέμενη αξία επιστημονική, έγινε στους τεχνικούς, έγινε στους ανθρώπους της πληροφορικής, και εδώ στην αρχή πήγε πληθώρα μηχανικών που μπορούσε να δεις. Μετά από αυτό, φύγανε όλοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε σε εμάς, στην Ελλάδα, πρόσφατα, με την κρίση την οποία πέρασε η χώρα μας. 450.000 επιστήμονες από την Ελλάδα και πήγαν, ας πούμε, στο εξωτερικό για να μπορέσουν να ζήσουν μια ανθρώπινη ζωή. Διότι όταν ένας έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχει φτάσει 30 χρονών, λοιπόν, μελετώντας, επενδύοντας στη γνώση οικογενειακά, και λιώνει και λέει ότι αυτό το κεφάλαιο που έχει επενδύσει ο πατέρας μου, η μάνα μου, δεν ξέρω και εγώ με την εργασία μου, θα πρέπει αυτό να μου αποδώσει. Είμαι 30 χρονών. Θα δουλέψω μέχρι πότε, μέχρι τα 65, τα 70. Από πότε θα αποδώσει αυτό το κεφάλαιο το οποίο. Λοιπόν, και έτσι με μεγάλη ευκολία φεύγουν από τη χώρα. Το ίδιο στη Βουλγαρία. Δηλαδή τα ίδια πράγματα, εάν θα δει την ιστορία άλλων χωρών πέρασαν τα ίδια πράγματα που πέρασαν έτσι τις ίδιες ταλαντώσεις, θα δείτε ότι η αντίδραση είναι ακριβώς η ίδια.
0: Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι η ενέργεια. Πώς επηρεάζει η πολιτική της νέας κυβέρνησης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για τη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων?
1: Ένα άλλο πρόβλημα στο ερώτημα που πριν θέσατε. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση των μεγάλων δυνάμεων. Και μιλάμε τώρα, οι ισορροπίες δεν γίνονται από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία ή την Κυριακή άλλη χώρα. Οι ισορροπίες αυτές αποφασίζονται από τις μεγάλες χώρες, δηλαδή από την Αμερική, από τη Ρωσία, που έχουν, ας πούμε, την ενέργεια την πολύ. Αυτοί αποφασίζουν και από εκεί και έπειτα εμείς είμαστε από κάτω. Εμείς τι να αποφασίσουμε τώρα, το 10 εκατομμύρια των Ελλήνων χωρίς ενέργεια, έτσι, ή οι Βούλγαροι, οι οποίοι ας πούμε και αυτοί μια μικρή χώρα. Θα ακολουθήσουν ό,τι θα τους πει ο μπαμπάς. Και ο μπαμπάς για τη Βουλγαρία φαίνεται, μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, ότι είναι η Ρωσία. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε πάει να γίνει εδώ από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ιδίως στον χώρο της ενέργειας που με ρωτήσατε, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλγαρία. Ναι, μεν η Βουλγαρία θα βάζει υπογραφή, αλλά κάποιοι άλλοι από πίσω θα τις πιάνουν το χέρι για να υπογράψει. Επομένως, είναι πολύ νωρίς να δούμε. Μόνο όταν τεθεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ενεργειακό στην περιοχή, σε αλλαγή, ας πούμε, της τάξης της σημερινής της ενέργειας, τότε θα δούμε ποιος θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει η Βουλγαρία, θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην οποία ανήκει η Βουλγαρία, θα αποφασίσει ο πάτρονας, η Ρωσία, θα αποφασίσει ποιος.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε θα μπαιχνίσουν. Τώρα δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Τώρα μία τελευταία ερώτηση. Δυστυχώς η Ελλάδα και η Βουλγαρία καταγράφουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε όρους αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικοί έχουν κάποιες διαφωνίες γιατί πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι αρκετά ψηλότερα λόγω παραοικονομίας και ούτω καθεξής. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς επηρεάζει αυτή η κοινή πρόκληση και για τις δύο χώρες τη στρατηγική των ελληνικών εταιριών λιανεμπορίου που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία και ποιες ευκαιρίες προκύπτουν για τη δημιουργία κοινών παραγωγικών αλυσίδων αξίας.
1: Κοιτάξτε, οι ίδιοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές παραγωγικές μονάδες στο λιανικό εμπόριο, οι οποίες, όχι παραγωγικές, μονάδες εμπορικές, έτσι στον χώρο αυτό στο λιανικό εμπόριο, που ταυτόχρονα δουλεύουν και στις δύο χώρες μαζί. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει επηρεασμό σε κάτι. Τώρα, η Ελλάδα, είπατε για την παραοικονομία. Θα σας πω μόνο ότι η παραοικονομία πριν από λίγα χρόνια ήταν γύρω στο 40%. Δηλαδή όταν είχαμε 200 δισεκατομμύρια πέστε συλλογικό ΑΕΠ είχαμε 10% παραοικονομία. Μιλάμε για 80 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έμπαιναν στην ελληνική αγορά χωρίς να τιμολογούνται, χωρίς να φαίνονται πουθενά. Αυτό έχει τα πλεονεκτήματα, έχει και πλεονεκτήματα. Πώς στάθηκε η χώρα μας στην κρίση τη μεγάλη? Με την παραοικονομία στάθηκε. Αυτά τα λεφτά, τα οποία όσα βέβαια από αυτά μπήκανε μέσα στην ελληνική αγορά, λοιπόν, και τη συντήρησαν, αυτά μπόρεσαν και κράτησαν σε ένα υψηλό επίπεδο την Ελλάδα και τον Έλληνα. Λοιπόν, δεν είναι πάντα κακό η παραοικονομία. Δεν είναι πάντα καλό να σου παίρνει το κράτος όλα τα λεφτά όσα βγάζεις. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, εάν όλοι πληρώνανε ό,τι θα έπρεπε, λοιπόν, στο κράτος, τότε δεν θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και να λέει ότι η παραοικονομία είναι κάτι καλό. Όχι. Η παραοικονομία στις δύσκολες στιγμές μας έδωσε κάποια διέξοδο. Όχι και στη Βουλγαρία. Και στη Βουλγαρία, μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, τα ίδια είναι εκεί. Τα ίδια. Όπου δεν υπάρχουν σταθερές δομές του κράτους, τότε δημιουργούνται αυτά τα θέματα. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Πρέπει να πω, εγώ έχω την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία επί σημερινής κυβέρνησης πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και βλέπετε τι γίνεται σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Λοιπόν, και με το Υπουργείο της Οικονομίας κάθε μέρα κάτι γίνεται θετικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο θα γίνει και στη Βουλγαρία αν υπάρχει μια σταθερότητα κυβέρνηση. Αν σταματήσουν να κάνουν τρέλες, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, δηλαδή μην κάνουν, θα πολιτικολογήσω λίγο, έτσι, συγχωρέστε με γι' αυτό, να μην κάνουν αυτά τα οποία κάναμε εμείς επί σύνδεση στην Ελλάδα. Τι κάναμε? Μόνο παρακολουθούμε τη σβαβλητσκότητα φίλων, λοιπόν, και βλέπουμε πράγματα, βέβαια εμείς τα ξέραμε. Γιατί είμαστε μέσα στην αγορά, ξέραμε να κινηθούμε και τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, και ξέραμε ότι η χώρα κινδυνεύει με τις αποφάσεις τις οποίες, λοιπόν, η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε. Λοιπόν, τώρα έχουν σταθεροποιηθεί όλα αυτά. Λοιπόν, και πάμε από το καλό στο καλύτερο. Συγγνώμη για την τοποθέτησή μου την πολιτική.
0: Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι διαφωνούν, προφανώς. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι διαφωνούν μαζί σας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η δικιά σας άποψη, ναι.
1: Πρέπει να κάνεις πολιτική, σίγουρα υπάρχουν, ας πούμε, και οι μένουν και οι δε. Εγώ σας λέω επιχειρηματικά την βλέπω σαν επιχειρηματίες προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ βλέπω ότι είναι θετική αυτή η κατάσταση.
0: Πάντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η παραοικονομία, εσείς ισχυρίζεστε ότι βοήθησε στην περίοδο της κρίσης, αυτή είναι μία άποψη. Υπάρχει μία άλλη άποψη που λέει ότι προήγε και τις ανισότητες, γιατί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τους φόρους που τους αναλογούν περιορίζονται, ενώ κάποιοι άλλοι οι οποίοι ίσως δηλώνουν ψίχουλα και έχουν πολύ περισσότερα χρήματα βρίσκονται σε καλύτερη θέση και αυτό δημιουργεί ανισότητες.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι της παραοικονομίας. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως είναι αυτό. γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι μικρές, διότι η Ελλάδα απαρτίζεται κατά το 98% από πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις ενός, δύο, τριών το πολύ ατόμων, άντε και αν θα πάμε στην επαρχία, η μαμά, ο μπαμπάς και η γιαγιά που μαγειρεύουν μέσα. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική οικονομία. Αυτή η ελληνική οικονομία στάθηκε στα πόδια της για αυτό το λόγο. Δεν μπορούσε να πληρώσει αυτά τα βάθλα που θα βάλει της φορολογίας και των υπολείπων υποχρεώσεων, των ασφαλιστικών κλπ. Αυτοί σώθηκαν. Δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι κλέβανε. Δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κέρδιζαν 10 και δίνονταν 2. Λοιπόν, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κέρδιζαν 2 και θα έπρεπε το κράτο να τις πάρει 3. Αυτοί δεν μπορούσαν. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη ποιότητα. Εμείς, και σαν παιδί της Αθήνας, που έχω την τιμή να το υπηρετώ τα τελευταία 22 χρόνια. Λοιπόν, και ξέρουμε όλη την δρακοκοκαλιά της οικονομίας, το πώς εξελίσσεται. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, αυτό έσωσε την κατάσταση. Και άνθρωποι αυτοί μπορούσαν να ζήσουν και τις οικογένειές τους.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Κουτσίκο.
1: Έχω ναι. στοιχεία όμως, όποτε θέλετε, έχω στοιχεία για όλα αυτά τα οποία λέω. Δεν τα λέω έτσι για να τα λέω ή για να πολιτικολογώ. Έχουμε στοιχεία, τα έχουμε μελετήσει αυτά τα πράγματα και ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε, ίσως για κάποια άλλη χώρα. Αλλά ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας στενοχώρησα με αυτό το βιονύμα.
0: Όχι, γιατί να με στεναχωρήσετε προσωπικά.
1: Θεωρώ ότι εμείς οι επιχειρηματίες πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ασφαλώς, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει άποψη τεκμηριωμένη και να τη διατυπώνει, ασχετά αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, αυτό δεν έχει καμία σχέση.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό προάγει νομίζω και τη δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό.
1: Όλα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, σας χαιρετούμε. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Κουτσίκο, επιχειρηματία, πρόεδρο του Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μας μίλησε για τις σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, εμπορικές, οικονομικές και για την ίδια την διπλανή μας χώρα. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά την Βουλγαρία έχουμε πάει στην γειτονική μας και αυτή η γειτονική Αλβανία και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Μπάρκα να μας ενημερώσει για τα τελευταία γεγονότα στην γειτονική μας χώρα. Παναγιώτη, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Τι γίνεται, συνεχίζονται οι διαδηλώσεις?
1: Ναι, συνεχίζονται. Σήμερα είναι 12η ημέρα. Πληθαίνει ο κόσμος, υπάρχει αυτή η επιμονή, είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, ωστόσο όμως φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Έντι Ράμα, κυβέρνηση, ακολουθεί αυτή την τακτική, τη γνωστή πλέον τακτική, τους αφήνουμε να διαδηλώνουν στις λεωφόρους, αλλά υπάρχει και το άλλο το πρόβλημα, είναι ότι ναι μεν, όντως υπάρχουν διαδηλώσεις οι οποίες έχουμε πολλά χρόνια να δούμε στην Αλβανία, ωστόσο όμως ακόμα δεν απόκτησαν ηγεσία, δεν έχουν αιτήματα, οπότε δηλαδή είναι ένα χήμα διαδήλωση η οποία ναι μεν ξεκίνησε με αφορμή τα όσα συνέβησαν και ασφαλάζησαν στις Βάρνητσα ή στις Βανέτσι και την Άρτα, αλλά έμειναν σε μια χωρίς να είναι διευκρίνηση ή τα αιτήματά τους δεν φαίνονται να είναι ξεκάθαρα και διευκρίνηστα. Αυτή είναι μέχρι τώρα, ωστόσο βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης να είναι κατά κάποιο τρόπο και αυτοί μουδιασμένοι, διότι δεν μπορούν να αναλάβουν να ηγηθούν. Δεν υπάρχει, είπαμε, αυτή η πολιτική διάσταση στο πολιτική ηγεσία στο θέμα. Τώρα το βασικό αίτημα είναι να παραιτηθεί ο Ράμα, αλλά όπως λέει και ο ίδιος ο Ράμα κατά κάποιον τρόπο κοροϊδευτικά, καλά εγώ θα παραιτηθώ αλλά ποιος αναλάβει. Έτσι ερχόμαστε δηλαδή ξανά σε κάτι που είναι χαρακτηριστικό για τον...
0: Δεν υπάρχει εναλλακτική, δηλαδή θες να πεις, έτσι, δεν υπάρχει ένας πόλος εναλλακτικός, έτσι, αξιόπιστος.
1: Όχι, άλλο λέω, δεν είπα αυτό, λέω ότι ακριβώς και αυτό που λες είναι σωστό, αλλά οι διαδηλωτές δεν έχουν μια ηγεσία.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό, κατανοητό.
1: Και επίσης δεν είναι ξεκάθαρα τα αιτήματά τους. Δηλαδή φαίνεται ότι το πιο γνωστό, η παρέτηση του Πρωθυπουργού, από εκεί και πέρα, δηλαδή και αυτό έλεγα ότι κατά κάποιον τρόπο δείχνει αυτή τη γνωστή τάση, την αλβανική τάση, πάμε να καταστρέψουμε κάτι, όσο κακό κι αν είναι, αλλά δεν έχουμε τον αντικαταστάτη, αυτό που λες, τον διάδοχο, τον άλλο πόλο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όμως τι θα γίνει.
0: Αυτό που τους ενώνει όλους τους διαδηλωτές είναι η αντίθεσή τους σε αυτή την επένδυση, ας πούμε, και ως εκ τούτου ο κύριος Ράμα είναι εκφραστής της, κατά κάποιο τρόπο ο πολιτικός εκφραστής της, αυτός που την προωθεί, ως εκ τούτου στρεφόμαστε εναντίον αυτού για να σταματήσει η επένδυση.
1: Ακριβώς, δεν είναι το πρόβλημα. Καλύτερο ότι ένα καινούργιο ερώτημα. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε από εκεί, η αφορμή ήταν εκεί και όλα τα πειρά τώρα είναι κατά του Ράμα. Ο Ράμα τους έδωσε απάντηση, διότι δεν υπάρχει ακόμα ένα σχέδιο, δεν υπάρχει επένδυση. Ωστόσο όμως οι διαδηλωτές πότε επιμένουν στην επένδυση, δηλαδή η οποία παραβιάζει αυτό το περιβάλλον, πότε έχει αυτή το αίτημα ότι είναι το περιουσιακό στη μέση και πότε ότι πουλούμε την πατρίδα. Υπάρχει ένα μείγμα αιτημάτων, το οποίο όμως μέχρι στιγμής έχει κρατάει πολύ δυνατά. Είπαμε ότι δεν έχουμε χρόνια, πολλά χρόνια να δούμε τέτοιου είδους διαδηλώσεις και τη συμμετοχή κυρίως της νέας γενιάς.
0: Αυτές οι διαδηλώσεις γίνονται σε πολλές πόλεις ταυτόχρονα ή εστιάζονται, ας πούμε, σε μία-δύο πόλεις?
1: Αυτό είναι το πρώτο, δηλαδή ξεκίνησε στα Τίρανα. Στην αρχή επικεντρώθηκε εκεί. Μερικές φορές έγινε παράλληλα και στο Ζαλέφ, Βάρντα, όπου υπάρχει μια ξεκάθαρα ελληνική ταυτότητα, αλλά κατά παράδοση. Τώρα δεν έχουμε ξεφύγει από αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα αυτό το μήνυμα που λέμε. Τέλος πάντων, από την άλλη πλευρά ξεκίνησε να γίνει και σε άλλες πόλεις, αλλά σιγά σιγά παρετήθηκαν η επέκταση αυτή, και όπως επίσης ξεκίνησαν και διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις του κόσμου, αλλά και αυτές έγιναν μία-δύο μέρες, αλλά σταμάτησαν και δεν είχαν μαζικότητα.
0: Μάλιστα. Στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, έχει επεκταθεί όλο αυτό, είναι μόνο οι δρόμοι?
1: Κοίταξε, τα κοινωνικά δίκτυα, τώρα να πούμε ότι όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά είναι που το κρατούν ζωντανό το κίνημα. Όντως υπάρχει μια κινητικότητα στα κοινωνικά δίκτυα, έντονη θα λέγαμε, αλλά και εκεί δεν υπάρχει, είναι αυτό που λέμε, δηλαδή αυτό
0: το που αναλύσαμε λίγο πριν.
1: Δεν υπάρχει ηγεσία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στόχοι. Επίσης, μπλέκει πολύ και το όνομα της Ελλάδας και η Ελλάδα στο θέμα. Πρώτα διότι ξεκίνησε το γεγονός ότι το Σβερνέτς είναι ελληνική μειονότητα και η ΝΑΡΘΑ μαζί. Στη συνέχεια μπήκε ο τουριστικός ανταγωνισμός της Ελλάδας, διότι έβλεπαν ότι αυτό θα φέρει πολλά προβλήματα. Έπαιξε σε αυτό αρκετά ισχυρά και ο ίδιος ο Ράμα.
0: Α, μάλιστα, το ρίξε εκεί, το ρίξε εκεί. Ότι το κάνουν οι Έλληνες επειδή αισθάνονται ότι θα έχουν ανταγωνισμό, θα χάσουν δηλαδή πελάτες κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και ως εκ τούτου γι' αυτό στρέφονται εναντίον της επένδυσης. Αυτό λες?
1: Ναι. Είπα ότι από αυτό καταπιάστηκε και ο ίδιος ο Ράμα αρκετές φορές. Ωστόσο όμως και αυτό τελικά σιγά σιγά. Δηλαδή δεν λειτουργεί άλλο, δεν παίζει άλλο. Γιατί απλά τα πράγματα η Ελλάδα δείχνει ότι δεν έχει αυτή, όπως είπα και εγώ στα αλβανικά μίδια, ότι μακάρι η Ελλάδα να είχε τέτοια ισχύ. Από εκεί και πέρα δηλαδή όλο το αρχαιολογικό κλίμα που καλλιεργείται συχνά και εθνικιστικό κλίμα που καλλιεργείται στην Αλβανία, τότε δεν θα είχε νόημα, διότι η Ελλάδα είναι πανίσχυρη και μπορεί να βγάλει χιλιάδες κόσμο στους δρόμους. Παρετήθηκαν σιγά σιγά από αυτούς τους ισχυρισμούς. Μάλιστα έφτασαν μέχρι το σημείο να πούμε ότι το ελληνικό στοιχείο κατάφερε να αφαιρέσει την Ιβάνκα από το Σάσονα. Το Σάσονα, ξέρω ο Σάσονα που λέγαμε τόσες φορές. Και αυτοί μπορούν να πάνε μαζί με τον Κούσο και να πάνε στα ελληνικά Λεσά. Αλλά ούτε αυτό ευδοκίμησε πολύ, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε πετάζουν συνεχώς αυτό το ανθεληνικό ως ένα.
0: Να συντηρούν με κάποια αφηγήματα, δηλαδή αυτό το ανθεληνικό κύμα, όπως θες πες το, εκεί πέρα στην Αλβανία. Μάλιστα.
1: Όχι, στηρίζονται στο ανθεληνικό κλίμα για να μπορέσουν να συντηρήσουν τη διαδήλωση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος περνάει, καταρχάς να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Η πρόβλεψή σου ποια είναι τελευταία, πολύ σύντομα? Τι πιστεύεις θα γίνει?
1: Κοίταξε, υπήρχε σήμερα ένα σχόλιο ότι στο Βελιγράδι συνεχίστηκαν επί ένα χρόνο οι διαδηλώσεις. Μάλιστα ήταν μαζικότερες από ό,τι θα. Οπότε δεν έγινε τίποτα. Η ηγεσία εκεί παρέμεινε παρά τα αιτήματα ήταν ξεκάθαρα. Και εδώ θα πιστεύω ότι, το είπα και στην αρχή αυτό το πράγμα, ότι θα κουραστεί και η νεολαία αν δεν υπάρχει ακριβώς αυτό το διέξοδο στην οργάνωση, στους σκοπούς, στους στόχους, δηλαδή στο πολιτικό σκέλος, αν δεν υπάρξει δηλαδή κάτι ξεκάθαρο, κάτι ισχυρό και δυναμικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Χαιρετισμούς εκεί στο Αργυρόκαστρο. Γεια και χαρά.
1: Να είστε,
0: yeah.
1: Να είστε καλά. Yeah.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωίνου, όπου και αν είστε. Μείνετε στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίες σε συνεδρίες με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξήγηση από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
2: Ο καιρός.
3: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και αραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. και ο εκρηκτικός δράμαρ Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

τραγουδάρα, έτσι, τραγουδάρα. Το θυμάστε που το λέγαμε, το τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι και ήταν κάποτε πολύ δημοφιλές και γιατί να μην είναι, άλλωστε νομίζω ότι εκτός από δημοφιλές έχει παραμείνει και διαχρονικό.

Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είχε μεσουρανίσει και κυρίως και λόγω στίχων σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ της μόδας η λεγόμενη ενσυναίσθηση ή με δύο λόγια να καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου τη θέση και το πρόβλημα του άλλου. Πολύ μακρινό έτσι, πολύ μακρινό από το ανθρώπινο στοιχείο, από το ελληνικό στοιχείο. Μπορεί και όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Εμείς οι μεσήλικες τα έχουμε λίγο μπλέξει. Εδώ είμαστε λοιπόν και λέμε να παραμείνουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας 5 με 6 η εκπομπή, η ώρα της δηλαδή, η ώρα μας. Και μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά, όχι μόνο σχολιάζοντας, τραγουδώντας και λυκνιζόμενοι μαζί σας. Μ' αρέσει που το έχω γυρίσει και εγώ στο μουσικό, γιατί όχι, το ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται ένας καμβάς που να τον κεντάς ή να τον ζωγραφίζεις με διάφορα στοιχεία πάνω, και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Σχετικά με το προηγούμενο που έλεγα, γυρίζει στο μυαλό μου η φράση που τώρα τελευταία ή μόδα είναι ή κάποιοι την λένε, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας και τη μεγάλη της σημασία, το βαρύ της το φορτίο, τη λένε αρκετοί διάσημοι εντός των χωρικών υδάτων, εντός της επικράτειας, και μιλάω για τη φράση «Πάσχω από ανιδονία». Όλο και περισσότεροι ακούω να λένε δημόσια αυτή τη φράση, που πέρα από το πολύ ειλικρινές του πράγματος, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ αγαπητό, με ένα σωρό εκπομπές κτλ. Ο άλλος είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που απευθύνεται σε κοινό και πηγαίνουν και βλέπουν τις παραστάσεις τους. Ο τρίτος κάτι άλλο. Αλλά τη λένε λοιπόν αυτή τη φράση και λες, ξεγυμνώνεται. Κοίτα να δεις, λέει το πρόβλημά του, και μάλλον θα ταυτιστώ κι εγώ που μπορεί να νιώθω κάτι παρόμοιο. Όπα όμως, όπως για όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις, τουλάχιστον, θα πω το εξής. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι να το λέει κάποιος και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν αυτοί που ίσως θα έπρεπε πραγματικά να πάσχουν από έλλειψη ευχαρίστησης για το οτιδήποτε, έλλειψη ενδιαφέροντος για το οτιδήποτε, γιατί είναι ψυχική νόσος αυτό, πόσοι άνθρωποι λοιπόν θα έπρεπε να το λένε και δεν το λένε, ενώ αυτοί που έστω και φαινομενικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει πολλά, αναγνωρισιμότητα, χρήματα, πολύ καλή δουλειά, κυνηγάνε τους στόχους τους και τα όνειρά τους και έχουν κάπου φτάσει, αυτοί λοιπόν δεν θα έπρεπε να το λένε. Πολλά αναγνωρισιμότητα, χρήματα, πολύ καλή δουλειά, κυνηγάνε τους στόχους τους και τα όνειρά τους και έχουν κάπου φτάσει. Αυτοί λοιπόν

λόγια. Κλείνω το γόνι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της αριστεράς, πολύ σοβαρούς και παλιούς, παλιές καραβάνες, οι οποίοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε, ξέρω εγώ, να προσφέρουμε χείρα συνεργασίας στον Ελλάς, στον Τσίπρα. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού δεν μας θέλει ρε παιδιά, τι να πάμε πάλι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Εμένα μου αρέσει η πρώτη εκδοχή, που έχουν δηλαδή την, αν θέλετε, όχι την άνεση, πώς να το πούμε, την γενναιοψυχία, να μην κρατήσουν πράγματα, να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να δώσει συνεργασία, μπορεί να ξαναμπεί σε διάλογο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά αυτοί το παλεύουν. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Όπως εμείς λέμε τη φράση «άμα μπούμε κάτι μας πει ο άλλος κάτι», εγώ το συνηθίζω αυτό, λέω «τόμπολα». Και μέχρι τώρα δεν είχαμε σκεφτεί τι σημαίνει. Το ισπανικό-ιταλικό τραγούδι του Μανό Τσάο λοιπόν ακούμε, «La vida e tómbola». Η ζωή είναι λαχείο, δηλαδή σημαίνει η ζωή είναι λαχείο, είναι λοταρία, αυτό σημαίνει. Ή το παίζουμε στο τόμπολα, στην τόμπολα. Ακούσαμε βέβαια και την φωνή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Diego Maradona, το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 2008 και ήταν εξαιρετικά προφητικό για τον ίδιο το Μαραντόνα. Για τους μη γνωρίζοντες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα ακούμε και τις ιαχές. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο το παγκόσμιο ταυτίζεται με κάτι τέτοιους μεγάλους θρύλους, ή χωρίς το μεγάλους, με κάτι τέτοιους θρύλους, και δεν ξέρω αν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει απόψε, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η ευκαιρία για να βγουν μπροστά οι γνωστοί, οι ήδη υπάρχοντες θρύλοι, ή θα αναδειχθούν άλλοι, είτε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, είτε στο κομμάτι το προπονητικό. Λέμε τώρα, πιάνω εγώ μερικές μόνο παραμέτρους. Να πω ότι για την ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό που το Μουντιάλ έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Απόψε λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Αυλαία στις 10 απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική

0: σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Και τι σκεφτήκαμε εμείς? Σκεφτήκαμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε, να προσκαλέσουμε και να βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ένα πολύ καλό παλιό φίλο, το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα. Τους ακροάτες στην ΕΡΤ, που δίκαια, όπως ανέφερες, ξαναπήρε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τέτοιοι μεγάλοι, τέτοιοι κορυφαίοι αγώνες πρέπει να μεταδίδονται από ελεύθερο και δημόσιο κανάλι.
0: Πολύ ωραία το υπογραμμίζεις, Μάνο. Να πω για τους ακροατές μας μόνο ότι ο Μάνος είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου και υποθέσεων και αρχισυντάκτης του ιστοτόπου discoveryfootball.com. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά. Επομένως, είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσες να συζητήσεις για πολλά. Νομίζω ότι αγαπάς ειδικά το ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο, και είσαι στις δόξες σου από την άποψη ότι όταν κάποιος είναι εν όψη μιας διοργάνωσης τόσο μεγάλης όσο το Μουντιάλ, είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, νιώθει ότι είναι μέσα στο γήπεδό του.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από σένα για το φετινό Μουντιάλ. Πώς το έχεις μελετήσει και πώς το οραματίζεσαι?
1: Mm-hmm. Το φετινό Μουντιάλ θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν ξεκινάμε ότι από 32 ομάδες που είχε το 22 στο Κατάρ πάμε σε 48 ομάδες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννι Φαντίνο, που κατά καιρούς έχει επικριθεί για διάφορα θέματα, αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις όλες τις ομοσπονδίες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα το 22, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με διάφορους τρόπους το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί φέτος να καταρριφθεί. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο, πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου το 2018 αποκάλυψε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως πίσω από τα όπλα και τις ουσίες. Η δύναμη, η επιχείρηση μάλλον ποδόσφαιρο, το 18 έχει συνολικό τζίρο, δηλαδή ακόμα και έξω από το γήπεδο τον κουλουρά, το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη βιομηχανία, συνολικό τζίρο ύψους 4-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για εξωπραγματικά.
0: Εξωπραγματικά. Ωστόσο, ναι, από όσο και εγώ έχω μελετήσει, μια και έπιασες αυτό την παράμετρο αυτή, και πολύ καλά έκανες, γιατί μιλάμε για την τεράστια κερδοφορία που θα προκύψει, υπάρχει μεγάλη ένσταση. Βέβαια, έχουμε φύγει κατά πολύ από το λαϊκό, πώς να το πούμε, χαρακτήρα αυτού του αθλήματος. Έχουμε πάει παρασάγκας απέναντι. Αλλά από την άλλη, λένε ότι ακόμα και στο Κατάρ μπορούσε ο μέσος φίλαθλος να παρακολουθήσει αγώνα ή αγώνες. Ενώ τώρα.
1: Εγώ ήμουν στο Κατάρ, βεβαίως.
0: Εσύ παντού είσαι. Σε βλέπω στο Facebook και στα social media και να είσαι καλά, να πηγαίνεις παντού. Ενώ τώρα. Μιλάμε για να καταλάβει ο κόσμος, Μάνο, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχει βάλει πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν το μικρότερο από 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει σε πολύ υψηλές τιμές που δεν μπορεί κάποιος μεσαίας τάξης να καλύψει αυτό το εισιτήριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ να το αντιληφθώ αυτό.
0: Δεν το αγγίζει καθόλου. Ναι.
1: Βεβαίως, εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, ότι πολλά εισιτήρια τα παίρνει η FIFA. Πολλά εισιτήρια τα παίρνουν οι χορηγοί, που οι χορηγοί είναι κολοσσιές, πολυεθνικές εταιρείες, έτσι.
0: Και τι θα τα κάνουν, δηλαδή, για να τα κάνουν τι?
1: Οι οποίοι θα δίνουν σε υπαλλήλους τους, σε συνεργάτες τους, και πάνε όπως γίνεται και στο Champions League.
0: Ναι, ναι. Πάει δηλαδή συνεταιρικά το πράγμα, φιλικά.
1: Τα μοιράζουν, ναι. Έτσι τους θα δίνουν τσάμπα, εννοείται, στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες. Δεν τα πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πάρει αυτοί επειδή
0: είναι χορηγοί.
1: Επειδή είναι χορηγοί. Όταν, για παράδειγμα, τώρα να πω, η Coca-Cola δίνει δισεκατομμύρια για ένα δεκαετές πρόγραμμα, λογικό είναι να πάρει και 50.000 εισιτήρια τσάμπα.
0: Βέβαια. Σιγά μην πληρώσει κιόλας.
1: Βέβαια, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η μεγέθυνση, δηλαδή 48
1: ομάδες? Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια, είναι μια πραγματικότητα που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς από την άποψη ότι επειδή ο πρόεδρος FIFA Ιφαντίνο ήθελε να δοθεί ευκαιρία και σε χώρες, για παράδειγμα το Κουρασάο, που ναι, τώρα το ανακαλύψαμε, είναι το μικρότερο κράτος που θα συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο, 143.000 κατοίκους έχει. Δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφαντίνο, να δουν οι φιλαθλοί του, να δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους τα ίδια μέσα στα γήπεδα. Οπότε από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι, αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, αλλά από την άλλη δεν θα τους δινόταν ποτέ ευκαιρία σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές και φτωχές χώρες να δώσουν το παρόν σε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Άρα θα έλεγες, Μάνο, εγώ προσπαθώ να το δω, ξέρεις, ανθρωπολογικά, εθνολογικά κτλ. Θα έλεγες ότι είναι το Μουντιάλ 2026 είναι το Μουντιάλ των διακρίσεων, δηλαδή είναι και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
1: Για όλους είναι, ναι, για όλους. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα που θα έχει η FIFA φέτος θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που είναι, λέει και η ΑΤΑΚΑ.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Έχεις εντοπίσει έτσι σενάρια και ενσταντανέ?
1: Ναι, θα πω τώρα, ας πω και την τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα κεφάλαιο από την Ιλιάδα του Ομήρου ή τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ. Η FIFA, πάντα ο ενορχιστοδοτής παγκόσμιας αυτής μεγαλοπρέπειας, συγκεντρώνει ποδοσφαιριστές τώρα στο γήπεδο. Δεν θα είναι μόνο 11 και 11, 22 ποδοσφαιριστές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Σε κάθε ανάκρουση ύμνου θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραίο που βγαίνουν όλοι μπροστά.
1: Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε
0: μόνο τους 11.
1: Ακριβώς, ναι. Ενώ όλοι πρέπει να τους δίνουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Είναι. Έτσι
0: α,
1: είναι.
0: Δηλαδή να σου πω, μας μαρτύρησες κιόλας ότι θα υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σενάριο. Είπες Ιλιάδα και...
1: και από... μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ.
0: Α, τι ωραία. Περιλαμβάνουν δηλαδή και,
1: ναι,
0: και άλλους
1: ιστορικά θέματα. Βέβαια.
0: Θυμίζει έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Σωστό. Έτσι είναι.
0: Να σου πω τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεδιαλεχτούν τα ζευγάρια, να φτάσουμε σε προημιτελικούς.
1: Ναι, ό,τι θέλεις. Κάτι που θα ενδιαφέρει πιο περισσότερο στον κόσμο. Θα έχουμε καλλιτεχνικό κρεσέντο, έτσι. Με παγκόσμια εικονίδια να φωτίζουν τη σκηνή, τη Σακύρα, τη βασίλισσα των λατινικών ρυθμών, της οποίας ηγοφή κάποτε σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010.
0: και ακόμα σαρώνουν εδώ που τα λένε.
1: Ναι, επιστρέφει τώρα με τον Νιγηριανό σούπερστάρ τον Μπέρνα Μπόι και θα παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου, τον Die Day. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτιά με την Afrobeat Soul, μια μελωδική γέφυρα που θα διασχίσει τις Ηπείρους. Σε αυτό το λαμπερό μάλιστα σύνολο θα συμμετέχουν οι Τάιλα, που προκαλούν την υπερηφάνεια της Νοτιού Αφρικής, η Τζέι Μπαλδίν Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι, οι οποίοι με τις εμφανίσεις τους αποτελούν μια πανδεσία χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγιέκ, η οποία σαρκώνει τη μεξικανική κοψότητα, θα καθορίσει το πλήθος σε αυτό το θέαμα. Η τελετή θα γίνει από μια ψυχαγωγία ως μια ζωντανή οδή στην ανθεκτικότητα από τις πυραμίδες των Αζδέκων μέχρι τη μακρά πορεία του Μοντέλα προς την ελευθερία.
0: Μ' αρέσει. Έτσι όπως το διατυπώνεις, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πιο κοντά στα δικά μου από άμα λέγαμε τα αμυγός ποδοσφαιρικά. Ναι.
1: Γι' αυτό. Το Μεξικό πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε αυτή την αρένα που είναι γεμάτη με πολυεπίπεδες κληρονομιές. Μια χώρα καρτέλ ναρκωτικών βεβαίως σε σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά βαθιά ριζωμένη στην επαναστατική φλόγα, την κραυγή του Ζαπάτα, τη Έρα Λιμπερτάτ, εξακολουθεί να εμπνέει κινήματα που αντιχούν ακόμη και σε αυτή την εορταστική ημέρα. Μια υπενθύμηση ότι η αυθεντική πρόοδος πηγάζει από τις αντιεξουσιαστικές ψυχές, το μεγαλείο των Αζδέκων, η Ζαπατίστας του Ζαπάτα υπογραμμίζουν μια ιστορία ανυπακοής ενάντια στους απικιακούς και αυτοκρατορικούς ζυγούς. Και να θυμίσουμε, το Μεξικό έχει φιλοξενήσει και άλλες φορές παγκόσμιο κύπελο. Το 1970 που για μένα ήταν το πρώτο που είδα και το θεωρώ το κορυφαίο παγκόσμιο κύπελο. Mm. Μετά το 1986 με τον γκολ του αιώνα που πέτυχε ο Μαραντόνα, έτσι με το χέρι.
0: Ναι, ναι, το χέρι
1: του. Τώρα είναι για τρίτη φορά. Ο θρύλος του έθνους τώρα, όπως είναι ο Ούγκο Σάντσες και ο Κουατεμόκ Μπλοκ, θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους παρουσία.
0: Ωραία.
1: Και μόνο ναι. και ένα μικρό παιδί, τον Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι το 1958 ο Πελέ εμφανίστηκε σε ηλικία 17 χρονών, 26 ημερών και κάποιον 17 χρονών, 7 μηνών και 25 ημερών, ήταν ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε την φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μόρα λοιπόν σήμερα, ο Μεξικανός, θα είναι 17 χρονών, 7 μηνών και μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Δεν του καταρρύπτει το ρεκόρ.
0: Τι είσαι καταπληκτικός, Μάνος Σταραμόπουλε. Δυστυχώς πρέπει να σε χαιρετήσω για τώρα. Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας λένε εξαιρετική επιλογή συζητητή για το πρόσωπό σου. Οπότε ίσως, αν θέλεις, έχοντας προχωρήσει το Μουντιάλ, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για να έχεις μαζέψει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνος Σταραμόπουλε. Χάρηκα πολύ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, συνάδελφος από τα παλιά και πάντοτε συνάδελφος, που παρακολουθεί πραγματικά τη διεθνή πλευρά του ποδοσφαίρου με όλα τα στατιστικά. Ναι. Λοιπόν, και πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους για να συνεχίσουμε μετά πάλι μουντιαλικά. Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπελυσιών Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

6 παρα 25 η ώρα. Δεν θέλω να πατάω πάνω στα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Και έχουν έρθει και τα μηνύματά σας, τα οποία μου προκαλούν έτσι ένα γλυκό χαμόγελο, γιατί είναι γλυκά. Είναι ωραία.

0: Προσπερνώ ένα μήνυμα που αναφέρεται στην εμφάνιση, γιατί οι ραδιοφωνάνθρωποι κανονικά ερχόμαστε κοντά σας μόνο μέσα από τη φωνή μας, μέσα από το ηχόχρωμα, τα λεγόμενά μας, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αλλά πάντως το δέχομαι ευχαρίστως και ευχαριστώ πολύ. Όσο για τον Παναγιώτη, λέει, παιδιά, μην απεργείτε, νιώθω μοναξιές. Εντάξει, δεν ήταν απεργία, ήταν στάση εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ ως ένα μικρό ενθύμιο, μια ένδειξη για την σημερινή πολύ δύσκολη επέτειο. Έχουν περάσει 13 χρόνια και όλοι εμείς εδώ που εργαζόμασταν και εξακολουθούμε ευτυχώς να εργαζόμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, νομίζουμε ότι είναι σαν χθες. Δεν ξέρεις αν πρέπει να το θυμηθείς ή να το ξεχάσεις. Ήταν μια ιστορία πάρα πολύ μαύρη, επώδυνη, μια ιστορία που δίχασε και ένωσε και δίχασε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει κανένα μαύρο ποτέ πουθενά, και το κυριότερο, το γεγονός ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, είναι αυτό το σημείο που εμένα τουλάχιστον θα μείνει μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και γενικά. Τώρα, ο Σπύρος αναφέρεται στο θέμα. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, σαν σήμερα το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, και μετά αναφέρεται στην απόλυτη αντίθεσή του για το πώς λειτουργεί σήμερα η ΕΡΤ και ειδικά υπό την σημερινή κυβέρνηση, λέει ο Σπύρος. Νομίζω, Σπύρο μου, μας αδικείς λίγο. Το γενικεύεις και το τσουβαλιάζεις με έναν τρόπο που είναι λίγο παραπάνω, πώς να το πω, απαξιωτικός, νομίζω. Θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να ακούσω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο παραπάνω απαξιωτικός και μονολυθικός. Ο Παναγιώτης μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές από τις δίδυμες. Όχι να θυμίσεις, το θυμάμαι. Δίδυμες κόρες, δίδυμα παιδιά και εγώ, πώς δεν θα το θυμάμαι. Έγιναν ξαφνικά ενήλικες και βουρ, λέει, παραλίες και βόλτες, αλλαγή στην οικογένεια. Και πόσα στάδια θα δεις ακόμα να περνάνε μέσα από μπροστά από τα μάτια σου, Παναγιώτη. Ας μιλήσω κι εγώ που είναι ένα τσικ μεγαλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο, καλά αποτελέσματα πάντως. Ο Αλέξανδρος λέει: Πάσχω από ανιδονία, σημαίνει είσαι, λέει, μακριά νυχτωμένη όσο πιστεύεις σε ηλικίες και άλλα τέτοια, αδιαφορία για το κακό. Εννοώ, γιατί είμαι μακριά νυχτωμένη? Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορώ να ακούσω, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και να είμαι μέσα στα πράγματα όσο γίνεται. Δεν πιστεύω σε ηλικίες. Λέω ότι εμείς κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, όπως και ένα σωρό άλλοι ρατσισμοί και ισμοί. Αλλά παρατηρώ τις πολύ νεότερες ηλικίες ότι τα έχουν απλοποιήσει και τα βλέπουν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Πού είναι το, η ένστασή σου δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Το αδιαφορία για το κακό το λες για το Πάσχο από ανιδονία ή για κάποιο άλλο σχόλιο που έκανα, Αλέξανδρε? Μιχάλη, καλησπέρα. Καλή δημοσιογραφική συνέχεια και με μουσικές που θα μας άρεσαν, λες, και με μουσικές θα μας άρεσε. Καλή δουλειά κάνετε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάρης, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη. Άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με τους σοβαρούς και πρόθυμους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα του. Αναρωτιέμαι, σαν απλός πολίτης, τι θα μπορούσαν να προσφέρουν όταν και οι ίδιοι ευθύνονται. Μισό λεπτάκι να φορτώσει το μήνυμα, Πάρη. Και ήδη ευθύνονται για τον κατακαιρματισμό της αριστεράς, πολύ σωστό μέχρι εδώ, σε μικρά αδύναμα προσωποπαγή σχήματα. Αδύναμα να προσφέρουν το οτιδήποτε στη χώρα και τους πολίτες. Άλλο το τι θέλουμε και το άλλο το τι μπορούμε, κυρία Καραγιάννη. Πολύ εμπεριστατωμένο το σχόλιο και το σκεπτικό σας. Εγώ όταν είπα σοβαρούς εννοούσα, βρε παιδί μου, παλιούς ανθρώπους της αριστεράς. Ας πούμε, άκουγα μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ καθαρός και γι' αυτό το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως όλοι ευθύνονται για πράγματα. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και αυτοί που είναι πρόθυμοι τώρα να διαφύγουν, να αφήσουν το άλλο το καράβι να βουλιάξει για να πάνε στο καινούριο, ας πούμε, καΐκι, άλλος για τη βάρκα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Καλό απογευματόβραδο, μου λέει ο Γιάννης, ΕΡΤ παντού, αναφέρεται στην 10η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα και επέτειο. Ο Αρτέμιος Earth News Radio μας λέει ναι, αλλά δεν βλέπω ακόμα το μήνυμά σου, γιατί έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Όντως, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σπύρος, okay. Δεν γίνεται, εγώ τα διαβάζω όλα, μην είσαι άδικος. Ο Γεράσιμος λέει πολύ αναπολούμε το Λεωνίδα Κύρκο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, και εσείς οι φίλοι από το εξωτερικό και τη Φωνή της Ελλάδας μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό 6932 007 8283. Θα το ξαναπώ κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πραγματικότητα είναι εργοφυσιολόγος, δηλαδή ο άνθρωπός μας, επειδή ασχολείται με τη βιοχημεία και τη φυσιολογία της άσκησης, είναι Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, και ξέρω ότι είχατε και μια υποχρέωση που την ακυρώσατε λίγο για να την αφήσατε να περιμένει για να μιλήσουμε, και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη, έρχεται η εποχή, έρχονται οι μέρες που θέλουμε να μιλάμε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και όλα τα παιχνίδια που πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά μας στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, για υπεραθλητές ή για ανθρώπους που μπορεί να ξεπερνούν και τις δικές τους δυνάμεις, και έτσι αναρωτιέμαι για τη φυσική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, για τους αθλητές του παρελθόντος και του σήμερα, για τα συμφέροντα τα μεγάλα που διακυβεύονται, για τα χρήματα τα πολλά που παίζουν σε εκείνη την μπάλα που κλωτσάνε, που δεν είναι καθόλου μία μπάλα απλώς για να την κλωτσίσεις. Αυτές τις σκέψεις κάνω και θα ήθελα να μου πείτε από πού θέλετε να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ακούσαμε τώρα. Εγώ θα το πάρω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή από την πλευρά των αθλητών και της φυσιολογίας τους, δηλαδή της ικανότητας του σώματός τους να ανταπεξέρχονται σε αυτό το πλέον πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι. Ναι. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Οι αθλητές τρέχουν περισσότερα μέτρα και πιο έντονα, και αυτό φέρνει σε μεγάλη επιβάρυνση τον οργανισμό τους. Φανταστείτε ότι είναι σαν να βρίσκεται ο οργανισμός τους σε μια κατάσταση συναγερμού για τις επόμενες 2-3 μέρες μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν οξυδοτικό στρες, έχουν μια κατάσταση φλεγμονής στο σώμα τους από όλα αυτά που κάνουν. Τα πόδια τους είναι επηρεασμένα από τα χιλιόμετρα που τρέχουν, αλλά και από τις πολύ δυναμικές κινήσεις που κάνουν, και χρειάζονται σίγουρα την υποστήριξη ειδικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια προγράμματα, ειδικά αν παίζουν και 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε το θέμα αυτό είναι σημαντικό, και θα πρέπει να προασπίσουμε εμείς ως επιστήμονες και την απόδοσή τους, αλλά και την υγεία τους κυρίως.
0: Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό που το τριγυρνούσε και στο δικό μου το μυαλό, ότι οι υποχρεώσεις, μάλλον να το πω έτσι, το στυλ του παίξηματος από ό,τι κατάλαβα τώρα, είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό. Ναι, ωστόσο, οι παλιοί ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι, πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι, ξέρετε, κορυφαίοι στον κόσμο, λέγεται ότι είχαν αντοχές που δεν τις βλέπουμε τώρα στους καινούριους, στα πολύ νεότερα παιδιά του σήμερα. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, δεν ισχύει δεν αυτό. Ισχύει. Οι παλιοί παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν πολύ καλές τεχνικές ικανότητες, αλλά εάν δούμε δίπλα-δίπλα δύο παιχνίδια, ένα 30 χρόνια πίσω και ένα σημερινό, θα δούμε ότι οι ρυθμοί που κινούνται οι παίκτες είναι πολύ διαφορετικοί. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο βάσει αυτού που είπατε, ότι έρχεται και το Μουντιάλ. Τώρα το FIFA που γίνεται στην Αμερική βάζει τους παίκτες και τον οργανισμό τους σε καινούργιες προκλήσεις, γιατί οι παίκτες καλούνται να παίξουν σε μια μεγάλη χώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν 4.000 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη. Mm-hmm. Το βιολογικό τους ρολόι να απορριθμιστεί, ο ύπνος τους να διαταραχθεί, να έχουν αφυδάτωση, να έχουν θέματα υψομέτρου. Στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η πόλη του Μεξικού είναι στα 2.240 μέτρα. και σε αυτό το υψόμετρο η φυσική τους κατάσταση μειώνεται κατά περίπου 12-15%. Οπότε είναι πολύ πιο έντονο το στρες που θα βιώσουν εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι παίκτες που είναι έμπειροι και έχουν πολύ μεγάλη προπονητική έτσι, εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση, θα νιώσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις εκεί.
0: Και λόγω θερμοκρασίας, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως. Εκεί θα αντιμετωπίσουν ψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη υγρασία, που εκτός από το υψόμετρο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα, και η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει τον οργανισμό σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση και μειώνει φυσικά την απόδοση.
0: Καλά, αυτό υποτίθεται ότι δεν φαίνεται να το έλαβαν υπόψη, δηλαδή και με το κατά στην προηγούμενη διοργάνωση πάλι είχαμε αυτές τις πνιγυρές θερμοκρασίες με την υγρασία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο, δεν αποφασίζουν μόνο με βάση την καλή...
0: Ενώ αυτό θα έπρεπε κατά κύριο λόγο.
1: Το πούμε έτσι, των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και απ' την άλλη σκεφτείτε ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες, αλλά και για εμάς που τους υποστηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να συμβάλλουμε έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο μικρή και όσο γίνεται πιο αναστρέψιμη. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα να σας πω, οι παίκτες πρέπει να εγκλιματιστούν και στη θερμοκρασία αλλά και στο υψόμετρο.
0: Οπότε πόσο καιρό πριν πρέπει να βρεθούν στις ανάλογες συνθήκες ώστε μετά να είναι σε θέση να παίξουν, πώς το εκτιμάτε?
1: Ένας μίνιμουμ χρόνος για να επέλθουν κάποιες φυσιολογικές προσαρμογές είναι γύρω στις 2 εβδομάδες, 12 μέρες με 15. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό και πολλές φορές μπορεί να βρεθούν οι παίκτες σε πολύ πιο διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, σε πιο κρύο περιβάλλον και μετά να πάνε να παίξουν σε ζέστη.
0: Ναι, πολύ δύσκολο μου ακούγεται. Μέχρι ποιο βαθμό, γιατί είπατε ότι εμείς από την πλευρά μας οι επιστήμονες οφείλουμε ας πούμε να τους υποστηρίζουμε, μέχρι ποιο βαθμό είναι επιτρεπτό αυτό το θέμα της υποστήριξης? Καταλαβαίνετε τι λέω? Υπάρχουν ουσίες, υπάρχουν άλλα θέμητα μέσα?
1: Θα σας πω, γιατί πολλές φορές η λέξη υποστήριξη μπορεί να πάρει και την κακή της έννοια. Εμείς μιλάμε πάντα για μια υποστήριξη μέσα στα νόμιμα όρια και μέσα στα όρια που βελτιώνουν ή προασπίζουν την υγεία των παιχτών μας. Δηλαδή, προσέχουμε πολύ τη διατροφή. Πότε θα φάει και τι θα φάει ο παίκτης. Προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση. Ένα πρόβλημα και με την ψηλή θερμοκρασία αλλά και με το υψόμετρο είναι η αφυδάτωση. Αυτή φέρνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των αθλητών και εμείς οφείλουμε να πληρώνουμε τα υγρά των αθλητών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι, εννοείται, ας πούμε,
1: και η ενυδάτωση,
0: διατροφή και ενυδάτωση, πριν από το κάθε παιχνίδι.
1: Και πριν και ανάμεσα τα παιχνίδια, γιατί πολλές φορές παίζουν κάθε 4-5 μέρες, ίσως και συχνότερα. Δηλαδή και πολλές φορές παίζουν και έξτρα χρόνο. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει και να το έχουν, να το έχουν προπονήσει πριν, αλλά και θα πρέπει με το που τελειώνει το ένα παιχνίδι να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να δούμε πόσο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός κάποιου αθλητή και να δράσουμε και ατομικά, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον στην ενυδάτωση, σε κάποιον άλλον στην πρόσληψη υδατανθράκων που είναι σημαντική.
0: Εδώ έρχομαι σε μια ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη. Η υποστήριξη λοιπόν των αθλητών και όλης της ομάδας έχει να κάνει και με τη χώρα? Δηλαδή, γίνομαι πιο σαφής, όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς και καλούς επιστήμονες μπορεί να διαθέσει για τη σωστή προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών της?
1: Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε ότι και μέσα σε χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προέδρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης. Αυτό δηλαδή σε γενικές γραμμές ισχύει που μου είπατε, αλλά όχι απολύτως. Φυσικά χρειάζεται επένδυση και χρημάτων για να έχεις αυτή την ομάδα, αλλά και εξειδικευμένων ατόμων, που είναι το σημαντικότερο. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό και να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορεί να στελεχώσουν ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες δεν έχουν την μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι όμως κάτι που εξελίσσεται και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό αυξάνεται συνεχώς.
0: Ναι. Γιατί, πώς να το πούμε τώρα, επαγγελματικοποιείται η όλη κατάσταση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι,
0: και με τόσα φυσικά χρήματα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι μιλάμε για τελικό απολογισμό 3 εκατομμύρια.
1: Φυσικά,
0: οπότε
1: φυσικά.
0: Και τεράστιες χορηγίες, οπότε ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να σκεφτείτε και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: ότι κάθε τραυματισμός παίκτη και κάθε αποχή αποτιμάται και μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά και κοστίζει ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Όταν δηλαδή η ομάδα χάνει ένα παίκτη.
0: Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα θα λέγατε ότι είναι αυτό που καταπονεί περισσότερο από όλα τα άλλα, τα ομαδικά, στα ομαδικά αναφέρομαι.
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα ομαδικά. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και το έχουμε δείξει αυτό σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: σε σύγκριση,
0: ναι,
1: με το handball, με το βόλεϊ. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό και έχουμε μετρήσει για μια εβδομάδα μετά τι συμβαίνει στον οργανισμό των αθλητών, mm-hmm, και αιματολογικά αλλά και ορμονικά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει και περίπου?
1: Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μικρό καταστροφής κάποιων νεϊκών ινών, σε αυξημένο οξυδοτικό στρες και σε αυξημένη φλεγμονή για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες. Οπότε φανταστείτε, ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει, αντιμετωπίζει μάλλον μια μεγάλη πρόκληση να συνέλθει από το προηγούμενο παιχνίδι και να μπει στο επόμενο.
0: Γι' αυτό και είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, ότι κρατάει λίγα χρόνια αυτή η δουλειά, ας πούμε, του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δεν
1: και
0: μπορεί να το συνεχίσει.
1: Και τους τραυματισμούς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και αν σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε δυστυχώς παίκτες να παθαίνουν ρήξη υγείας του και
0: το
1: να
0: λιγότερο
1: βγαίνουν έξω για,
0: ναι,
1: για μήνες. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ακούγεται βαρύ, είναι βαριά η καλογερική που λέμε, ακούγεται βαρύ.
1: Ναι.
0: Εμείς ως φίλαθλοι ή τέλος πάντων ως οπαδοί ή ως θεατές θα παρακολουθήσουμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ δυνατές μάχες. Όλα αυτά από πίσω, όπως λέτε, δεν θα τα δούμε, ίσως να τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν καλύψαμε έτσι σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο, αλλά πήραμε τα φώτα σας αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δημοφιλές και όπως διαπιστώνετε και νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, είναι αρκετά σημαντικό να υποστηρίζεται από ειδικούς ανθρώπους και στην προπόνηση αλλά και στην υποστήριξη που σας είπα για τη διατροφή τους και την αποκατάστασή τους.
0: Βέβαια, ναι, χωρίς τους ειδικούς δεν νομίζω πια ότι μπορεί κανείς να πορευτεί σε τόσο δυνατούς δρόμους και ορίζοντες. Και φυσικά δεν πιάσαμε καθόλου και τους, θα γελάσετε τώρα, δεν πιάσαμε καθόλου τους φιλάθρους στις εξέδρες. Εκείνη να δείτε τι οξυδοτικό στρες περνάνε.
1: Να σας πω τώρα που το λέτε, και δύο άλλα θέματα, δηλαδή δεν πιάσαμε τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, που έχουν ιδιαιτερότητες αρκετές. Δηλαδή οι γυναίκες φυσιολογικά είναι διαφορετικές από τους άντρες. Έχουν χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, έχουν το καταμήνιο κύκλο. Επίσης, τώρα απλώς σας τα θέτω έτσι για την επόμενη συζήτηση. Επίσης, το προσωπικό που εργάζεται στο ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την καλή υγεία του προσωπικού που είναι γύρω-γύρω από τους παίκτες, γιατί και αυτοί δέχονται πολύ μεγάλο στρες και εργάζονται άπειρες ώρες και κανείς δεν τους κοιτάζει και τους φροντίζει.
0: Ναι, έχετε δίκιο, και εντάξει, ας πούμε ότι το σκέφτηκαν στο φετινό Μουντιάλ και θα βγαίνουν στην αρχή με την έναρξη των παιχνιδιών και των εθνικών ύμνων, την ανάκρουση, θα βγαίνει όλη η ομάδα, όχι μόνο οι 11.
1: Τουλάχιστον να τους τιμούν.
0: Ναι, έστω και έτσι.
1: Θέλουν και προσοχή.
0: Θέλουν και υποστήριξη και αυτοί.
1: Βέβαια, φυσικά. Άρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και στο μέλλον.
0: Άμα έχετε όρεξη, επειδή το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, ξεκινώντας από απόψε, οπότε εδώ θα είμαστε. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Πέτρος μας λέει: ο Θεός να βάλει το χέρι του με τα πάρτι των καρτέλ, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, τώρα με την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Γεράσιμος επανέρχεται για να πει, γιατί είπε και άλλα που τα αδίκησα. Πολύ ορθή, λέει, η παρατήρηση περί υψομέτρου.
1: Ζήτησα μόνο να ζωγραφίσει.
0: Λοιπόν, σήμερα με έχετε γεμίσει κοπλιμέντα. Ευχαριστώ πάντως, Γεράσιμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, το κουρασάω. Η μικρότερη, λέει, χώρα, δεν μας είπε ο Μάνος ότι είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ, με 143.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 11 ή 22 θα πάνε να παίξουν. Οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες είναι. Εθνολογική η τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, μας λέει επίσης ο Γεράσιμος. Ο Γιώργος που λέει: καλησπέρα, δυστυχώς στο δεύτερο πρόγραμμα οι εκπομπές που δεν είναι καθεστωτικές είναι η εξαίρεση. Ο Αλέξανδρος που λέει ότι η ηλικία πραγματική είναι η νιώτη. Ο Σπύρος που κάνει λοιπόν τα παράπονά του. Άφησα κάποιον παραπονεμένο. Νομίζω και ο Μάρκος έχει στείλει κάτι ωραίο, για να δούμε.

0: Κώστας που λέει μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ. Δεν το ξέχασα όπως είδες. Εγώ είναι δυνατόν να το ξεχάσω? Εγώ είμαι παθός, να το πούμε έτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Και ο Μάρκος που λέει ότι από ανιδονία πάσχουν μόνο οι μπουκωμένοι celebrity των social media που έχουν οξυδοτικό στρες στο μυαλό. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Εμένα πώς μου
0: και η Ρένα μας, να και μια κυρία στην παρέα μας, η αγαπητή μας Ρένα που λέει καλή εκπομπή, τι ωραία εισαγωγή. Σου άρεσε Ρένα, ταυτίστηκες κάπως? Τόση ώρα η Μαρίλια Γεροντίδη υπομονετικά με περιμένει εδώ να λέω τα δικά μου, γιατί έχει γίνει αλλαγή στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου από το Θάνο Τσιμέκα, και η Μαρία Σφυρόρα η οποία γενικώς επικροτεί, όπως και όλοι εσείς που έχετε στείλει ένα σωρό ωραία μηνύματα.

Όπως είδατε, δεν ασχολήθηκα με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούν οι άλλοι. Η επικαιρότητα φυσικά είναι και το Μουντιάλ. Είχα κατεβάσει να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη που ουσίεται και σπαράσεται από πολέμους, από τον πόλεμο, όταν έχει και Μουντιάλ. Αύριο ίσως. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει απόψε κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είπα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν γλυκό και όμορφο και μελωδικό Willie Nelson.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
4: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
5: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
4: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Φίλες και φίλοι, σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου, όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, καλωσορίσατε στις φωνές και μουσικές. Εδώ, στην παγκόσμια συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, τον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και απόψε το στούντιό μας πλημμυρίζει από την άβρα των ελληνικών βουνών, από την ιστορία, τη λεβεντιά και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μιας από τις πιο εμβληματικές ελληνικές κοινότητες, των Σαρακατσανέων. Σήμερα λοιπόν έχω την ιδιαίτερη τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που συνδυάζει την επιστημονική αριστεία με τη βαθιά βιωματική αγάπη για τις ρίζες μας. Μαζί μας λοιπόν βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Τάγκας, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος με μακρά και ουσιαστική προσφορά στα κοινά των Σαρακατσανέων. Κύριε Τάγκα, καλωσορίσατε στην παγκόσμια συχνότητα της ΕΡΤ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε με την εκπομπή σας στους Σαρακατσανέους.
0: Κύριε Τάγκα, ξεκινώντας αυτή την όμορφη ραδιοφωνική μας κουβέντα, θα ήθελα να σταθούμε για λίγο στη προσωπική σας διαδρομή και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διπλή σας ιδιότητα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά είστε ένας καταξιωμένος επιστήμονας, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές, και από την άλλη ένας άνθρωπος ταγμένος με πάθος στη διατήρηση της σαρακατσάνικης παράδοσης. Πώς καταφέρουν να συνυπάρχουν μέσα σας η ορθολογική σκέψη ενός μηχανικού της σύγχρονης τεχνολογίας με το συναίσθημα και το ρομαντισμό που απαιτεί μάλλον η ενασχόληση με τις ρίζες?
1: Ανήκω στην πρώτη μετανομαδική γενιά των Σαρακατσανέων. Ο πατέρας μου σταμάτησε την μετακινούμενη κτηνοτροφία, δεν ήταν πια νομάς, είχε σταθερούς τόπους χειμώνα-καλοκαίρι, όταν εγώ τελείωσα το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν κι άλλοι στη δικιά μου γενιά που θεώρησαν υποχρέωσή τους να ασχοληθούν με την παράδοση. Και αυτό το χρωστάγανε κυρίως στους πατεράδες τους, που έκαναν τα πάντα να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα. Να μάθουν, όπως έλεγαν, μια κλίτσα γράμματα. Mm. Είναι πολύ σημαντικό να αφήσουν την νομαδική ζωή, να αφήσουν την κτηνοτροφία και τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο, να σπουδάσουν.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, η καταγωγή σας και τα βιώματά σας, κύριε Δημήτρη, προέρχονται από το σκληροτράχυλο και πανέμορφο τόπο της Ηπείρου. Ένα τόπο που έχει γεννήσει σπουδαίους ευεργέτες και ανθρώπους του Μόχθου. Θέλω λοιπόν να μας γυρίσετε για λίγο πίσω, έτσι, στα παιδικά σας χρόνια, στα ακούσματα, τις εικόνες, τις ιστορίες που ακούγατε από τους παλαιότερους μέσα στην οικογένειά σας για τη ζωή των Σαρακατσανέων. Πότε ήταν, ας πούμε, η πρώτη φορά που συνειδητοποίησατε το βάρος και την ιδιαιτερότητα αυτής της καταγωγής, και ποιο το καθοριστικό ερέθισμα ή ανάγκη που σας ώθησε, παράλληλα με τις απαιτητικές σπουδές στο Πολυτεχνείο, να ασχοληθείτε τόσο ενεργά και ζεστά με τα πολιτιστικά κοινά της αδελφότητας των εν Αθήνας Σαρακατσανέων Ηπείρου?
1: Έζησα το Σαρακατσάνικο και το Ηπειρώτικο από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Mm-hmm. Μεγάλωσα το καλοκαίρι σε ένα χωριό στα Ζαγοροχώρια, Κουκούλη, στο κεντρικό Ζαγόρι, στο οποίο γινότανε πανηγύρια και γάμοι Σαρακατσάνικοι. Έζησα τους Σαρακατσάνικους γάμους και αυτό μου έδωσε μια όθηση να ασχοληθώ, όταν μου δόθηκε ευκαιρία από τα φοιτητικά μου χρόνια, να ασχοληθώ με την διάσωση και διάζωση της παράδοσης μας. Ασχολήθηκα ως φοιτητής ακόμα, υπήρχε ένα σύλλογο Σαρακατσανέων φοιτητών στην Αθήνα, mm-hmm. και ένα σύλλογο αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου στα Γιάννενα. Ασχολήθηκα από τα πρώτα χρόνια που είχα ελεύθερο χρόνο από τα φοιτητικά μου ακόμα χρόνια.
0: Διαταλέσατε για αρκετά χρόνια πρόεδρος αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας της εν Αθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου, ιστορική οργάνωση με πλούσιο έργο, όπως λέτε κι εσείς. Όταν αναλάβατε τα ηνία αυτού του συλλόγου, κύριε Δημήτρη, ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι και τα προσωπικά σας οράματα που θέσατε ως προτεραιότητα? Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι και τα προσωπικά σας οράματα που θέσατε ως προτεραιότητα

0: έπρεπε να σωθούν. Κάναμε συλλογή φωτογραφιών. Πάνω σχεδόν από 1000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες που ξεκινάνε από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος της νομαδικής διαβίωσης, και με βάση αυτές τις φωτογραφίες εκδώσαμε ένα φωτογραφικό λεύκωμα. Φτιάξαμε τα γενεολογικά δέντρα των Σαρακατσανέων της Ηπείρου. Υπάρχουν όλοι οι Σαρακατσανέοι της Ηπείρου, έχουν το γενεολογικό του δέντρο που ξεκινάει περίπου από το 1800. Mm-hmm. Κάναμε ένα αφιέρωμα στη Σαρακατσάνα γυναίκα. Θεωρούσαμε δηλαδή η όλη μας προσπάθεια ήταν να καλύψουμε κάποια κενά που πιστεύουμε ότι υπήρχαν τότε στη διάσωση και διάδοση της παράδοσης. Ο σύλλογος δεν ήταν παρθένος όταν αναλάβαμε εμείς. Ήδη είχε εκδώσει τα Σαρακατσάνικα τραγούδια το 1983. Mm-hmm. Είχε μαγνητοφωνήσει τραγούδια του γάμου των Σαρακατσανέων. Οπότε εμείς πατήσαμε σε ένα έδαφος που ήταν ήδη στέρεο.
1: Και βέβαια υπάρχουν και πολλές δυσκολίες, και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δημήτρη, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε σε αυτή την πορεία, δεδομένου ότι η ζωή στην Αθήνα τίνει να αποξενώνει τους ανθρώπους από την επαρχία, και θέλω να μου πείτε με ποιους τρόπους καταφέρατε να κρατήσετε ζωντανό το ενδιαφέρον των μελών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, ώστε να έρθουν κοντά στο σύλλογο και να αγκαλιάσουν τις δράσεις του.
0: Έχετε δίκιο. Η Αθήνα έχει μεγάλα εμπόδια και προβλήματα στους πολιτιστικούς συλλόγους. Δεν είναι όπως η επαρχία που είναι μια πόλη, να πάρω παράδειγμα τα Γιάννενα, που μαζεύονται οι Σαρακατσάνοι, βγαίνουν βόλτα και γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Στην Αθήνα μένουν σε τόπους μακρινούς, έχουμε ένα δικό μας γραφείο που έρχεται ο κόσμος, έρχονται και οι νέοι, μετέχουν σε χορευτικά, έχουν χορευτικά. Και τώρα βέβαια η τωρινή εποχή βοηθάει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε πάρα πολύ στο να υπάρχει επικοινωνία των νέων, mm-hmm. και επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και επικοινωνία με το σύλλογο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να έχουμε στο στούντιο τον Δημήτρη, τον κύριο Δημήτρη Τάγκα. Να πούμε τώρα ότι συνεχίζοντας έτσι την περιήγησή μας στην ιστορία της αδελφότητας, βλέπουμε ότι αυτός ο θεσμός λειτουργήσε ως μια

0: ζεστή αγκαλιά και ένα δίκτυο αλληλεγγύης για τους Σαρακατσανέους που άφησαν τα βουνά και τα κοπάδια τους για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην πόλη. Κύριε Τάγκα, ποιοι ήταν οι προτεργάτες εκείνες τις προσπάθειες και ποιο είναι το ιστορικό αποτύπωμα που άφησαν πίσω τους?
1: Οι Σαρακατσανέοι σταματάνε την ομαδική διαβίωση από την δεκαετία του 50. Αρχίζουν πλέον να εγκαθίστανται μόνιμα σε χωριά, κυρίως αυτά που είχαν ως χειμερινούς βοσκότοπους, και τουλάχιστον από την Ήπειρο που ξέρω εγώ, αλλά και λιγότερο στην υπόλοιπη Ελλάδα, στέλνουν τα παιδιά τους στα γράμματα, στέλνουν τα παιδιά τους πλέον στα σχολεία. Ασχολούνται κάποιοι με γεωργικές δουλειές, κάποιοι με άλλες δραστηριότητες, και εν πάση περιπτώσει η κτηνοτροφία περιορίζεται πλέον πάρα πολύ και δεν ασκείται με τον τρόπο του νομαδικού τρόπου όπως ήταν μέχρι τότε. Είμαστε σε μια καινούρια εποχή που πια οι Σαρακατσανέοι έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η ενσωμάτωσή τους έγινε χωρίς καμιά κρατική βοήθεια. Έγινε με δικιά τους πρωτοβουλία, και όταν αυτοί συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των παιδιών τους και στα νέα δεδομένα και στις νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
0: Και να πούμε βέβαια στους ακροατές μας ότι η αδελφότητα των Εναθήνες Σαρακατσανέων Ηπείρου έχει και μακρά και συγκινητική ιστορία ίδρυσης, καθώς δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων που μετανάστευσαν στην Αθήνα για να βρουν ένα σημείο αναφοράς. Τώρα, με βάση και τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν στο επίσημο site σας, κύριε Τάγκα, θα θέλατε να μας περιγράψετε λίγο το κλίμα εκείνης της εποχής, δηλαδή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μαζεύτηκαν οι πρώτοι Ηπειρώτες Σαρακατσάνοι στην πρωτεύουσα και ίδρυσαν την αδελφότητα? Ποιες ανάγκες πέρα από τις καθαρά πολιτιστικές ήρθε να καλύψει αυτός ο σύλλογος στα πρώτα του βήματα, και πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια για να φτάσει σήμερα να αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς και πιο ζωντανούς φάρους, θα λέγαμε, της παράδοσής μας?
1: Το Σαρακατσάνικο κίνημα ξεκινάει από το 1965, που δημιουργήθηκε ο πρώτος σύλλογος Σαρακατσανέων στη Λάρισα. Στην Ήπειρο δημιουργήθηκε η Αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου Μέδρα τα Γιάννενα το 1973. Οι Σαρακατσάνοι της Αθήνας ήταν μέλη αυτής της αδελφότητας. 4 χρόνια αργότερα συνειδητοποίησαν ότι ήταν δύσκολη η λειτουργία μιας αδελφότητας Μέδρα τα Γιάννενα, που θα αντιπροσωπεύει και τους Σαρακατσάνους της Αθήνας, και με βάση αυτό το σκεπτικό έφτιαξαν τη δική τους αδελφότητα. Στην αδελφότητα της Αθήνας πρωτοστάτησαν κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν τότε είτε να σπουδάσουν είτε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Όπως ξέρετε, τα πρώτα χρόνια που έρχονται οι άνθρωποι σε μια μεγαλούπολη όπως στην Αθήνα δεν έχουν γνωστό κόσμο, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν συγγενείς, οπότε αυτό ήταν μια ανάγκη. Όλοι οι Σαρακατσάνοι της Αθήνας, που ήταν και συγγενείς μεταξύ τους, οι Σαρακατσάνοι, να το σημειώσουμε, είχαν ενδογαμικό σύστημα μέχρι που σταμάτησαν την νομαδική διαβίωση. Άρα όλοι οι Σαρακατσάνοι της Αθήνας ήταν λίγο πολύ, οι Ηπειρώτες Σαρακατσάνοι ήταν λίγο πολύ συγγενείς μεταξύ των. Και έτσι δημιουργείται αυτός ο σύλλογος για να ανταποκριθεί σε ανάγκες, και προσέξτε, δεν λέγεται σύλλογος, βαφτίστηκε αδελφότητα, δηλαδή αδελφότητα. Να έρθουν πιο κοντά. Οι περισσότεροι σύλλογοι της Ηπείρου χρησιμοποιούν εδώ στην Αθήνα την επωνυμία αδελφότητα. Το σύλλογος κυρίως παραπέμπει σε επαγγελματικό σωματείο. Η αδελφότητα ήταν κάτι που δυναμώνει πιο πολύ τις σχέσεις των ανθρώπων. Σε αυτές τις συνθήκες η ανάγκη ήταν αδύρυτη να δημιουργηθεί ένα σύλλογος που θα ενώσει αυτούς τους Σαρακατσάνους της Αθήνας να βρίσκουν έναν τρόπο και έναν τόπο επικοινωνίας μεταξύ τους.
0: Τώρα, μέσα από αυτές τις σελίδες της αδελφότητας που μας περιγράφεται, κύριε Τάγκα, πληροφορούμαστε για ένα πλήθος δραστηριοτήτων, από παραδοσιακούς χορούς, αναπαραστάσεις εθήμων μέχρι εκδόσεις και φιλανθρωπικό έργο. Θα θέλετε να μας κάνετε έτσι μια αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων δράσεων που υλοποιεί η αδελφότητα σήμερα, τόσο στην Αθήνα όσο και σε συνεργασία με την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Ήπειρο?
1: Ναι, ευχαρίστω. Η πρώτη σας είπα εκδοτική προσπάθεια της αδελφότητας είναι το 1983 η έκδοση των Σαρακατσάνικων τραγουδιών της Υπήρου. Η έκδοση αυτή δεν έγινε μέσα σε μια μέρα. Είναι καρπός προσπάθειας ετών από μέλη της αδελφότητος που συγκέντρωσαν τα τραγούδια από ανθρώπους που ήταν στην Ήπειρο. Λίγο αργότερα έβγαλαν αρχικά σε κασέτα και κατόπιν σε CD τραγούδια του Σαρακατσάνικου γάμου, τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο χρώμα, πέρα από τα τραγούδια τους, τα οποία πολλά είναι κοινά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αρχίζουμε με την επόμενη προσπάθειά μας, που είναι η έκδοση μιας εφημερίδας Σαρακατσάνικα χαιρετήματα, η οποία με το φύλλο που εκδόθηκε τον προηγούμενο μήνα συμπλήρωσε 25 χρόνια. Είναι ένα έντυπο το οποίο εκδίδεται κάθε τρίμηνο, κάποτε εκδίδονταν κάθε δύο μήνες, και σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή, και καλύπτει από κοινωνικά θέματα, θέματα λαογραφικού ενδιαφέροντος, θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος, και μέσα από τις σελίδες της έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλά θέματα αξιόλογα για την ιστορία και την παράδοση των Σαρακατσανέων.
0: Και υπάρχει και η διοργάνωση των, συγγνώμη που σας διακόπτω, των ετήσιων ανταμωμάτων, έτσι δεν είναι? Ναι. Όπως το μεγάλο αντάμωμα στο Γιφτόκαμπο.
1: Να συνεχίσω λίγο με τα βιβλία και μετά να πάμε στο αντάμωμα. Λοιπόν, εκδόθηκε το πρώτο μας βιβλίο, το οποίο ήταν αφιέρωμα στη Σαρακατσάνα γυναίκα. Η Σαρακατσάνη, παρότι ήταν μια ανδροκρατούμενη γυναίκα, ανδροκρατούμενη κοινωνία, συγγνώμη, είχαν τη γυναίκα πλάι στον άντρα, ισότιμη στον άντρα. Και σαν υποχρέωση απέναντι σε αυτή την αφανή ηρωίδα της διαβίωσής μας, βγάλαμε ένα έντυπο. Τα βιβλία που σας είπα, ένα λεύκομο φωτογραφικό με φωτογραφίες, τα γενεολογικά δέντρα. Και επειδή το 2008 είχαν συμπληρωθεί 200 χρόνια από το θάνατο του Κατσαντώνη, επανεκδώσαμε τις δύο πρώτες βιογραφίες του Κατσαντώνη. Ένα άλλο αξιόλογο έργο της αδελφότητας ήταν το στήσιμο ενός Σαρακατσάνικου κονακιού στο Μουσείο Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Πολιτισμού στη Μασαλία της Γαλλίας. Έμεινε αυτό το κονάκι στο μουσείο αυτό για 6 χρόνια, ενώ η αρχική ιδέα ήταν να μείνει για 3 χρόνια, έμεινε για 6 χρόνια γιατί προκαλούσε τον ενδιαφέρον των επισκεπτών του μουσείου αυτού στο λιμάνι της Μασαλίας. Τώρα, από τα ανταμώματα, η δική μας αδελφότητα συμμετέχει στο αντάμωμα που γίνεται στο Γιφτόκαμπο. Το αντάμωμα αυτό το οργανώνει η αδελφότητα Σαρακατσανέων Υπήρου και είναι, θα έλεγα, το μεγαλύτερο υπαίθριο πανηγύρι αντάμωμα των Σαρακατσανέων, η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση των Σαρακατσανέων. Δεν είναι η σημαντικότερη, ας πούμε. Η σημαντικότερη θα έλεγα ότι είναι το αντάμωμα που γίνεται στο Περτούλι, που οργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων. Το αντάμωμα όμως στο Γιφτόκαμπο έχει ενταχθεί στο Μουσείο Άγλης Πολιτιστικής, στον κατάλογο Άγλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε αυτό το αντάμωμα η δικιά μας αδελφότητα συμμετέχει ανελιπώς, πέρα από τα χορευτικά της, το χορευτικό της τμήμα, συμμετέχει με έκθεση φωτογραφίας σε μόνιμη βάση τα τελευταία 20 χρόνια, δίπλα από ένα εκκλησάκι που υπάρχει στο χώρο της Στάνης, δεν ξέρω αν τον έχετε επισκεφτεί. Κάνουμε το τρίμερο αυτό που γίνεται το αντάμωμα στο Γιφτόκαμπο, γίνεται έκθεση φωτογραφίας, όπως και στο αντάμωμα που γίνεται στο Περτούλι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Αντίστοιχα γίνεται πολλές φορές μια έκθεση φωτογραφίας από παλιές φωτογραφίες Σαρακατσάνικες.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, μια από τις πιο όμορφες και ελπιδοφόρες βέβαια εικόνες σε κάθε εκδήλωση της αδελφότητας είναι η μαζική συμμετοχή των μικρών παιδιών και των εφήβων, οι οποίοι φορούν με καμάρι τις βαριές, έτσι, χειροποίητες σαρακατσάνικες φορεσιές και χορεύουν τους λεβέντικους χορούς μας. Πώς δουλεύει ο Σύλλογος με τη νέα γενιά, κύριε Τάγκα? Με ποιους μεθόδους καταφέρνετε να κεντρήσετε το ενδιαφέρον των παιδιών που μεγαλώνουν με το διαδίκτυο και το social media, ώστε να αφιερώνουν χρόνο να μάθουν τα έθιμα, να τραγουδήσουν τα κλέφτικα τραγούδια και να νιώσουν, αν μη τι άλλο, περήφανοι με τις ρίζες τους?
1: Στην αδελφότητά μας υπάρχουν συγκεντρώσεις νέων. Υπάρχουν και μάλιστα και γίνονται και ειδικές εκδηλώσεις για τους νέους, ένα ας πούμε πανηγύρι για τα νέα παιδιά. Υπάρχει επικοινωνία μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό που έχει ενδιαφέρον στον ετήσιο χορό μας που κάνουμε και στο αντάμο μας το Γιφτόκαμπο, αν πάτε να δείτε, το πρωί χορεύουν μέχρι το πρωί, μέχρι να φέξει ο ήλιος, λες και το έχουν τάμα, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι ηλικίας 20, 25, 30 χρονών. Και αυτό είναι η ελπίδα μας ότι δεν θα πεθάνει η πίστη στην παράδοση.
0: Και έτσι ακούγεται και λίγο διονυσιακή αυτή η κατάσταση.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στη διάσωση της παράδοσης αυτή η επαφή με τη νέα γενιά.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Τάγκα. Κύριε Τάγκα, θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε ένα εξαιρετικά συναρπαστικό και εξειδικευμένο θέμα που αφορά τη δομή της αρακατσάνικης κοινωνίας και βέβαια όπως σχετικά βέβαια με τα γενεολογικά δέντρα που είπαμε και στην αρχή των Σαρακατσανέων της Ηπείρου. Οι Σαρακατσάνοι φημίζονταν για την αυστηρή πατριαρχική τους δομή και τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ήταν δομημένο ένα σαρακατσάνικο τσέλιγκάτο, από ό,τι νομίζω αν το λέω σωστά, και πώς οι συγγένειες μάλλον και τα γενεολογικά δέντρα καθόριζαν τη ζωή, τη δουλειά, τις μετακινήσεις, αλλά και την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων στα βουνά.
2: Ήταν ανάγκη να υπάρχουν τα τσελιγκάτα. Η μετακίνηση των μεγάλων κοπαδιών δεν μπορεί να γίνει από ένα άτομο που το οποίο έχει το δικό του κοπάδι. Έτσι θα έπρεπε να δημιουργηθούν κοινότητες μεγαλύτερες, στις οποίες συμμετείχαν κυρίως συγγενείς, αδέρφια, πρωτοξάδερφα, κουνιάδια κλπ. Και επικεφαλής αυτών ήταν ο Τσέλιγκας. Ο Τσέλιγκας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την λειτουργία αυτής της ομάδας, του Τσελιγκάτου. Δηλαδή ήταν υπεύθυνος να βρει τα λιβάδια, υπεύθυνος να πουλήσει το γάλα, το μαλλί, ό,τι χρειαζόταν, να έρθει σε επικοινωνία με την εξωκοινωνία, να μεριμνήσει για τα χρειαζούμενα των ανθρώπων της Τάνης. Οπότε αναγκαστικά θα έπρεπε να είναι δομημένη η κοινωνία στα τσελιγκάτα που βοηθούσαν στην μετακίνηση. Αυτό βέβαια μιλάμε για μέχρι την περίοδο του Μεσοπολέμου, που αρχίζουν τα τσελιγκάτα πλέον και διαλύονται και οι επιχειρήσεις εντός εισαγωγικών είναι πια οικογενειακές, δηλαδή το πολύ να μετέχουν μόνο τα αδέρφια. Η εξεύρεση μεγάλων λιβαδιών απαιτούσε να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μεριμνήσει για αυτό το πράγμα. Δεν ήταν εύκολο να βρεθούν αυτά τα λιβάδια, και όταν δημιουργήθηκαν δυσχέρειες στην εξεύρεση λιβαδιών με τον ερχομό των προσφύγων, αυτό ήταν και η βασική αιτία που αρχίζουν και διαλύονται τα τσελιγκάτα, πέρα από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Ο Τσέλιγκας ήταν συνήθως ο μεγαλύτερος ή ο ικανότερος γιος του προηγούμενου. Αυτός γινότανε. Με καμιά πέρα δεν ήταν ποτέ βέβαια αιρετός, αλλά σίγουρα είχε ισχύ και τον σέβονταν όλοι οι υπόλοιποι. Υπήρχαν περιπτώσεις καθαίρεσης εντός εισαγωγικών τσελιγκάδων, όχι στην Ηπείρο, εκτός Ηπείρου, και μάλιστα και εκδίκασε σε ένα τσέλιγκα στη Βουλγαρία για μια σοβαρή παράβαση που είχε κάνει στο υπόλοιπο τσέλιγκα του.
1: Μάλιστα. Βέβαια η καταγραφή των γενεολογικών δέντρων των Σαρακατσανέων της Ηπείρου αποτελεί τιτάνιο, θα λέγαμε, έργο έρευνας, καθώς μιλάμε για πληθυσμούς μετακινούμενους που για αιώνες δεν είχαν μόνιμη εστία, αλλά ζούσαν στα κονάκια τους που λέμε, μετακινούμενοι από τα ξεχυμαδιά στα καλοκαίρια. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ερευνητής, όπως είστε εσείς, κύριε Τάγκα, όταν προσπαθεί να ξετυλίξει το νήμα μιας σαρακατσάνικης οικογένειας στην Ήπειρο, που αναζητά τις πηγές του όταν δεν υπήρχαν επίσημα ληξιαρχία, και πόσο πολύτιμη είναι η προφορική παράδοση, οι μαρτυρίες των γερόντων και τα παλιά τραγούδια για τη διασταύρωση όλων αυτών των πολύτιμων στοιχείων.
2: Να πούμε αρχικά ότι η σύνταξη των γενεολογικών δέντρων δεν είναι αποκλειστικά δικό μου έργο. Ήταν όλη τη ομάδα που δουλέψαμε. Χρειαζόταν μια ομάδα να γίνει αυτό το πράγμα. Και από τα άτομα που θυμάμαι τώρα πρόχειρα, 4-5 αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο για αυτό το πράγμα. Να βρούμε τους ανθρώπους που είναι τώρα εγκατεστημένοι, να μας δώσουν τις δικές τους πληροφορίες, να διασταυρώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Οι γραπτές πηγές που συναντάμε, ανατρέξαμε σε γραπτές πηγές οι οποίες ήταν Μητρό Αρένων. Οι Σαρακατσάνοι, πρέπει να σας πω το εξής, στην Ήπειρο γράφονται στα Μητρώ Αρένων μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου που έγινε το 1913, αρχίζει η εγγραφή του στο Μητρώ Αρένων το 1915 μέχρι 20 και η εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά για να στρατευτούν. Οι Σαργασσιάνοι δεν γράφονταν, δεν τους έγραψαν οι κοινότητες ως δημότες, έτσι δεν τους συναντάμε στα δημοτολόγια κοινοτήτων. Τους συναντάμε, όπως σας είπα, στα Μητρώ Αρένων, τους συναντάμε στα ληξιαρχικές πράξεις θανάτων, έτσι έχουμε, πάμε λίγο προς τα πίσω να βρούμε κάποιους Σαρακατσάνους. Άλλες γραπτές πηγές δεν μπορεί να υπήρξαν και κάποιες, αλλά κυρίως ήταν η προφορική μνήμη των ανθρώπων, ποιον είχαν πατέρα, ποιον είχαν παππού, ποιον είχαν προσπάπου. Οι Σαρακατσάνοι ήξεραν ποιον έχουν προσπάπου. Ήξεραν, οι παλιοί Σαρακατσάνοι ήξεραν. Και τι έχουν ο ένας Σαρακατσάνος, τι συγγένεια έχει με τον άλλον. Αυτόν εγώ τον έχω εξάδερφο, ναι, αυτόν τον έχω. Και έτσι αυτό βοήθησε στο να βρεθούν οι δεσμοί αυτοί και να γίνει το γενεαλογικό δέντρο των Σαρακατσανέων της Ηπείρου. Μακάρι να γινότανε τα γενεαλογικά δέντρα όλων των Σαρακατσανέων της Ελλάδος. Αλλά αυτό, όπως σας είπα, για μας πήρε τουλάχιστον μια δεκαετία και δουλειά από
1: πολύ κόσμο.
2: 3-4 άτομα σίγουρα αφιερώσαμε χρόνο και ο καθένας βέβαια μας έστειλε και κάποιοι από αυτούς μας έστειλαν τα γενεαλογικά τους δέντρα, τα οποία τα διασταυρώσαμε με
1: και
2: άλλα.
1: Τα υπόλοιπα, ναι, και, έτσι... Ναι,
2: και έτσι έγινε, ναι, το έργο.
1: Κύριε Τάγκα, τώρα θέλω να περάσουμε τώρα στο μεγάλο κεφάλαιο της ιστορικής προσφοράς των Σαρακατσανέων στην Ελλάδα. Οι Σαρακατσάνοι, ως γνωστόν, υπήρξαν διαχρονικά ελεύθεροι άνθρωποι των βουνών, που δεν υποτάχθηκαν ποτέ εύκολα σε κανένα κατακτητή. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821, η προσφορά τους στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ήταν ανεκτίμητη, βγάζοντας σπουδαίους κλέφτες και αρματολούς. Θα θέλετε να μας μιλήσετε για αυτήν, συγγνώμη, την ιστορική πλευρά, δηλαδή πώς η νομαδική ζωή τους, η τέλεια γνώση των περασμάτων στα βουνά και η ανθεκτικότητά τους τους μετέτραψαν στα πιο δυναμικά στηρίγματα του αγώνα για ελευθερία.
2: Σίγουρα οι Σαρακατσάνοι δεν ήταν περισσότερο Έλληνες από τους υπόλοιπους. Όμως οι συνθήκες διαβίωσής τους, το ότι ήταν πάνω στα βουνά, τους έκαναν να έρχονται σε άμεση επαφή με τους κλεφταρματολούς. Έτσι και ο τρόπος που ζούσαν οι Σαρακατσάνοι, αυτός ο ελεύθερος τρόπος που είπατε, τους οθούσε να είναι πολύ κοντά σε κάποια κινήματα που είχαν ή που αναπτύχθηκαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Στη συνείδηση των Σαρακατσανέων, ο μεγαλύτερος ήρωας είναι ο Κατσαντώνης.
1: Ο Κατσαντώνης. Γι' αυτόν, ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Είναι ο Κατσαντώνης, όχι ότι είναι κατώτερος ο Καραϊσκάκης, αλλά ίσως ο μαρτυρικός θάνατος του Κατσαντώνη, ίσως επειδή η οικογένειά του είχε πρόβατα, τον έκανε πιο αγαπητός του Σαρακατσάνους και τον θεωρούν, ας πούμε, κατά δικό τους ήρωα.
1: Είναι εμβληματική μορφή.
2: Είναι εμβληματική μορφή. Ο Κατσαντώνης συμμετείχε σε μία σύναξη που έκαναν το 1807 στην Λευκάδα με πρωτοβουλία του μετέπειτα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και του στρατηγού Παπαδόπουλου της Ρωσίας, να μαζευτούν όλοι οι καπεταναίοι της Ελλάδος, μεταξύ αυτών και ο Κολοκοτρώνης, και εξέλεξαν ως αρχιστράτηγο για να ηγηθεί στον απελευθερωτικό αγώνα τον Κατσαντώνη. Δυστυχώς όμως την επόμενη χρονιά αρρώστησε, συνελήφθη από τον Αλή Πασά και πέθανε βασανιστικά στα Γιάννενα. Αργότερα στην Επανάσταση του 1921 συμμετείχαν αρκετοί Σαρακατσάνοι, για παράδειγμα στην έξοδο του Μεσολογγίου που την Κυριακή που μας πέρασε έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου στον κήπο των Ηρώων που έστησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων για τους Σαρακατσανέους που πολέμησαν το Μεσολόγγι και συμμετείχαν στην έξοδο του Μεσολογγίου. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί Σαρακατσάνοι, επειδή η Ετωλοκαρνανία είχε Σαρακατσάνους που ανέβαιναν το καλοκαίρι στα Άγραφα και το χειμώνα κατέβαιναν στην Ετωλοκαρνανία. Ο Λιακατάς, ο Μακρύς, ο Τσόγκας, ναι, συμμετείχαν στον αγώνα. Επίσης ο Καραϊσκάκης θεωρείται ότι ήταν Σαρακατσάνος. Σας είπα, ο τρόπος που ζούσαν οι Σαρακατσάνοι ήταν τέτοιος που έδινε με ευκολία ανθρώπους που θα συμμετείχαν στον αγώνα. Επίσης ήταν σημαντική και η προσφορά των Σαρακατσάνων
1: στο μακεδονικό,
2: μακεδονικό αγώνα.
1: Στα, και στο έπος του 40.
2: Στα κονάκια των Σαρακατσανέων στη Μακεδονία έβρισκαν καταφύγιο οι αντάρτες, ας πούμε, οι Έλληνες που πήγανε να πολεμήσουν τους κομιτατζίδες και τους, για τον απελευθερωτικό αγώνα της Μακεδονίας.
1: Και οι γυναίκες βέβαια νομίζω κουβαλούσαν τα πυρομαχικά και τα τρόφιμα μέσα στο χιόνι, έχουν ακούσει.
2: Εντάξει, αυτό ίσχυε για όλες τις γυναίκες της Ηπείρου, όχι ιδιαίτερα για τις Σαρακατσάνες. Μειώσουμε και τις άλλες γυναίκες. Η προσφορά όλων των γυναικών στον αγώνα του 40 ήταν σημαντική.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά πάντα να έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Τάγκα. Θέλω να περάσουμε λίγο στη μουσική, κύριε Τάγκα. Η σαρακατσάνικη μουσική και το τραγούδι, όπως ακούμε, έχουν μια εντελώς ιδιαίτερη ταυτότητα στο ελληνικό πεντάγραμμο. Είναι τραγούδια που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα των βουνών, χωρίς συνοδεία οργάνων πολλές φορές στο παρελθόν, τα περίφημα καθιστικά ή της τάβλας, που εξιστορούν έρωτες, χαρές, αλλά και θανάτους, μάκες και καημούς. Τι είναι αυτό που κάνει το σαρακατσάνικο τραγούδι, κύριε Τάγκα, να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα δημοτικά τραγούδια, αφού μας πείτε και τι ακούσαμε?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τραγούδι που ακούσαμε και να σας συγχαρώ για την επιλογή σας.
1: Ευχαριστώ.
2: Είναι ένα τραγούδι, καταρχάς η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού έγινε από την αδελφότητα των Αθήνα Σαρακατσανέων Υπήρου και είναι από τα τραγούδια του γάμου, από το ράψιμο του Φλάμπουρα. Στο κλαρίνο παίζει ο μεγάλος Γρηγόρης Καψάλης, ο αείμνηστος, και τραγουδούν μέλη της αδελφότητας, σε αυτό που είπαμε, η συμβολή του στη διάσωση και διάσωση. Θα σας πω λίγο τα λόγια, γιατί ήταν δύσκολο να ακουστούν. Για ράψτε τον δασιά, δηλαδή πυκνά, πολύ πυκνά, το Φλάμπουρα εννοείται, θα γύρει ράχες και βουνά. Θα γύρει ράχες και βουνά, θα τον ξεκλείσουν τα κλαριά. Θα τον ξεκλείσουν τα κλαριά, θα τον γελάσουν τα πουλιά. Θα τον γελάσουν τα πουλιά, θα τον γελάσει πεθερά. Θα τον γελάσει πεθερά, δεν θα μας δώσει τα πρικιά. Νοιάζονταν να μην γελάσει το Φλάμπουρα τα πουλιά, να μην τον γελάσουν τα πουλιά. Το φαντάζεστε αυτό πράγμα? Το ράψιμο του Φλάμπουρα ήταν μια ιεροτελεστία στο ξεκίνημα του σαρακατσάνικου γάμου.
1: Ήταν η σημαία του γάμου, έτσι.
2: Ήταν με το σταυρό και τα πανέμορφα σχέδια. Και είναι ένα από τα έθιμα το οποίο μένει και σήμερα σε πολλούς σαρακατσάνικους γάμους. Ράβεται ο Φλάμπουρας. Και είναι ένα έθιμο που αξίζει τον κόπο να μείνει. Αξίζει και πιστεύουμε ότι θα μείνει, και ο δικός μας σύλλογος κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να μείνει αυτό ως έθιμο.
1: Πείτε μας λίγο έτσι, πώς γινόταν η προετοιμασία του, τι συμβόλιζε δηλαδή το Φλάμπουρο για το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού?
2: Το Φλάμπουρο δείχνει, είναι συνέχεια του Βυζαντινού Λάβαρου. Το έραβαν στο κονάκι του γαμπρού για να το έχουν ως σημαία, για όταν θα πάνε να πάρουν την νύφη που έμενε συνήθως σε άλλο μέρος, σε άλλο κονάκι. Ξεκινούσε το ψίκι, ήταν μπροστά ο Φλαμπουριάρης, μέχρι να πάει να πάρει την νύφη. Το έραβαν. Να πω εδώ ότι Φλάμπουρα έραβαν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Δεν το έλεγαν Φλάμπουρα, το έλεγαν Μπαϊράκι ή κάπως αλλιώς. Όμως τα τραγούδια στο ράψιμο του Φλάμπουρα στους Σαρακατσάνους ήταν κοινά σε όλους τους Σαρακατσάνους από την Ήπειρο μέχρι την Θράκη και τη Θεσσαλία και όπου υπάρχουν Σαρακατσάνοι, που σημαίνει, που δείχνει αυτό την ομοιογένεια, την πολιτισμική ενότητα που είχαν οι Σαρακατσάνοι. Γιατί άλλα στοιχεία έχουν δεχτεί τοπικές επιρροές. Η στολή σαρακατσάνικη, τη γυναικεία της Ηπείρου, ξέρω, δεν είναι ίδια με τη στολή τη γυναικεία της Θράκης. Έχουν κάποιες παραλλαγές, κάποιες διαφορές. Σήμερα ο Φλάμπουρας δείχνει την πίστη στην παράδοση. Δηλαδή, έτσι έδειχνε και τότε. Δηλαδή, ότι πιστεύουμε ότι θα είμαστε πιστοί σε ό,τι έλεγαν οι προγόνοι. Έχει βέβαια διάφορους συμβολισμούς. Έβαζαν τρία μήλα επάνω, τα οποία ήταν σύμβολο του έρωτα. Έβαζαν, λέει το τραγούδι, για ράψτε τον δασιά δασιά, ή έβαζαν μήλα ρόδια, βάζουν και ρόδια που ήταν της γονιμότητας. Δηλαδή είχαν κάποιους συμβολισμούς.
1: Πανέμορφα
2: όλα αυτά.
1: Παραδοσιακά
2: πανέμορφα,
1: Ρώμανα, ναι. Πάμε προς το τέλος σιγά σιγά της εκπομπής. Προσπαθώ να αντλήσουμε όλα αυτά τα θέματα, είναι πάρα πολλά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τάγκα. Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης όπου τα πάντα αλλάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Οι τοπικές κουλτούρες συχνά απειλούνται με ισοπαίδωση. Εσείς ως ένας άνθρωπος της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και ως έμπειρος πολιτιστικός ηγέτης, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον της σαρακατσάνικης παράδοσης στον 21ο αιώνα? Θέλω να πω, μπορεί η τεχνολογία, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνουν σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια διάσωσης ή όχι?
2: Ναι, πιστεύω ναι. Πιστεύω, πρέπει να σας πω εδώ ότι πριν από ένα μήνα περίπου, λιγότερο από ένα μήνα, οργανώθηκε το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακαθενέων στην Αλεξανδρούπολη, του οποίου ο τίτλος ήταν «Σαρακατσενέοι από το νομαδικό βίο στον ψηφιακό κόσμο».
1: Α, ναι.
2: Δηλαδή, άρα πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που μας δίνει η νέα τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουμε να σώσουμε στοιχεία, όσα βέβαια πρέπει να σωθούν από την παράδοσή μας. Να πλησιάσουμε τους νέους, γιατί οι νέοι σήμερα έχουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης από ό,τι ήταν.
1: Αν είχατε λοιπόν ένα νέο μπροστά σας τώρα, άνθρωπο σαρακατσάνικης καταγωγής που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα ή στο εξωτερικό και δεν έχει καμία επαφή με το σύλλογο ή τα έθιμα, τι θα του λέγατε για να τον πείσετε να ανοίξει την πόρτα της αδελφότητας?
2: Ότι υπάρχουν νέοι σήμερα. Σήμερα οι σύλλογοι, οι περισσότεροι, έχουν μπροστάριδες νέους ανθρώπους, επιστήμονες ανθρώπους, γιατί για να σταθεί ένα σύλλογο σήμερα θα πρέπει να έχει ανθρώπους που είναι επιστήμονες για να πλησιάσουν τον κόσμο χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία. Άρα ένας νέος άνθρωπος μέσα στο σύλλογο σίγουρα θα έχει, πρέπει να τον πείσουμε ότι θα έχει κάποιο όφελος. Θα έχει κάποιο όφελος. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουν οι νέοι σήμερα, γιατί τα παιδιά σήμερα των 30-35 χρονών δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν οικογένεια, σε αντίθεση με την προηγούμενη και την προηγούμενη δουλειά που ήταν ευκολότερα τα πράγματα. Όμως μέσα σε ένα σύλλογο ένας άνθρωπος μαθαίνει τις ρίζες του, και μαθαίνοντας τις ρίζες του ξέρει από πού ξεκινάει και ξέρει πού θέλει να φτάσει. Και αυτό είναι βασικό, να μάθει τις ρίζες του από πού είναι.
1: Κύριε Τάγκα, κλείνοντας αυτόν τον υπέροχο κύκλο των ερωτήσεων, θέλω να σας μεταφέρω σε ένα ερώτημα που μας έρχεται. Μας έρχονται ερωτήματα από το στούντιο, από τους τηλεφωνητές και τα μηνύματα των ακροατών μας από πολλές χώρες. Λοιπόν, από Στουτκάρδη μας ρωτάνε, εμείς που είμαστε, λέει, μακριά και δεν έχουμε τη δυνατότητα για φυσικό παρόν στις εκδηλώσεις σας στην Αθήνα ή στα βουνά της Επείρου, με ποιους πρακτικούς τρόπους μπορούμε να γίνουμε αρρωγή και μέλη στην προσπάθεια της αδελφότητας? Πώς μπορούμε, ρωτάνε, να εγγράψουμε τα παιδιά μας, να λαμβάνουμε τα σαρακατσάνικα χαιρετήματα και να συμβάλλουμε και εμείς οικονομικά ή πνευματικά στο έργο σας?
2: Όπως σας είπα και πριν, τα σαρακατσάνικα χαιρετήματα, πιστεύοντας ότι πρέπει να μπούμε στη νέα εποχή, εκδίδονται και ηλεκτρονικά. Έτσι μπορούν να στέλνονται σε όλο τον κόσμο όταν εκδοθούν και να παίρνουν τα μηνύματα όλος ο κόσμος γύρω από τους σαρακατσάνους. Επίσης, εκδηλώσεις της αδελφότητας υπάρχουν μέσα στην ιστοσελίδα της αδελφότητας, αλλά και από άλλους συλλόγους, και από την Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ομοσπονδία, και από συλλόγους όλων των σαρακατσανέων της Ελλάδας. Υπάρχουν δραστηριότητες που μέσα στο διαδίκτυο που μπορεί να δει κανείς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στην επιλογή αυτών των πληροφοριών που έρχονται μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχει περίπτωση να είναι αλλοιωμένα κάποια στοιχεία, να μην εκφράζουν, ας πούμε, το μέτρο των σαρακατσανέων και την σεμνότητα που είχαν οι σαρακατσάνοι.
1: Κύριε Δημήτρη Τάγκα, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την καθηλωτική, μάλλον, πλούσια και άκρος διδακτική κουβέντα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Επιτελείτε ένα μεγάλο έργο στην αδελφότητα των Εναθήνας Σαρακατσανέων Ηπείρου. Στην εφημερίδα και στην Επιστημονική Επιτροπή είστε ένας πραγματικά φάρος για τον πολιτισμό μας. Εύχομαι υγεία, δύναμη και να συνεχίσετε να κρατάτε τη φλόγα αναμένη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε στην αδελφότητα, και να σας πω για τελευταίο, σαν επισφράγηση της κουβέντας μας, ότι η αναγνώριση του έργου της αδελφότητας έρχεται από το ότι τώρα το τωρινό αυτό, από το ότι της δόθηκε το δικαίωμα να εκδώσει τα δύο ανέκδοτα βιβλία της Αγγελικής Χατζημιχάλη που είναι αφιερωμένα στους Σαρακατσάνους, και ετοιμάζει τώρα και θα εκδώσει σύντομα τον τρίτο και τέταρτο τόμο των Σαρακατσανέων, ένα έργο το οποίο γράφτηκε εδώ και πάνω από 80 χρόνια, έτσι, το οποίο θα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον, για την παράδοσή μας.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, κύριε Δημήτρη Τράγκα. Εσείς αγαπημένοι μου ακροατές σε όλο τον κόσμο, μην ξεχνάτε ποτέ από πού ξεκινήσατε. Οι ρίζες μας είναι η δύναμή μας στο μέλλον. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της Φωνής Ελλάδας. Στην ηχοληψία σήμερα μαζί μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ο Αλέξης Κώστας σήμερα ήταν στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, να είστε όλοι καλά, να είστε περήφανοι για την πατρίδα και να θυμάστε ότι η παράδοση δεν είναι η συντήρηση της τάχτης, αλλά η μεταφορά της φλόγας. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή ώρα Μουντιάλ στην Earth 2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χάρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027. Οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέδρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενος σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Πρώτον τον πυλώνει η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος, φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδιών.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και ως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
2: Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως
0: θέλετε. Μεσημεράκι,
2: μεσημεράκι. Ναι, ναι. Σε μια πόλη που έχει εννοείται πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, εκφορτισμένος και με τις ζωντανές συνθέσεις των κοινωνικών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίους, να το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση του ερωτοστικών του πράγματος σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, παραλαμβάνω, γιατί χθες οι New York Knicks έκαναν αυτή την τρομερή ανατροπή. Γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με το Σάντα Ντόνι Σπέρ. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Ήταν χαμός, δρόμοι κλειστοί. Πανηγύριζαν παντού. Πέντε βρώμικα όλα, δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Είναι αστυνομία η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί του πανηγυρισμού των Νέα Υορκέζων, οι οποίοι είχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks δηλαδή, και βγήκαν έξω για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν από την απογοήτευση των μείνων 29 πόντων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν να έκαναν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθεί, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού μπάλες, βασίδια, σημαίες. Βλέπεις στο πέρασμά σου ανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο, όπως λένε όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διοργάνωσής του, θέλουν να είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Μέχρι το επόμενο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως έχει από μόνη της κάποιες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες, με χαρακτηριστικό πράγμα, το οποίο συνέβη ακόμη ένα επεισόδιο, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κόντρα που έχει η FIFA με την UEFA. Υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ και η Αμερική απαγόρευσαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή να έρθει εδώ να προσφερίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρθάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι, και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Σομαλό, στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Ζερμέν και την Άστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Η Παρίσι Ζερμέν του Champions League και η Άστον Βίλα του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχαριστές να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλός διαιτητής ο Μάρ Αρθάν θα διαιτητεύσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ της Παρί και της Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον Ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες το εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρθάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο διαιτητής της Χρονιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ITIS, την ανάγκασε στη εισαγωγικά, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταία στιγμή. Σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αθλητικών Ειδών, βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, πήγαν στη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν.
0: Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για να τα.
2: Πρεμιέρα
0: σε λίγο, ναι. Λίμωνο από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ, όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες στην ιστορία και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός στη διοργάνωση και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, για να το πω έτσι, του τουρνουά.
3: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 31 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 μέρες βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα πέσουν 3 μήνες. Έτσι, μπορεί για μας απ' έξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
0: Και όχι μόνο εδώ. Έχουμε και αποστάσεις, έχουμε υψόμετρο, έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
3: Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους. Έχουμε δει πολλές φορές πλέον δυστυχώς να καταραίουν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερο σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε και πολύ εύκολες ομάδες όπως το Κουρασάο που λέμε πόσα γκολ θα φάει, αλλά όπως είναι ένα επιπλέον παιχνίδι, επιπλέον κούραση. Οπότε όποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι σε εισαγωγικά να το πω, να μου επιτραπεί, εκφράσει το πιο μάγικο. Γιατί θα είναι
0: το πιο μάγικο,
3: πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Δημήτρη,
3: θα
0: είναι... ο κόσμος αγωνία όμως για το θέαμα και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
3: Ναι.
0: Η πρεμιέρα γίνεται στο ιστορικό Αζτέκα του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986. Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1986, μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
3: Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε τρία παιχνίδια με πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό, μάλλον το 70, το πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία με τον Πελέ κέρδισε στην Ιταλία. Μετά το 86, εκεί ήταν πρεμιέρα με το χέρι του Θεού και για όσους παίζουν στοίχημα, τις δύο προηγούμενες φορές ήταν 0-0 τα παιχνίδια. Δύο πρεμιέρες στο γήπεδο αυτό ήταν 0-0. Είτε Ιταλία κόντρα στη Βουλγαρία, είτε το Μεξικό, ήρθε ισοπαλό 1-1 και τις δύο φορές ήρθαν ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι, μάλλον σε ένα γήπεδο που είναι σε 2.200 μέτρα υψόμετρο, καταλαβαίνουμε ότι απλά περπατάς και δυσκολεύεσαι να πνέεις. Εμείς που είμαστε ασυνείδητοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο και νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους, λένε, να βρεθούν σε αυτό το γήπεδο.
0: Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί αυτό πραγματικά...
3: Είναι δύσκολο, πρέπει να φτάσουν να γυρίζουμε το χρόνο πίσω.
0: Πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα, υπάρχουν μεγάλα φαβορή ή όχι?
3: Σαφέστατα, μεγάλα φαβορή είναι, οι δύο είναι ευρωπαϊκές ομάδες, τα γκράντε φαβορή. Είναι η Γαλλία και η Ισπανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορή. Κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και συγγνώμη, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική. Και η Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα. Την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
0: Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
3: Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί, με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με την πολιτική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε στη Νέα Δημοκρατία που ξεκινά προεκλογικές εξορμήσεις μετά τη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, προειδοποίησε το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι θα πρέπει να πατήσει γκάζι και να είναι έτοιμος για μαραθώνιο και ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ.

Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε, μαγική Βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση.

0: και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία είπε χθες.
2: Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία κίνηση για την διεκδίκηση μια τρίτη τετραετία. Αυτό σηματοδοτεί. Είχε συνομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, να πούμε πως εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη, νέο γραμματέα. Και επαναλαμβάνοντας πως το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντας ουσιαστικά κάθε σενάριο πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη, αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του νέου γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πως η Νέα Δημοκρατία
1: θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας ο Πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Θέλει να πει πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπως είπες και εσύ, είπε πως είμαστε τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, καλώντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε για μία ακόμα φορά με σαφήνεια το δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς. Δίλημα που θα κριθεί στις εκλογές του 27, που, όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους, όταν τρέχει μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθώνιος έχει ρυθμό από νωρίς, κλείνοντας έτσι για μία ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το ανέπτυξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τις συνεχείς εξορμήσεις και την οργανωτική παρουσία του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου της παράταξης με ορίζοντα το 2030, με τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Θα πρέπει να πούμε πως ιδιαίτερη έμφαση και υπήρξαν και την αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη της πολιτικής επιτροπής στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας και έτσι εμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια σε όσους αφιζητούν στις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ένα θείασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μία ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχαστο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας πως θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο το προσεχέ.
1: Το Σάββατο.
2: Ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανοίγει και ο κύκλος υποψηφιότητων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις υποψηφιότητες του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρα Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη.
3: Εμένα η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μες. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
4: Εάν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
1: Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο

0: Χατζηνικολάου, ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης, μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
1: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε και κύριοι. Σε λιγότερο από μία ώρα ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ένα συνέντευξη στον αεροφωνικό Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά η Κάσπρο και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη εχθές
0: στην Πολιτική Επιτροπή.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να σημαίνουμε και λιώμαστε, και είμαστε στην τελική ευθεία. Το κόμμα ουσιαστικά μπαίνει στη διάταξη μάχης με τον κύριο Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει εντός εισαγωγικών την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γειτονός της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει, το οποίο ουσιαστικά
0: για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο,
1: σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των νησιών και για το γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι οι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί. Εδώ οπωσδήποτε και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένονται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω, Ευαγγέλη, και όλα, αισθάνομαι συγγνώμη, και όλα θα τα δούμε και θα έχουν την ευκαιρία και αργότερα με τον Ευαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
0: Το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή για το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε και η Δώρα Μπακογιάννης με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή, και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας είχε χάσει 5 φορές από την Κυριακή Μητσοτάκη και τα πεπραγμένα τις θητείες του κυβερνησίου Ζανέλ δεν έχουν ξεχαστεί, οπότε ευλόγως κάποιος
0: χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πρωθυπουργός το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Πού πρόλαβες αυτή τη φράση? Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση, ο θίασος, πολιτικός θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χθες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν οι τόνοι, σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότη, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και θίασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία λοιπόν και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, όπου επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι όπως συμπλήρωσε, επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η

0: ατιμωρησία.
1: Μάλιστα. Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
2: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, τα πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, όμως αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
3: Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορώ να συγκυβερνήσω, δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο, πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση, και εσείς απαντάτε όχι.
4: Βεβαίως απαντάμε όχι, και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο, ούτε πριν ούτε μετά.
3: Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να δουν το ΠΑΣΟΚ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
4: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία, το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά, και να ρωτάμε μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
3: Όχι,
4: μόνο...
3: δεν ρωτάμε μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
4: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανέναν.
3: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
3: Είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
4: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας. Έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
5: Να με ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας, λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά του οι ισοκομματικοί του αντίπολοι, ο κ. Παπάς με τον κ. Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν την στηρίζουν μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό.

0: αντιπροσωπευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ο κ. Σπολιάκης έχει πενιχθεί συμφωνία ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος, έχετε επικοινωνήσει με το, έχετε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντας το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Φάμελος ότι όταν εννοούμαστε να κάνουμε μια συζήτηση σε θέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά
1: ίσως
0: το...
1: αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε, συσπήρωσης.
0: Πάνω, εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως λες πολύ σωστά, κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Ναι, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς?
0: Βεβαίως. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά της Αμαλίας ότι το κόμμα αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται, αποκτά όργανα. Έγιναν ήδη γνωστά τα όργανα του κόμματος, τα βασικά όργανα του κόμματος, το οποίο το ένα θα είναι η Πολιτική Επιτροπή και το άλλο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Πολιτική Επιτροπή, μάλιστα, ορίστηκε γραμματέας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση
1: πρώην Δήμαρχος Κύρου.
0: Ακριβώς, άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, και του Εθνικού Συμβουλίου. Για να το πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μια σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως θα έζησε ο κύριος Τσίπρας, κοιτάζουμε εμείς ακόμα. Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή, κάτι σαν την Πολιτική Γραμματεία, να το πούμε έτσι. Εθνικό Συμβούλιο, κάτι σαν την Κεντρική Επιτροπή. Και λέω κάτι σαν Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Επιτροπή, κάτι σε Πολιτική Γραμματεία. Γιατί σαφώς η Πολιτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν όπως του Εθνικού Συμβούλου το επόμενο διάστημα, δεν θα έχει, νομίζω, αυτή την πίεση η οποία ασκεί και όλα τα προηγούμενα χρόνια στον κύριο Τσίπρα. Σαφώς νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει ένα κλίμα με περισσότερο ομόνοιες και συνεννόησης, και ένα Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι διευρυμένου χαρακτήρα, λοιπόν, όπου θα συγκεντρώνονται τα στελέχη, θα καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει αυτό το δεσμευτικού χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
2: Ναι, Θάνο, οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη δίκη στο νοσοκομείο, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μετροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος
1: ο κύριος Αυγερινός.
2: Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της υπηρετικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
3: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση.

0: Ανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
0: Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
1: Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι, κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
0: Κυρίως από άλλες χώρες, ναι.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε, δηλαδή, ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Την θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς σταθμούς που συζητείται στη Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, και θα βάλει τέλος στο θολό τοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς, σημείωσε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
4: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υποομοιρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση. Με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
3: Σύνδεση με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Άνω, ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο και ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς Πανελλήνιας και Εμβέλειας, όχι όμως για τα περιφερειακά κανάλια. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι μια μετάθεση που σχεδόν άργησε 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να υπάρχει ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα, και στην πραγματικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης θεσμικού πλαισίου δεν μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί με τα μεγάλα κανάλια. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν γεννήθηκε μέσα ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από κλειστές κλειστά γραφεία, αλλά έγινε μια διαβούλευση περίπου 2 ετών, και είπε ο Υπουργός ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν ένα νομοσχέδιο, ένα πλαίσιο έχει καθυστερήσει εδώ και 30 έτη. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι εδώ δεν υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση, δεν υπάρχει μια νομοθέτηση ολοκληρωμένη. Και όπως ανέφερες, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για τα τισερτ του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στον οποίο εργαζόμαστε. Μια κόντρα που πήγε πίσω 13 χρόνια στο Μαύρο στην ΕΡΤ, και πάνω εκεί έγινε ένας καυγάς, θα έλεγα, διαρκείας και του Υπουργού με τον κύριο Γιαννούλη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα πραγμένα της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του ζητήματος. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, υπερασπίστηκε τις θητείες του και των κυβερνητικών παρεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι μετατρέψαμε την ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά πλέον η διοίκηση της ΕΡΤ επιλέγεται μέσω από διαδικασία ΑΣΕΠ. Ο αντίλογος

0: την Γύρω Γιαννούλη και για τα προπραγμένα και για τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ όσο αφορά την ΕΤ και τον δημόσιο ερευνητικό φορέα, είναι ότι ουσιαστικά προφανώς ξανά άνοιξε την ΕΤ, την έθεσε σε επαναλειτουργία και έθεσε τις βάσεις για μια ΕΤ η οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ο κ. Γιαννούλης, ήθελε να μην είναι φερέφωνο και ιδιοκτησία κανένας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ηχητικά αποσπάσματα
1: που μπορεί ο αντιπρόεδρος
0: να καταλάβουν ακριβώς
1: τι προηγούμενες
0: ώρες.
1: Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Πιάγκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και από το ΚΚΕ τον Μανώλη Συντιχάκη.
2: Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
3: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
4: Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοειδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών.
1: Τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Μαρινάκη που του απάντησε.
5: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
6: Με το όνομά της τη λέω, ομάδα αλήθειας, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών, όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε Α και την Τετάρτη λένε Ω.
1: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
5: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
6: Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ,
7: κύριε Γιαννούλη, μη διακόπτετε.
6: Μετετράπη σε ένα κανάλι που παρέπεμπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε από τον ημερών σας, όπως και τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν από τον ημερών σας, και από το 2019 και από το 2019 και μετά ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα,
7: Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
6: Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλά της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
9: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%. Δηλαδή 0,35. Σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
10: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
9: Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
10: Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αυτά τα δάνεια?
9: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
10: Ερώτηση για να το. Θα φοράει και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν εγώ ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
9: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

0: επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα μας.
1: Οι επιχειρήσεις αυτές, η επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
0: Όχι, όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
2: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση. Τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις ή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά δύο άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, το τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. Όπως ανέφερε, μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ ήρθε παρόδο, θα είναι ένα θέμα που προκάλεσε και αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλέψουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπα, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινοτικά ταμεία και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης
2: κατοικιών. Για την ανακαίνηση, ναι.
3: Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνηση πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε δύο κατηγορίες, έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια, και η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και νησιωτικές, ορεινές περιοχές κλπ. Πολύτεκνες οικογένειες το 95% πάνω.
2: Τώρα, το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
3: Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει θάνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα. Και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις, ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Φάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο βέβαια του ευρώ είναι το 2,25%.
2: Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
3: Λοιπόν, είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία.
2: Συγκοινωνούν τα δοχεία, πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάβαλο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην επίξηδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε

0: Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα. Είχαμε και λήξει συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
1: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα θάνου. Νωρίτερα, ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλείθηκε και μετέβη εκεί έπειτα από το περιστατικό και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου, όπως είπες, νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
1: Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από Ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλουν τέλη στις Ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα. Και στο Μπαχρέιν, μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια Ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Θάνο.
0: Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
1: για μία ακόμη.
0: Το βράδυ που έρχεται για τους...
1: Ακριβώς, μία τέταρτη.
0: Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Ακριβώς, μία τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Belfast, που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις, και στο Glengore Mill, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Αιγιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κατά Ζωής των αστυνομικών που έχει έρθει εδώ για δεύτερη φορά μέσα στη σημερινή ημέρα. Αρχικά ήρθαν μαζί με τον φερόμενο ως δράστη. Τον μετέφεραν εδώ προκειμένου να συμβέσουν τα κομμάτια του πάζλα και να τους υποδείξει που είχε η γυναίκα αφήσει το κινητό τηλέφωνό της, γιατί δεν το είχαν εντοπίσει οι αστυνομικές αρχές, οπότε ήρθαν για να μπορέσουν να βρουν μέσα από τις συνομιλίες που είχε η γυναίκα το κίνητρο του δράστη και αν υπάρχει αυτό μέσα στις συνομιλίες τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, Θάνο, μεταφέρθηκε το τζιπ, το αυτοκίνητο του

Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και αυτό να γίνει φύλλο και φτερό, προκειμένου να βρουν αποτυπώματα, γενετικό, να βρουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Γιατί ο 65χρονος αρνείται πεισματικά ότι είναι αυτός ο οποίος σκότωσε μάνα και γιο, και λέει μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές μας, αστυνομικές πηγές,

0: Μια άνεμη, υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι ηπειρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των Σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως το επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα εδρεωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια, θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς ακρότητες φυσικά, χωρίς καύσωμα εν όψη. Άρα λοιπόν προσοχή στις καταιγίδες, και όσοι κυκλοφορούν να δείξουν μια έτσι επαγρύπνηση.
1: Και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα επίσης.
0: Βέβαια, γιατί θα είναι και οι μέρες που, όπως καταλαβαίνεις, και το Σάββατο δεν θα δουλεύει αρκετός κόσμος, δεν θα είναι για παραλία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, ειδικά σε περιοχές της ανατολικής χώρας. Τα δυτικά θα είναι λίγο καλύτερα το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα καλύτερα να πάμε στη θάλασσα την Κυριακή, που θα έχει βελτιωθεί παντού ο καιρός.
1: Να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την πλήρη ενημέρωση. Αθλητικό δελτίο. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη.
2: Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
2: Να πούμε στις 9 η ώρα ο Ολυμπιακός δίνει μία με τη Μάλτα μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Final Four στο Πόλο, αντίπαλο στη μεγάλη προ-ρέκο. Κάθε ομάδα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει μία εξίσου μεγάλη ομάδα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το Σάββατο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο μπάσκετ, καθώς εχθές ένα συγκλονιστικό αγώνα μετά από δύο παραθάσεις, παρακαλώ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2, οπότε οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, 6 ώρα νωρίς το Σάββατο, είναι έρεξε νωρίς, πολλοί αναρωτιούνται, αλλά επειδή υπάρχει Μουντιάλ, είναι νωρίς ο μεγάλος τελικός, επειδή μπορεί να υπάρχει και παράταση, οπότε 6 ώρα ραντεβού, F2 Sports, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο, για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για το μπάσκετ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Στις 10, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το ραντεβού, το βράδυ, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ, γεια σας.
3: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η Ρένα Κουμιώτη ξεκίνησε την καριέρα της τραγουδώντας στην Μποάτ Απανεμιά, όπου την ανακάλυψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πουλόπουλος και ο Μίμης Πλέσας. Έγινε γνωστή μέσα από μεγάλες επιτυχίες του νέου κύματος, όπως το Πρώτη Φορά και το Άναψε Καινούργιο Μου Φεγγάρι, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Η Ρένα Βλαχοπούλου υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τραγουδιού. Ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια jazz και απέκτησε τον τίτλο Βασίλισσα της jazz χάρη στην μοναδική φωνή και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της. Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε και στον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε κλασικές ελληνικές κομμωδίες όπως η Χαρτοπαίχτρα και Κορίτσια για φίλημα. Το ταλέντο, το χιούμορ και ο αυθορμητισμός της την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνηδες του ελληνικού θεάματος. Παρέμεινε αγαπητή

Ο δίσκος «Μεγάλα Λόγια» του Γεράσιμου Ανδρεάτου κυκλοφόρησε το 2009 και κινείται στον χώρο του σύγχρονου λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. Πρόκειται για μια δουλειά που περιλαμβάνει τραγούδια γραμμένα από σημαντικούς δημιουργούς. Ο Ανδρεάτος, με τη χαρακτηριστική καθαρότητα και τη δύναμη της φωνής του, δίνει έμφαση στην ερμηνεία, ενώ οι ενορχιστρώσεις ισορροπούν ανάμεσα στη λαϊκή παράδοση και τον σύγχρονο ήχο. Το «Μεγάλα Λόγια» αποτελεί μια συνεπή και ουσιαστική προσθήκη στη δισκογραφία του καλλιτέχνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.

0: Ο Δημήτρης Χόρν υπήρξε μία από τις πιο χαρισματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με μοναδική σκηνική παρουσία και ξεχωριστή φωνή. Μέσα από τις ταινίες και τις θεατρικές του εμφανίσεις ανέδειξε έναν ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας, όπου ο λόγος και το τραγούδι γίνονταν ένα. Αξέχαστη παραμένει η ερμηνεία του στο τραγούδι «Η ζωή είναι ωραία» από την ταινία «Μια ζωή την έχουμε», που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο. Με την εκφραστικότητα, το χιούμορ και τη βαθιά ευαισθησία του, κατάφερε να δώσει στα τραγούδια του θεατρικότητα και συνέστημα μοναδικό.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

πίσω θα δεις. Είναι στο φως, μην απορείς. Έλα στο φως, πίσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ χαθείς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

από την ψυχή ως την ψυχή, από την ψυχή ως την ψυχή, ως την ψυχή, ως την ψυχή.

Ο Θεός μου έχει δώσει μια καρδιά παιδική. Περπατώ με στους δρόμους με τα όμορφα σπίτια. Αγαπάω τον ήλιο και στο πάρκο εκεί. Έχω πιάσει φιλίες με δύο-τρία σπουργίτια.

Αγαπώ τα σπουργίτια που είναι τόσα πολλά. Αγαπώ τους ανθρώπους και παρέα τους κάνω. Αγαπώ τα κορίτσια που περνούν ντροπαλά.

Η μουσική της θεατρικής παράστασης «Όρνηθες» του Μάνου Χατζηδάκη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ για το ελληνικό θέατρο. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1959 στο Ηρώδειο στην ιστορική σκηνοθεσία του Κάρολου Κουν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά γεγονότα της εποχής. Η πρωτοποριακή μουσική του Χατζηδάκη, γεμάτη λυρισμό, χιούμορ, ερωτισμό και ελληνικούς ρυθμούς, έδωσε μοναδική ταυτότητα στην παράσταση και συνέβαλε καθοριστικά στη μυθική της διάσταση. Παρά την αρχική λογοκρισία και τις αντιπαραθέσεις, οι Όρνηθες ταξίδεψαν στην Ευρώπη, γνώρισαν διεθνή αποθέωση και καθιερώθηκαν ως μία από τις κορυφαίες στιγμές του ελληνικού θεάτρου. Η μουσική του έργου, ζωντανή και διαχρονική, επιβεβαιώνει τη διαχρονική καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.
3: Έτσι θα εκεί κνητιώτιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ.

Ίσως ο μεγαλύτερος οραματιστής όλων, ο Αρνέτ Κόλμαν, για πολλά χρόνια επηρέαζε την τζαζ όπως την πρώτη φορά που απέσπασε το ενδιαφέρον του τύπου. Οι καινοτομίες του αφορούσαν όχι τόσο στην ερμηνεία, αφού ποτέ δεν είχε πολλούς μιμητές στο σαξόφωνο, αλλά στις ιδέες του που εντάχθηκαν στο σύστημα της τζαζ.

Με ερμηνευτές τον Νίκο Παπάζογλου, τον Δημήτρη Κοντογιάννη και τη Σοφία Διαμαντή, ο δίσκος συνδύασε το λαϊκό τραγούδι με νέες μουσικές και κοινωνικές αναφορές. Οι στίχοι του Ρασούλη αποτύπωσαν με τόλμη ζητήματα περιθωρίου, μοναξιάς και κοινωνικής αλλαγής, δίνοντας νέο περιεχόμενο στο λαϊκό τραγούδι. Τα δήθεν θεωρούνται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους ελληνικούς δίσκους.

Ο δίσκος «Τραγούδια και μπαλάντες» του Γιάννη Σπανού κυκλοφόρησε το 1977 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού της εποχής. Την ερμηνεία των τραγουδιών μοιράζονται ο Κώστας Καράλης και η Εμιλία Σαρή. Ξεχωρίζουν τραγούδια όπως «Η Μαρμαρωμένη», «Οι Φίλοι οι Παλί» και «Όπως φεύγαν τα καράβια». Οι ενορχιστρώσεις με τη συμμετοχή σημαντικών μουσικών όπως ο Γιώργος Λαβράνος και ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος υπηρετούν το λιτό και ατμοσφαιρικό ύφος του έργου. Το άλμπουμ παραμένει μια από τις πιο ευαίσθητες και διαχρονικές δουλειές του Γιάννη Σπανού. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός, γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε στα επίσημα εγκαίνια της Εμβληματικής Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2002. Στη συνέχεια παίχτηκε σε μεγάλους χώρους σε όλο τον κόσμο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδιο και στην κεντρική σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.

Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Καλή σας νύχτα.

0: Τα δε άλλα ενάδου τις κάτω μυθίσομαι.
1: Κόντι!
2: Ο αντίπατος κλείνοντας το βιβλίο.
1: Αυτός ο στίχος είναι ωραίος και πολύ σωστό.

αυτά εδώ σαν άγρυπνοι φρουροί βαστούμε. Πληγές και μυστικά που μέσα μας φαλνούμε.

0: Κρυφό χαμογελώντας.
1: Αν τέτοια λένε εκεί, αν τέτοια λένε εκεί, αν τέτοια λένε εκεί, αν τους μένει πια.
2: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
4: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

Δημητρίου Σωτήρος, 162 έως 150 π.Χ. Κάθε του προσδοκία βγήκε λανθασμένη. Φαντάζονταν έργα να κάνει ξακουστά, να πάυσει την ταπείνωση που από τον καιρό της μάχης της Μαγνησίας την πατρίδα του πιέζει, να γίνει πάλι κράτος δυνατό η Συρία, με τους στρατούς της, με τους στόλους της, με τα μεγάλα κάστρα, με τα πλούτη. Υπέφερε, πικραίνονταν στην Ρώμη, σαν ένιωθε στις ομιλίες των φίλων του, της νεολαίας των μεγάλων οίκων, με σόλην την λεπτότητα και την ευγένεια που έδειχναν σε αυτόν του βασιλέως Σελεύκου Φιλοπάτρος τον ιό, σαν ένιωθε που όμως πάντα υπήρχε μια κρυφή ολιγορία για τις δυναστείες της Ελληνίζουσες που ξέπεσαν, που για τα σοβαρά έργα δεν είναι, για τον λαόν την αρχηγία πολύ ακατάλληλες. Τραβιούνταν μόνος του και αγανακτούσε κι όμνιε που όπως τα θέρουν διόλου δεν θα'ναι. Ιδού που έχει θέληση είναι αυτός, θα αγωνιστεί, θα κάμει, θα νυψώσει. Αρκεί να βρει έναν τρόπο στην Ανατολή να φτάσει, να κατορθώσει να ξεφύγει από την Ιταλία. Κι όλην αυτήν την δύναμη που έχει μες στην ψυχή του, όλην την ορμήν αυτή θα μεταδώσει στον λαό. Α, στην Συρία μονάχα να βρεθεί. Έτσι μικρός από την πατρίδα έφυγε, που αμυδρός θυμούνταν την μορφή της. Μα μες στην σκέψη του την μελετούσε πάντα, σαν κάτι ιερό που προσκυνώντας το πλησιάζεις, σαν οπτασία τόπου ωραίου, σαν όραμα ελληνικών πόλεων και λιμένων. Και τώρα, τώρα απελπισία και καημός. Είχανε δίκιο τα παιδιά στην Ρώμη. Δεν είναι δυνατόν να βασταχθούν οι δυναστείες που έβγαλε η κατάκτηση των Μακεδόνων. Αδιάφορον. Επάσχησεν αυτός όσο μπορούσε να αγωνίστηκε. Και μες στην μαύρη απογοήτευσή του ένα μονάχα λογαριάζει πια με υπερηφάνειαν, που και εν τη αποτυχία του την ίδια να κατάβλει την Ανδρεία στον κόσμο δείχνει. Τα άλλα ήσαν όνειρα και ματαιοπονίες. Αυτή η Συρία σχεδόν δεν μοιάζει σαν πατρίς του. Αυτή είναι η χώρα του Ηρακλείδη και του Βάλα. Από την σχολή του περιονίμου φιλοσόφου. Έμεινε μαθητής του Αμμονίου Σακά 2 χρόνια, αλλά βαρέθηκε και τη φιλοσοφία και τον Σακά. Κατόπι μπήκε στα πολιτικά, μα τα παρέτησεν. Ήταν ο έπαρχος μωρός, κυπέριξ του ξώανα επίσημα και σοβαροφανή. Τρεις βάρβαρα τα ελληνικά των οι άθλοι. Την περιέργειά του ήλκησε κομμάτι εκκλησία, να βαπτιστεί και να περάσει χριστιανός. Μα γρήγορα την γνώμη του άλλαξε. Θα κάκιονε ασφαλώς με τους γονείς του, επιδεικτικά εθνικούς, και θα του έπαβαν πράγμα φρικτών ευθύς τα λίαν γενναία δοσήματα. Έπρεπε όμως και να κάνει κάτι. Έγινε ο θαμών των διεφθαρμένων οίκων της Αλεξανδρίας, κάθε κρυφού καταγωγίου κρεπάλης. Η τύχη του εφάνης του το ευμενής τον έδωσε μορφήνης άκρον ευηδή και χαίρονταν την θείαν δωρεάν. Τουλάχιστον για 10 χρόνια ακόμη η καλονή του θα διαρκούσεν. Έπειτα, ίσως εκ νέου στον Σακά να πήγαινε, κι αν εν το μεταξύ απέθνες και νογέρος, πήγαινε σ' άλλου φιλοσόφου ή σοφιστού. Πάντοτε βρίσκεται κατάλληλος κανείς. Ή τέλος, δυνατόν και στα πολιτικά να επέστρεφεν, αξιεπαίνος ενθυμούμενος τις οικογενειακές του παραδόσεις, το χρέος προς την πατρίδα, κι άλλα ηχηρά παρόντα.

κουζινός, αν πάει στα πόδια του να πέσει. Λένε πως είναι ποιηκής, λίαν ποιηκής. Άλλοι περί αυτών, άλλος στρατός. Ή στην κυρία Ειρήνη να προσπέσει, να κλαφθεί. Κουτός το κόμμα να μπλεχθεί της Άννας, που να μην έσωνε να την στεφανωθεί ο κυρανδρόνικος ποτέ. Είδαμε προκοπή από το φέρσιμό της, είδαμε ανθρωπιά, μα ως και οι φράγκοι δεν την εκτιμούνε πια. Γελία τα σχέδια της, μωρά η ετοιμασία της όλη. Ενώ φοβέριζαν τον κόσμο από την πόλη, τους ρήμαξε ο κατακουζινός, τους ρήμαξε ο Κυριάννης. Και που το είχε σκοπό να πάει με του Κυριάννη το μέρος, και θα το έκαμνε και θα ήταν τώρα ευτυχισμένος, μεγάλος άρχοντας πάντα και στεριωμένος, αν ο δεσπότης δεν τον έπιθε την τελευταία στιγμή, με την ιερατική του επιβολή, με τις από άκρου εις άκρον εσφαλμένες του πληροφορίες και με τις υποσχέσεις του και τις βλακίες. Εις Ιταλικήν παραλίαν. Ο Κύμος Μενεδόρου, Ιταλιώτης νέος, τον βίαν του περνά μέσα στις διασκεδάσεις. Ως συνηθίζουν τούτοι ή απ' την μεγάλη Ελλάδα, μες στα πολλά τα πλούτη αναθρεμένοι νέοι. Μα σήμερα είναι λίαν παρά το φυσικό του, σύνους και κατηφής. Κοντά στην παραλίαν, με άκραν μελαγχολίαν, βλέπει που εκφορτώνουν τα πλοία με την λίαν εκ της Πελοποννήσου. Λάφυρα ελληνικά, η λία της Κορίνθου. Α, σήμερα βεβαίως δεν είναι θεμητόν, δεν είναι δυνατόν ο Ιταλιώτης νέος να έχει για διασκεδάσεις καμιάν επιθυμίαν. Ο Ιουλιανός και η Αντιοχής. Το Χ φασίν ουδέν ειδίκησε την πόλην, ουδέ το Κάπα. Τυχόντες δημής εξηγητών, εδιδάχθημεν αρχάς ονομάτων είναι τα γράμματα. Δηλούν δε θέλειν το μεν Χριστόν, το δε Κωνσταντιον. Ιουλιανού Μισοπόγων. Ήτανε δυνατόν ποτέ να παρνηθούν την έμορφη τους διαβίωση, την ποικιλία των καθημερινών τους διασκεδάσεων, το λαμπρό τους θέατρο όπου μια ένωση σε γένονταν της τέχνης με τις ερωτικές της σάρκας τάσεις. Ανήθικοι μέχρι τεινός και πιθανόν μέχρι πολλού ήσαν. Αλλά είχαν την ικανοποίηση που ο βίος τους ήταν ο περιλάλητος βίος της Αντιοχίας, ο ενίδωνος, ο απόλυτα καλέσθητος. Να τα αρνηθούν αυτά για να προσέξουν κιόλας τι. Τες περί των ψευδών θεών αερολογίες του, τες ανιαρές περί αυτολογίες, την παιδαριώδη του θεατροφοβία, την άχαρη σεμνοτυφία του, τα γελία του γένια. Α, βέβαια προτιμούσανε το Χ, α, βέβαια προτιμούσανε το Κάπα, 100 φορές.

το σπάνιο δώρο. Καινούργιες θεωρίες. Τα μωρά δεν πρέπει να τα αφήνετε να κλαίνε. Αμέσως να τα παίρνετε αγκαλιά. Αλλιώς υπόκειται σε πρόωρη ανάπτυξη το αίσθημα εγκατάλειψης, ενηλικιώνεται αφύσικα το παιδικό του τραύμα, βγάζει δόντια, μαλλιά, νύχια, γαμψά μαχαίρια. Για τους μεγάλους, ούτως υπήν τους γέροντες, ότι δεν είναι άνοιξη είναι γερόντιο πια, ισχύουν πάντα οι παμπάλαιες απόψεις, ποτέ αγκαλιά. Αφήστε τους να σκάσουν στο κλάμα μέχρι να τους κοπεί η ανάσα. Δυναμώνουν έτσι τα αποσιωπητικά τους. Ας κλαίνε η μεγάλη, δεν έχει αγκαλιά. Γεμίστε μοναχά τον μπιμπερό τους με άγλικην υπόσχεση. Δεν κάνει να παχαίνουν οι στερήσεις. Πως θα έρθει μία και καλή να τους επικοιμήσει λιπόσαρκα η αγκαλιά της μάνας τους. Βάλτε κοντά τους το μηχάνημα εκείνο που καταγράφει τους θορύβους του μωρού, ώστε να ακούτε από μακριά αν είναι ρυθμικά μοναχική η αναπνοή τους. Ποτέ μη γελαστείτε να τους πάρετε αγκαλιά. Τυλίγονται άγρια γύρω από το σπάνιο λαιμό αυτού του δώρου, θα σας πνίξουν. Τίποτα. Όταν σας ζητάνε αγκαλιά, μολόν λαβέ μωρό μου, μολόν λαβέ να απαντάτε.

0: Τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά να μην είμαστε μόνοι μας. Συχνά πυκνά μας επισκέπτονται διάφορα εξωτικά. Πολλά σήμερα εισέβαλαν σε αυτό το στούντιο. Ο Σωτήρης Παναγιώτου και ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζουν τον ήχο. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Για σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της Ξενιτιάς. Την Ξενιτιά, την Ορφανιά, την Πίκρα, την Αγάπη. Τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα, λέει ο λαός μας. Ο ξενιδεμός που υπήρξε από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες μας ακόμα ισχύει ο ξενιδεμός. Μια ελληνική εμπειρία που διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην ιστορία του ελληνικού λαού. Ταξίδια σε ξένες χώρες για διάφορους λόγους, εκπατρισμός, αποδημία, συνυφασμένα με την ποιητική παραγωγή και τα τραγούδια του λαού μας. Και βέβαια τα τραγούδια αυτά που αποτυπώνονται στους καημούς, την νοσταλγία, τα συναισθήματα, τα βιώματα, τόσο του ξενιτεμένου όσο και αυτών που μένουν πίσω, και βέβαια των συγγενών κυρίως και των φίλων. Τραγούδια που βρίσκουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα κινηθούμε σήμερα, σε ένα τέτοιο ταξίδι. Θα ξεκινήσουμε από τα νησιά, τη Μικρασία, για να φτάσουμε στην Ήπειρο. Μαζί μας είναι η Ανδριάνα Μόκα. Την καλωσορίζω αμέσως.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Και θέλω να ξεκινήσουμε πριν συστήσω τους μουσικούς, να κάνουμε μια έναρξη με πιο άλλο αγαπημένο τραγούδι, του Τζιβαέρη.
1: Η Ξενιτιά το χαίρεται. Τζιβαέρη μου.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και ήρθε η ώρα να συστήσουμε και τους υπόλοιπους μουσικούς που έχουν έρθει εδώ με την Αντριάννα Μόκα στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Φωνής της Ελλάδας και παίζουν για σας ζωντανά τα τραγούδια της Ξενιτιάς, συγγνώμη, όπως το Τζιβαέρι που ακούσαμε, αυτό το υπέροχο τραγούδι για τον καημό της μάνας και τον ξενιτεμό. Ευχόμενοι πάντα όσοι μας ακούτε εκεί απ' έξω, από την Αυστραλία, από την Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, να επιστρέψετε κάποια στιγμή πίσω, να βρείτε το δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, στο Κλαρίνο έχουμε τον Τρίφωνα Παπαϊωάννου. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, έχουμε στο βιολί το Σάκη τον Καρακώστα.
1: Καλησπέρα για μένα.
0: Στο λαούτο το Γιάννη το Σεβαστόπουλο που μας ξανάρχεται.
2: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που σε ξαναβλέπουμε.
2: Καλά.
0: Σιγά σιγά θα το βλέπω και με άλλους μουσικούς που έρχονται. Θα έρχεστε και δεύτερη και τρίτη φορά. Στο τέλος θα κάνουμε ένα ωραίο φεστιβάλ όλοι μαζί.
2: Καλό είναι αυτό. Το θέλουμε πάντα.
0: Τον Περικλή τον Κατσιώτη στα Κρουστά.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και την Αντριάννα τη Μόκα που την έχω εδώ δίπλα μου στο τραγούδι. Γνωστή φωνή από τη Λαμία μας έρχεται, από την Ελάτια.
4: Η Ελάτια Αυθιώτιδος.
0: Που έχει σπουδάσει, Αντριάννα, και βυζαντινό τραγούδι με τον Δημήτριο Μάρκο και πάρα πολλές συμμετοχές και συνεργασίες, να πω κάποιες, με τον Νίκο τον Φιλιππίδη, τον Σταύρο τον Κουσκουρίδα, τον Μάνο τον Κουτσαγγελίδη, τον Κυριάκο τον Κουβέντα, τον Παναγιώτη τον Λάλεζα, όλοι αυτοί.
4: Είναι πάρα πολύ μουσική καταξιωμένη, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον, να ξεχάσω, σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες της δημοτικής μας παράδοσης. Και επίσης συνεργάζομαι και με νέα παιδιά και πολύ ταλαντούχα όπως είναι τα παιδιά σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι το μέλλον της ελληνικής παράδοσης.
0: Πού θα ταξιδέψουμε τώρα?
4: Θα πάμε ταξιδέψουμε στο Αιγαίο.
0: Το Δεκάνησα.
4: Ναι.
0: Ξενιτεμένο μου πουλί.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Έχουμε και συνέχεια σε αυτή την ενότητα με τα.
1: Ναι, θα πάμε στα Κύθυρα τώρα.
0: Από την Κάλυμνο στα Κύθυρα.
1: Ναι.
0: Και θα ακούσουμε Μεσαρίτικο.
1: Μεσαρίτικο.
0: Ωραία. Σας ακούμε.

0: πολλά πράγματα τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι μπορεί να τα πάρεις όταν είσαι απλά ένας μουσικός που περιφέρεται γύρω-γύρω. Μαθαίνεις και κόσμο, μαθαίνεις και μουσικούς, απόψεις, ανταλλάσσεις με πολύ κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Μαθαίνεις διαφορετικούς μουσικούς από άλλες περιοχές και από Ελλάδα και από εξωτερικό.
1: Και διαφορετικά τραγούδια βέβαια που πιθανότατα φυσικά να μην τα έχεις γνωρίσει.
0: Διαφορετικές τεχνικές στα όργανα. Μαθαίνεις και τα όργανα πώς λειτουργούν.
1: Με δασκάλους, ποιον είχες δάσκαλο?
0: Είχα τον Γιώργο τον Φλούδα στις αρχές. Μετά είχα τον Γιώργο τον Ψάλτη από τη Θεσσαλονίκη. Αυτούς τους δύο. Ήταν και ο Φώτης ο Σιώτας πάνω. Είχαμε γνωριστεί και με τον Φώτη, είχαμε κάνει κάποια πράγματα, λιγότερο από τον Φώτη, περισσότερο με τους δύο πρώτους και τον Σωτήρη τον Κατσούρα. Έναν τοπικό γιαννιώτη βιολιστή, ο οποίος είναι ενεργό μέλος.
1: Και βλέπω εδώ στις συναυλίες έχεις συνεργαστεί με τον Βασίλη τον Λέκα, τη Σοφία Παπάζογλου, τον Δημήτρη τον Μπάση, την Άντια την Καραγιάννη, την αγαπημένη μου, τον Βασίλη τον Σερμπέζη, τον Χρήστο την Τζιμίκα, ο οποίος θα έρθει σε λίγο καιρό, θα τον έχουμε εδώ. Έχουμε μιλήσει για να έρθει. Τον Χριστόδουλο, τον Κωνσταρέλο και άλλους πολλούς. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι γυρίζουν τα παιδιά, οι νέοι, στην ελληνική παράδοση?
0: Θα έλεγα ότι υπάρχει μια τάση.
1: Υπάρχει μια τάση.
0: Στην νέα γενιά, στον νέο κόσμο.
1: Και εγώ αυτό βλέπω.
0: Και μέσω των χορευτικών, αλλά και γενικότερα. Νομίζω η όλη αυτή δύσκολη κατάσταση μας κάνει να συσπηρωθούμε περισσότερο, νομίζω. Mm-hmm. Αυτή την άποψη έχω.
1: Και εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω ότι ο κόσμος γυρίζει. Μπορείτε να μιλήσετε και οι υπόλοιποι, αν θέλετε να πείτε κάτι. Αρκεί να πάτε κοντά στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι ο κόσμος γυρίζει τα καφενεία. Εκεί που ήμασταν δηλαδή. Αυτό είχαμε ως σημείο συνάντησης, τα καφενεία και το γλέντι με τα όργανα. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πάρει και το ξενόφερτο πολύ, το νταμπαντούπα, το πίνω πολύ, μεθό και δεν ξέρω τι κάνω. Αλλά σιγά σιγά να το καθαρίζουμε.
0: Νομίζω ξαναβρίσκουμε την ταυτότητά μας με κάποιες τέτοιες ενέργειες. Okay, είναι και η μόδα που κάποια άλλα πράγματα, ίσως αυτό το ταμπαντό που λέτε στα κλαμπ παίζει άλλη μουσική, αλλά νομίζω μέσω αυτής της δύσκολης κατάστασης που περνάμε ξανααναγνωρίζουμε την ταυτότητά μας. Δηλαδή ρωτάμε τον εαυτό μας πού ήμασταν, ποιοι είμαστε και γιατί γίνεται αυτό τώρα και μαθαίνουμε τις ρίζες αυτό, νομίζω. Βοηθάει. Καλό είναι που περνάμε μια δύσκολη κατάσταση σαν χώρα, εγώ νομίζω. Δεν είναι κακό.
1: Απαραίτητα. Χαίρομαι που έχεις βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Αδριάννα.
2: Συμφωνώ. Σχεδόν μας έχει καλύψει ο Σάκης. Είναι ελπιδοφόρο, θα έλεγα, για την ελληνική δημοτική μας μουσική, την ελληνική μας παράδοση, που νέα παιδιά έρχονται όλο και περισσότερο κοντά μας. Επίσης αυτό, όπως είπε και ο Σάκης και τα υπόλοιπα παιδιά, είναι οι συλλόγοι που κάνουν πολύ σπουδαίο έργο. Χοροδιδάσκαλοι καλούν τα παιδιά, είναι στέκι να βρίσκονται. Εκεί αποκτούν παρέες, γνωρίζουν την ελληνική μας μουσική μέσα από κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Και το καλό είναι ότι με τους συλλόγους ότι διδάσκουν στα παιδιά χορούς και τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Οπότε μέσα από αυτό όλο που στείνεται είναι ενημερωμένα τα νέα παιδιά. Ξέρουν, θα χορέψουν τη Θράκη, θα χορέψουν τη Μακεδονία, θα χορέψουν. Δηλαδή, το χοροστάσι που στείνεται πλέον έχει χρώματα Ελλάδας, έτσι το λέμε. Έχει χρώματα
1: υπάρχει
2: και
1: μια τέτοια στροφή. Και υπάρχει στροφή βέβαια και στα εργόχειρα. Εγώ βλέπω και όχι μόνο στο χώρο και στη μουσική.
2: Στον αργαλιό.
1: Στον αργαλιό υπάρχει τέτοια στροφή. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε. Πού θα πάμε?
2: Στη θάλασσα τη Γαλανή και στη συνέχεια θα περάσουμε στη Μικρά Ασία.
1: Ωραία. Πάμε.
2: Σιγά σιγά σήμερα έχουμε επιλέξει κάποιες περιοχές. Σε κάποια άλλη πιο μετά εκπομπή δεν μπορούσαμε να τις χωρέσουμε όλο το πλούτο της Ελλάδας σε μία ώρα.
1: Ό,τι μπορούμε πάμε.

0: Τη θάλασσα τη Γαλανή, ένας καλαθιανός Νάξου.
1: Ναι, επίσης βάλαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Το αφιερώσαμε στη θάλασσα γιατί ήταν αυτά τα καράβια που παίρναν μακριά από τις μάνες τα παιδιά τους ή από τις κοπελιές τους, αγαπημένους τους αδέρφια, χωριζόταν παλιά αδέρφια. Είναι πολύ συγκινητικό. Αν σκεφτεί κανείς τα πιο παλιά χρόνια, πόσο καιρό κάναν οι μανάδες, οι οικογένειες να δουν τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Και στη συνέχεια πάμε στη μικρά μας Ασία. Απόψε τα μεσάνυχτα σηκώθηκα να γράψω στο πουλάκι μου. Αυτό το τραγούδι μας μιλά για τη μάνα που είχε φύγει το παιδάκι της ή και για μια γυναίκα, είναι της ξενιτιάς και της αγάπης. Και η γυναίκα που σηκώθηκα να γράψω στην αγάπη μου.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Απόψε τα μεσάνυχτα και τι εμέλειες ένανε από τη Μικρά Ασία. Τραγούδια βέβαια που δείχνουν και το πόνο της προσφυγιάς και όλη αυτή η διαδρομή που έχει κάνει ο ελληνισμός, έτσι, και οι Μικρασιάτες, τα αδέρφια μας, και τα αδέρφια μας βέβαια όλοι οι πρόσφυγες και οι ποντιακής καταγωγής, και έχουμε έναν εδώ, τον Περικλή, τον Γκατσιώτη.
1: Έχουμε τον Περικλή μας.
2: Έχετε.
0: Ο Περικλής δεν έχει βέβαια μικρόφωνο. Άσε το του μπερδέκι σου και έλα πάνω.
2: Θα του Γιάννη εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, με δασκάλους τον Γιώργο και τον Γιάννη Γευγελή, έτσι, στη σχολή Κρουστών Βάκιας, και συνεχίζει βέβαια τη μαθήτευση δίπλα στο Βαγγέλη Καρύπη. Πολύ σπουδαίοι.
2: Και οι τρεις.
0: Ναι, έτσι.
2: Όσοι γνωρίζουν δηλαδή, ο Γιώργος ειδικά ήταν φαινόμενο. Είμαι υπέρτυχερός που βρέθηκα κοντά του.
0: Πες μας μια ιστορία, μικρή, σύντομη, γρήγορη.
2: Τώρα ο Γιώργος ήταν.
0: Κάτι που θυμάσαι, έτσι. Κάτι που.
2: Εντάξει, δεν ξέρω άμα γνωρίζετε, ο Γιώργος τώρα είναι παροπλισμένος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ενεργό δράση, αλλά όλη η σημερινή κρουστή, ας πούμε, από το πρώτο ράφι χρωστάνε, δηλαδή ό,τι παίζουν το έχουν πάρει από τον Γιώργο, δηλαδή είναι πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά είμαι υπέρτυχερός που τον γνώρισα σε μικρή ηλικία, δεν καταλάβαινα, αλλά τώρα που μεγάλωσα κατάλαβα τι τύχη μεγάλη είχα στη ζωή μου.
0: Χαίρομαι γι' αυτό. Είναι σπουδαίο να βρίσκουμε δασκάλους.
2: Έτσι. Ο σωστός δάσκαλος εμπνέει. Και ο Γιώργος ήταν μοναδικός.
0: Ο Γιάννης ο Σεβαστόπουλος από τη Σάμο.
3: Καλησπέρα.
0: Από το Μαραθώκαμπο. Και τους Μυτιλινιούς.
3: Ναι, είμαι εξ ολοκλήρου από τη Σάμο και από τις δύο πλευρές, ναι, των γονιών μου.
0: Και έχεις σπουδάσει και εσύ βυζαντινή μουσική. Τελικά η βυζαντινή μουσική. Πρέπει να περάσει κάποιος από αυτό το δρόμο για να ασχοληθεί με την παραδοσιακή.
3: Κατά μένα, εγώ και ο Τρίφωνας συγκεκριμένα που είμαστε και από μουσικό γυμνάσιο και λύκειο, ξέρω σου παίρνουν μια σημαντική πάσα, αλλά είναι κάτι θα το λέμε όλοι οι μαθητές του μουσικού γυμνασίου λυκείου, από ποιο είμαστε. Εμείς συγκεκριμένα είμαστε από το Ήλιον. Όσοι παίζουμε κάποιο παραδοσιακό όργανο ή κάποιο όργανο μπορεί να στηρίξει κάποιο παραδοσιακό κομμάτι, ξέρουμε όλοι μας ότι πρέπει να μπολιαστούμε με τη Βυζαντινή. Σαφώς χρειάζεται και η θεωρία της Ευρωπαϊκής. Ό,τι ξέρεις παραπάνω σε θεωρητικό υπόβαθρο είναι ένα όπλο ώστε να μπορείς κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσεις στο μέλλον. Αλλά η Βυζαντινή θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και θα συμφωνήσουμε όλοι μας. Και ο καταλληλότερος είναι και ο κύριος Καρακώστας από εδώ, ναι, που έχει και το πανεπιστημιακό επίπεδο. Κατ' εμέ, ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι βασική δρόμη.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις. Είναι τα πρώτα βήματα όταν θέλεις να μάθεις να παίζεις κάτι.
4: Απλά είναι σαν να σου ανοίγει πολλά κουτάκια στο μυαλό. Δηλαδή, αρχίζεις να καταλαβαίνεις πολλά πράγματα πάνω σε αυτά που ήδη παίζεις.
0: Που ήδη ξέρεις, γιατί είναι σταγόνι διάσημα.
4: Που ήδη παίζεις ένα όργανο. Ναι, ναι. Δηλαδή, σου ανοίγει απλά το κεφάλι στην άποψη ότι.
0: Αρχίζεις να καταλαβαίνεις πώς συμβαίνει,
4: ναι,
0: όλο αυτό.
4: Τι συμβαίνει, ναι. Και η εκκλησιαστική μουσική εννοείται, αλλά. Αρχίζεις και το καταλαβαίνεις και σε ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, της μουσικής.
0: Ωραία. Λοιπόν, και ο Γιάννης με συνεργασίες όπως ο Παναγιώτης Λάλεζας.
3: Μεγάλη μου τιμή.
0: Ναι. Η Ζωή τη Γανούρια, ο Κώστας Ομίτσης. Έχετε κάποια τελευταία συνεργασία, κάποιο τελευταίο δίσκο?
3: Δεν είναι ακριβώς δίσκος, είναι ένα κομμάτι της Ζωής της Γανούριας, ναι, μουσική δικιά της. Το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει, το είχε πει ο Μπάσης κάποτε, το ανάθεμά σε. Το προσαρμόσαμε στα μέτρα του λαού του, ήταν μια ιδέα της Ζωής. Με κάλεσε ένα βράδυ, μου είπε, ναι, κυκλοφορεί ως ανάθεμά σε, υπάρχει στο YouTube. Αν θέλετε να τα ακούσετε, μου πείτε και τη γνώμη σας, αλλά είναι ό,τι πιο πρόσφατο έχω για να σας πω.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε για να προλάβουμε να ακούσουμε και τραγούδια από την υπηρετική Ελλάδα. Θα πάμε στη Ρούμελη. Για να ακούσουμε και το κλαρίνο μας που περιμένει υπομονετικά.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα ακούσουμε?
1: Τον Τρίφωνα.
0: Τσάμικο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στη Ρούμελη και πού αλλού θα αφιερώσουμε αυτά τα τραγούδια? Στη μάνα. Μια μάνα απόψε μάλωνε, μαλώνει με το γιο

0: της, στα ξένα γιώκα να μην πας και από το χωριό μη φύγεις. Φεύγεις, λέγανε, στα ξένα μάνα δεν θα βρεις τον πόνο σου να νιώσει.
1: Για όλες τις μάνες μας.
0: Για όλες
1: γιατί
0: τις
1: και
0: μάνες...
1: εμείς είμαστε ξενιτεμένοι εδώ στην Αθήνα. Δεν είμαστε ακριβώς στην πατρίδα. Είμαστε, έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για την επιστροφή.
0: Ειδικά για τη μάνα και την ξενιτιά, αυτά τα δύο, αν τα βάλουμε μαζί, θέλουμε μερόνυχτα εκπομπών από τον πρώτο της ελληνικής μας παράδοσης, της δημοτικής παράδοσης.
1: Θα ξανάρθετε, αλλά τώρα τραγούδια. Θέλουμε να ακούσουμε πιο πολύ μουσική.
0: Δύο.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Μια μάνα απόψε μάλλον.
1: Και το Τάξε Μανούλα Μτάματα.
0: Και το Τάξε Μανούλα Μτάματα είναι δύο τσάμι καστεριανά.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να γνωρίσουμε και τον Τρίφωνα Παπαϊωάννου στο κλαρίνο. Σε καλωσορίζω, αν και κοντεύουμε να κλείσουμε. Έχεις μιλήσει βέβαια, αλλά να πω και για σένα κάποια πράγματα, ότι και εσύ ασχολείσαι με το κλαρίνο από τα 9 σου χρόνια. Καταρχάς αυτό φτάνει.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολλά χρόνια.
0: Δεν είναι πολλά, λες. Εντάξει, με δάσκαλο τον Πέτρο Χαλκιά, εγγονό του Πετρολούκα Χαλκιά, και με άλλους πολλούς.
1: Τον Θοδωρή Τασούλα, πλέον τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο που κάνω ακόμη μαθήματα μαζί του.
0: Είσαι στο τμήμα μουσικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλά είναι εκεί?
1: Καλά είναι, βέβαια. Πάμε από την άλλη πλευρά του νομίσματος, σε εισαγωγικά. Δηλαδή πιο πολύ κλασική μουσική, ευρωπαϊκή παιδεία.
0: Αλλά έχει πτυχίο βυζαντινής μουσικής.
1: Με τον κύριο Δημήτρη Μάρκο. Καθηγητή και εγώ.
0: Σπουδαίο και αυτό δάσκαλο.
2: Είμαι το ίδιο δάσκαλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θέλω, επειδή θέλω να ακούσουμε και υπηρώτικο αλλά και ένα καλαματιανό από την Πελοπόννησο, λέω να δούμε ανάλογα με το χρόνο αν τα χωρέσουμε και τα δύο. Συμφωνείτε?
1: Άμα το.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Θα παίξουμε μαζί και τα δύο, θα φύγουν.
0: Όχι, θα παίξουμε πρώτο το καλαματιανό, να χαμηλώνω τα βουνά και μετά θα σας αποχαιρετήσω.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Ανδριάννα Μόκα που ήταν μαζί μας στο τραγούδι.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Σε περιμένω να παρουσιάσουμε τα Σαρακατσάνικα τραγούδια, γιατί μου ζητάνε Σαρακατσάνικα και η αλήθεια είναι ότι δεν παίζουμε πολλά Σαρακατσάνικα στο ραδιόφωνο.
1: Θα κάνουμε μία εκπομπή με Σαρακατσάνικα λόγω καταγωγής μου. Είμαι Σαρακατσάνα.
0: Θα παρουσιάσουμε και το δίσκο σου.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Τρίφωνα Παπαϊωάννου στο κλαρίνο. Τον Σάκη Καρακώστα στο βιολί.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Το Γιάννη Σεβαστόπουλο στο λαούτο. Τον Περικλή Κατσιώτη στα κρουστά. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Χατζάκη και τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισαν τον ήχο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Σας αποχαιρετούμε με το πιο χαρακτηριστικό ίσως τραγούδι της ξενιτιάς, το ξενιτεμένο μου πουλί από την Ήπειρο αυτή τη φορά.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει.

τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, ipsychogios@ert.gr.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα σήμερα με τη Βίβια Νικολοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας, τον σχολιασμό σας. Ξεκινήσαμε με δύο μελωδίες. Δύο μελωδίες όμως που αποπνέουν την ίδια αίσθηση. Η μία συνέχεια της άλλης. Το πρώτο μουσικό θέμα, σύνθεση του Big New Preisner για τη λευκή ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι. Ο σκηνοθέτης είχε παρουσιάσει, θυμίζω, την τριλογία του με την λευκή, την κόκκινη και την μπλε ταινία. Η τριλογία μάλιστα θεωρείται από τις σπουδαιότερες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το δεύτερο μουσικό θέμα ήταν σύνθεση του Ιάπωνα Γιούκι Κατζιούρα για την άνιμε ταινία Πουέλα Μάτζι, Μάντοκα Μάτζικα.

Κουκουπαλώμα, από τα διασημότερα τραγούδια στον 20ο αιώνα. Το είχε γράψει το 1954 ο Μεξικανός Τόμας Μέντες. Ο τίτλος Κουκουρουκουκου Παλώμα, Κουκουρουκουκου δηλαδή, μιμείται το κάλεσμα του Περιστεριού. Οι στίχοι αναφέρονται σε ερωτική απώλεια. Σήμερα το ακούσαμε με την ερμηνεία του Ιταλού Διοντάτο. Ένας άλλος υπέροχος Ιταλός τραγουδιστής, ο Μάρκο Μενγκόνι, θα τραγουδήσει τώρα στην γκρεκάνικη διάλεκτο το αγαπημένο «Άντρα μου πάει».

Αυτό ήταν ο Μάρκο Μενγκόνι. Αυτό το τραγούδι έτσι που στο ερμήνευσε, πραγματικά είναι εκπληκτικός ερμηνευτής. Ο Φράνκο Κορλιανό έγραψε το «Άντρα μου πάει» το 1970, εμπνεόμενος από τις γυναίκες που έβλεπαν τους άντρες τους να φεύγουν μετανάστες στη Γερμανία και το Βέλγιο. Ο Κορλιανό ήταν σταθμάρχης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λέτσε και έβλεπε κάθε μέρα αυτές τις αναχωρήσεις. Ο τίτλος του τραγούδιου είναι «Το κλάμα της γυναίκας του μετανάστη». Ο Κορλιανό έγραφε κυρίως τη γλώσσα γκρίκο, ελληνικό ιδίωμα που επιβιώνει στην περιοχή του Σαλέντο και στην Καλαβρία. Διατηρεί πολλά αρχαία και μεσαιωνικά ελληνικά στοιχεία με ιταλικές επιρροές. Το 1975 ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μαυρίκιος συμπεριέλαβε αυτό το τραγούδι στο soundtrack της ταινίας του Πολεμόντα. Εκεί το τραγουδούσε η Φραντσέσκα Λίτσι. Στη χώρα μας το ερμήνευσε πρώτη η Μαρία Φαραντούρη.

Φωτιά. Ένα τραγούδι του Κώστα Μπαλταζάνη, ένας εξαιρετικός συνθέτης και κιθαριστής της jazz, σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Το ακούσαμε με εξαιρετική ερμηνεία, κατά τη γνώμη μου, από τη Μαρία Παπαγιοργίου.

Κλειδοξαριά ήταν ο Πάνος Κατσιμίχας. Οι στίχοι του αντλούν έμπνευση και από το ποίημα «Επέτειος» του Δησεελίτη, από τη συλλογή «Προσανατολισμοί». Ανάμεσα στους στίχους του, ο Πάνος Κατσιμίχας ενσωμάτωσε αρμονικά τη φράση του Δησεελίτη «Α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας». «Στα όνειρα ορκίζομαι, στη χήμερα της ομορφιάς, α, ζωή παιδιού που γίνεται άντρας, τυφλή δοξαριά, της τύχης δοξαριά, της τύχης της ανάγκης δοξαριά».

κλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Vivian Νικολοπούλου που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο ημίωρο ξεκίνησε με μουσική του Νίκου Πλατήραχου και με τίτλο «Του Φελίνη». Στα πρότυπα της τεχνοτροπίας του Νίνο Ρότα, που υπήρξε βασικός συνεργάτης του Φεντερίκο Φελίνη. Έπαιξε η ορχήστρα των χρωμάτων που διεύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης.

0: Θέλω να δω τ' άστρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου και όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μυστικά. Αυτό ήταν το ρέφρεν του τραγουδιού, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, με τη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου, ένα τραγούδι που μετράει, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 27 χρόνια. Λοιπόν, ερχόμαστε όμως στο σήμερα. Μεθαύριο, Τετάρτη 12 Ιουνίου, η Ρίτα Αντωνοπούλου ανεβαίνει στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να παρουσιάσει την παράστασή της, «Της γυναίκας σου η καρδιά». Η παράσταση θα βρεθεί στο φυσικό της χώρο, δηλαδή σε ένα θέατρο, μουσική θέατρο, και θα μας μιλήσει για τη γυναίκα. Όμως νομίζω πως καλύτερα θα μας τα πει η Ρίτα. Ρίτα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Τέλειωσε η πρόβα.
1: Τέλειωσε η πρόβα.
0: Πήγε καλά, έτσι.
1: Και χθες μαζί ήμασταν.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την παράσταση.
1: Ναι.
0: Έχω βέβαια το δελτίο τύπου στα χέρια μου, αλλά νομίζω πως είσαι η πλέον κατάλληλη να μας αναλύσεις αυτή την παράσταση, η οποία την έγραψες, τα κείμενα τα έγραψες εσύ μαζί με τον Νίκο Κολάρο, έτσι.
1: Σωστά, και είναι και κάποια κείμενα τα οποία είναι διαλεγμένα, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να είναι κάτι από εκεί, Δημουλά, μπορεί να είναι κάτι από κάποιον άλλον, κατάλαβες.
0: Για εξήγησέ μας λίγο όλο το στήσιμο της παράστασης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που είχα στο μυαλό μου εδώ και κάποια χρόνια να κάνω, και ένιωσα τώρα ότι ήρθε η στιγμή και είχα αποφασίσει ότι θα το κάνω φέτος. Αυτό λοιπόν είναι μια σκέψη που είχα για να φτιάξω μια παράσταση σε σχέση με όλους τους ρόλους μιας γυναίκας. Όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει, τα στερεότυπα, οι ρόλοι που τις έχουν στερηθεί, οι ρόλοι που τις έχουν επιβληθεί μέσα στα χρόνια, οι οποίοι έχουν υπάρξει και μέσα σε τραγούδια, και αυτά είναι επιλεγμένα για να μπουν μέσα, τα οποία είναι συνδυασμένα λοιπόν με τα κείμενα αυτά που λέγαμε. Καθώς το έφτιαχνα, και για μένα ήταν μια διαδικασία πολύ δημιουργική αλλά ταυτόχρονα και πολύ αποκαλυπτική, γιατί έβλεπα και το πώς ένιωθα απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα να πω. Και τελικά αυτό που φτιάξαμε νιώθω ότι είναι κάτι το οποίο εγώ θέλω να μείνει, δηλαδή θέλω να το ξαναπαίξω και να ξαναγίνει και να ξαναγίνει όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί είναι από αυτά που λες ότι ρε παιδί μου, έκανα κάτι και αυτό έχει κάτι να πει. Και είναι σημαντικό να το δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Και για μένα αυτός είναι ο στόχος με αυτή την παράσταση.
0: Να σε ρωτήσω, τα τραγούδια, όλο το μοντάζ με τα τραγούδια, ήταν δύσκολη διαδικασία? Δηλαδή θα έπρεπε να βρεις και τραγούδια που να είναι, να έχουν μια σχέση με τον λόγο. Ναι. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδικασία?
1: Θα σου πω, για μένα αυτό είναι η χαρά μου. Οπότε, ναι, μεν έχει τη δυσκολία του, αλλά η δυσκολία του είναι στο τι θα βγάλω και τι θα κρατήσω για μένα. Γιατί κάπως η ροή έρχεται μέσα στο μυαλό μου και έρχονται όλα σαν φυσική συνέχεια. Και το νιώθω στο σώμα μου ότι αυτό, όταν λειτουργεί, δηλαδή το ξέρω από πριν. Δυσκολεύομαι πάντα στο... Αχ, μήπως έπρεπε να βάλω και αυτό, μήπως έπρεπε.
0: Καλά,
1: να πω
0: αυτό
1: και
0: υπάρχει, αυτό ποτέ δεν θα λείψει όταν επιλέγεις να κάνεις ένα πρόγραμμα.
1: Ναι, αυτό δεν σταματάει. Αλλά τώρα, ξέρεις, όταν πια σταματάς και λες, okay, αυτό είναι, και πια το παρουσιάζεις, μετά εισπράττεις αυτό που είναι να εισπράξεις από τον κόσμο και νιώθεις ότι, okay, εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω βιώσει όλο αυτό. Η χαρά μου είναι όταν έρχονται άντρες γυναίκες, και τονίζω και το και άντρες, γιατί έχει σημασία για την παράσταση αυτή, που νιώθουν ότι βρήκαν κάτι από τον εαυτό τους μέσα και έρχονται να σε ευχαριστήσουν που νιώσανε ότι τους είδες, και ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαδοθεί και είναι κάτι που πρέπει να δουν και πιο μικρά παιδιά κτλ. Για μένα αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, ας πούμε. Πέρα από το ότι περνάω πάρα πολύ καλά κατά τη διάρκεια.
0: Ρίτα, η ροή είναι συνεχής, δηλαδή μπαίνει μέσα στο κείμενο η μουσική, ναι, και λοιπά, ή κόβεται και με τα χειροκροτήματα?
1: Κόβεται και με τα χειροκροτήματα. Mm-hmm. Έχουμε και επαφή, δηλαδή υπάρχει και μια διάδραση με το mm-hmm. κοινό. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ροή.
0: Η σκηνοθετική επιμέλεια μεταξύ σας?
1: Της αυτού μεγαλειότητας, αυτοσκηνοθετήθηκα και σε πολλά πράγματα με βοήθησε και ο Νίκος, πάντα να υπάρχει ο Νίκος Χολάρος, που είναι, είμαστε φίλοι με τον Νίκο από την εποχή που ήμασταν στο Γκραουνάκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην εποχή της Σπύρας. Και μάλιστα και ένα τραγούδι που έχουμε βάλει μέσα στην παράσταση, το έλεγα στη Σπύρα. Και είχα να το πω από τότε. Και είναι του Νίκου. Λοιπόν, είχα δηλαδή τη βοήθεια ενός ανθρώπου που εμπιστεύομαι πάρα πολύ, mm-hmm. και με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, σε πολλά σημεία, ας πούμε, είχε και κάποιο χαλινάρι ο Νίκος, δηλαδή με τράβαγε και λίγο ότι όχι, μην το πεις αυτό, mm-hmm. όχι, μην κάνεις αυτό, δηλαδή υπήρχε και μία τέτοια...
0: Αυτό μόνο καλό είναι. Αυτό είναι μόνο καλό. Ένα τρίτο ναι. μάτι που εσύ έτσι ναι. κι αλλιώς δεν είσαι αντικειμενική με τα πράγματα, είναι δικά σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μαζί σου, κιθάρα, πιάνο, τραγούδι, Παντελής Κυραμαριός. Στο βιολί,
1: ο Βαγγέλης ο Τούντας.
0: Στο ακορντεόν ο Ντίνας.
1: Στον ήχο ο Σάκης, ο Πυριόχος. Εντάξει, είναι μια ομάδα που κάπως έδεσε από την αρχή και τα παιδιά με συγκινήσανε, γιατί ένιωσα ότι στα αλήθεια το αγαπήσανε όλο αυτό. Mm-hmm. Γιατί και αυτοί στην αρχή μπήκανε σε αυτό επειδή τους, ξέρεις, τους έκανα μία πρόταση. Εγώ τους είπα πάμε να κάνουμε αυτό. Δεν ξέραν τι είναι αυτό. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είδαν τι είναι αυτό στην πρώτη παράσταση. Μέχρι τότε...
0: Πού το πρώτο παρουσίασες, στην Θεσσαλονίκη?
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Α, στο Αυλαία.
1: Στο Αυλαία, ναι. Mm-hmm. Εκεί κατάλαβαν τι είναι όλο αυτό και... Mm-hmm. Η δική τους αντίδραση, να σου πω την αλήθεια, για μένα ήταν και από τις πιο συγκινητικές.
0: Πες μου κάτι, πόση διαφορά υπάρχει από την πρώτη παράσταση μέχρι τώρα που έχετε παίξει 2-3 φορές, αν δεν κάνω λάθος? Δηλαδή, διορθωθήκανε πράγματα, το μετρήσατε σε σχέση με τον κόσμο?
1: Ναι, το νιώθεις ότι, όπως ξέρεις, όπως είναι σε όλα, ρε παιδί μου,
0: βέβαια,
1: έρχεται κάποια στιγμή που ρέει πιο εύκολα όλο αυτό. Mm. Νιώθεις, ξέρεις που είναι τα πατήματά σου, ξέρεις τι είναι το μετά, δεν είσαι με αυτή την αγωνία, ας πούμε, της αρχής. Mm-hmm. Αλλά τώρα επειδή είχαμε και ένα διάστημα που έχουμε να το παίξουμε από τότε που τελειώσαμε από το Σταυρό, ξέρεις, χρειάστηκε να ξαναμπούμε λίγο στο
0: κλίμα.
1: Εντάξει, κοίταξε, για μένα είναι από τα πιο όμορφα και πιο σημαντικά πράγματα που έχω παρουσιάσει εγώ μόνη μου. Και το λέω με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Εγώ θα πω κάτι που ίσως ο κόσμος δεν το ξέρει ή το έχει αντιληφθεί, ότι έχεις μεγάλες ικανότητες ηθοποιού και κυρίως έχεις και ένα ταλέντο στο να μιμήσει φωνές. αυτό χρειάζεται στην παράσταση, πιστεύω. έξω όταν τα κάνουμε, όταν γελάμε, αλλά χρειάζεται στην παράσταση. Να σου πω, να πούμε λοιπόν ότι είναι στις 8:30 η έναρξη.
1: Λοιπόν, ναι,
0: λίγο αυστηρά
1: να πούμε. Είναι σημαντικό, γιατί ενώ έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε στις 9, δηλαδή τα εισιτήρια και οι αφίσες και όλα γράφουν στις 9, όμως επειδή τα θέατρα και τα συγκεκριμένα το Λαμπέτι τώρα που είναι ανοιχτό και
0: μέσα στο...
1: υπάρχουν σπίτια.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει περιορισμός και στις 11 πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε τελειώσει. Άρα για τον λόγο αυτό και για να μην είμαστε αγχωμένοι, έχουμε ειδοποιήσει με μηνύματα τον κόσμο που έχει κλείσει η εισιτήρια ότι θα θέλαμε, επειδή οι πόρτες ανοίγουν στις 8, θα θέλαμε να έρθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, έτσι ώστε και εμείς να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα την παράσταση.
0: 8:30
1: για να μην χρειαστεί να κόψουμε.
0: Ναι, ωραιότατα. Ναι, γιατί άμα είναι παράσταση και δεν είναι
1: ακριβώς,
0: απλά μια συναυλία,
1: δεν
0: μπορείς να αφαιρέσεις κάτι.
1: Να κόψω, ρε παιδί μου, 5-6 τραγούδια.
0: Χάνεται μέσα η μαγεία όλου του πράγματος.
1: Θα χάσει το νόημα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε
0: να πούμε,
1: θα ήθελα να μην κόψω κάτι.
0: Ότι στον ίδιο χώρο θα ξαναπαρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
1: Ναι,
0: στις 12 Σεπτεμβρίου, επίσης, ημέρα Σάββατο. Εκεί θα έχουμε
1: εκεί
0: το χρόνο.
1: Δεν θα μας πειράξει πολύ το 8:30, γιατί τώρα ξέρεις, αύριο 8:30 μεθαύριο.
0: Είναι μέρα.
1: Θα είναι φως. Ναι, θα έχει φως. Mm. Αναγκαστικά εκεί για το πρώτο μισάωρο, ας πούμε, δεν θα έχουμε ουσιαστικά φώτα. Θα λείπει από την παράσταση αυτό. Αλλά θυσιάζουμε κάτι για να κερδίσουμε το νόημα καλύτερα.
0: Οκ, okay. Λοιπόν, Ρίτα μου, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Και σε όλους σας, γιατί ξέρω ότι η παράσταση, μια παράσταση θέλει συλλογικότητα για να βγει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια.

η γνωστή και τόσο αγαπημένη μελωδία του Νικόλα Πιοβάνη για την ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι, η La Vita è Bella, η ζωή είναι ωραία, εδώ με την ερμηνεία της Νουά. Η Νουά έχει την ερμηνεύτρια με διεθνή καριέρα, την έχουμε απολαύσει και στη χώρα μας. Εδώ έγραψε και τους αγγλικούς στίχους. Να σημειώσουμε πως τόσο η ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι, το La Vita è Bella, όσο και η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη τιμήθηκαν με το βραβείο Όσκαρ. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με το περίφημο «Γιουκάλι» του Κουρτ Βάιλ. Το διάσημο τραγούδι γράφτηκε το 1934 για το θεατρικό έργο Marie Galant και μάλιστα εκεί ήταν σε ορχιστρική μορφή. Ένα χρόνο αργότερα ο ηθοποιός και συγγραφέας Ροζέ Φερνέ έγραψε στίχους. Τι είναι το «Γιουκάλι»? Είναι ένα φανταστικό νησί, ένας τόπος απόλυτης ευτυχίας, ελευθερίας, αγάπης και γαλήνης. Ένα όνειρο, μια ουτοπία που δεν υπάρχει πραγματικά. Η ερμηνεία από τον εξαιρετικό Rufus Wainwright και από τον δίσκο του I'm Strange Here Myself, που τραγουδάει μουσικές τραγούδια του Kurt Weill.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το σχολιασμό σας, μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής την ξεκινήσαμε με μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το ορχιστρικό με τίτλο «Πρωινό στο Ναύπλιο» από το soundtrack της ταινίας του Γιώργου Σκαλενάκη «Ντάμα Σπαθή» το 1966. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος είναι από τους σημαντικότερους συνθέτες μας με μεγάλο έργο. Δημιουργός με ολοκληρωμένη αισθητική και φιλοσοφία για τη μουσική. Δημιούργησε το δικό του μουσικό ρεύμα, μια μουσική που ακούγεται ταυτόχρονα αρχαίγονη και σύγχρονη. Τη μουσική του πρόταση την ονόμασε «Επιστροφή στις ρίζες». Συνδυάζε παραδοσιακά όργανα όπως κρητική και ποντιακή λύρα, σαντούρι, κανονάκι, με ήχους συμφωνικούς. Ο ίδιος τόνιζε ότι η «Επιστροφή στις ρίζες» δεν σήμαινε νοσταλγία ή επιστροφή στο παρελθόν, αλλά δημιουργική αξιοποίηση της παράδοσης για να γεννηθεί κάτι καινούριο.

τόσα χρόνια δίσεκτα από το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημύρη. Μουσικό χρονικό της νεότερης ελληνικής ιστορίας αφηγείται την πορεία του ελληνισμού το χρονικό μέσα από χαρακτηριστικές χρονολογίες και πρόσωπα από τη Μικρά Ασιατική καταστροφή μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια. Ο Νίκος Ξυλούρης, κορυφαίος ερμηνευτής με φωνή γήινη και συγχρόνως αρχαγγελική. Από τις πρώτες ερμηνεύτριες του Γιάννη Μαρκόπουλου συμμετέχει και στο χρονικό η Μαρία Δημητριάδη.

Ήταν η Μάρια Δημητριάδη στο Λιονταρόπουλο από το χρονικό Γιάννης Μαρκόπουλος Καπαχημύρης, δηλαδή ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Ένα από τα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου που εγώ προσωπικά αγάπησα από μικρός είναι το «Πέρα από τη θάλασσα», σε στίχους του Ρίκου Θαλασσινού με τη Βίκη Μοσχολιού. Ακούγονταν στην ταινία «Κατηγορώ τους ανθρώπους» του Ντίνου Δημόπουλου το 1966.

Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου του 2023. Από αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο δεν μπορούμε να μην ακούσουμε τη φωνή του. Είναι δύο τραγούδια από τον κύκλο «Τα τραγούδια του νέου πατέρα» σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού. «Η θαλασσινή, την εικόνα σου ή χρώματα και αρώματα».

Ακούσαμε τον Γιάννη Μαρκόπουλο σε δύο από τα τραγούδια του νέου πατέρα, σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού, τη Θαλασσινή και την εικόνα σου. Τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου τώρα, τα παιδιά που χάθηκαν, είχε ακουστεί για πρώτη φορά στο δίσκο το Περιβόλι του Τρελού. Εμείς θα ακούσουμε πώς το ερμήνευσαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Τα παιδιά που χάθηκαν.

Τα πιο ωραία παραμύθια από όσα σου έχω διηγηθεί είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί, για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες του βορρά, για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι, στη στρίγκλα, στη σπηλιά. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας στη δική του ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Ένας Διονύσης Σαββόπουλος από μια άλλη εποχή, πολύ πολύ δημιουργική τότε.

Le rose e la pietra, τα τριαντάφυλλα και η πέτρα. Αυτό είναι τραγούδι, είναι μάλλον ορχιστρικό, του Ιταλού Νέλφα ή Giovanni Πελίνο, όπως είναι το όνομά του, γραμμένο για την κινηματογραφική ταινία Σατούρνο Κόντρο. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, την Βίβιαν Νικολοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλεφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Canción de las simples cosas, το τραγούδι των απλών πραγμάτων. Κανείς αποχαιρετά, δίχως να το καταλάβει, τα μικρά πράγματα, όμοιος με ένα δέντρο που τον καιρό του φθινοπόρου χάνει τα φύλλα του. Τελικά, η θλίψη είναι ο αργός θάνατος των απλών πραγμάτων, εκείνων των απλών πραγμάτων που μένουν να πονούν βαθιά μέσα στην καρδιά. Πάντα κανείς επιστρέφει στα παλιά μέρη όπου κάποτε αγάπησε τη ζωή και έπειτα συνειδητοποιεί πόσο πολύ απουσιάζουν τα πολύ αγαπημένα πράγματα. Γι' αυτό, κορίτσι, μην φεύγεις τώρα ονειρεύοντας την επιστροφή, γιατί η αγάπη είναι απλή και τα απλά πράγματα ο χρόνος τα καταβροχθίζει. Μείνε εδώ στο υπέρτατο φως αυτού του μεσημεριού, όπου θα βρεις με το ψωμί και τον ήλιο το τραπέζι στρωμένο. Canción de las simples cosas, το τραγούδι των παλιών πραγμάτων, το ακούσαμε από την Τσαβέλα Βάργας. Είναι από τα σπουδαιότερα τραγούδια της λατινοαμερικάνικης μουσικής, γραμμένο γύρω στα 1970 από τον Σέζαρι Ζέλια και τον Αρμάνδο Τεχάδα. Το τραγούδι έγινε παγκοσμίως γνωστό από τις φωνές τόσο της Μερσέδες Σόσα όσο και της Τσαβέλα Βάργας που ακούσαμε. Το τραγούδι ακούγεται και στο soundtrack της εξαιρετικής καινούργιας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές», και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σκηνή, όταν η τραγουδίστρια Αμάιο Ρομέρο, νέα τραγουδίστρια, το ερμηνεύει σχεδόν ακαπέλα, απλά υπάρχει ένα βιολοντσέλο κάπου-κάπου που σχολιάζει με 2-3 νότες τη μελωδία. Για μια ακόμη φορά, η ματιά του Πέδρο Αλμοδόβαρ, εξαιρετική, διεισδυτική και γεμάτη ευαισθησία.

Το Αερικό είναι από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Το ακούσαμε από την Αλκιόνη που το ενορχίστρωσε και το ερμήνευσε με τέτοιο ατμοσφαιρικό τρόπο.

μου μίλησε ένα γιασεμί. Ήταν η φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου και του Κυριάκου Καραμπερόπουλου. Ήταν η σύμπραξη της Μαρίας Παπαγεωργίου με το μουσικό φόλκ συγκρότημα των Αλκμάν.

Georgia on my mind, από τα κορυφαία τραγούδια της αμερικάνικης μουσικής, γραμμένο το 1930 από τον Hoggy Carmichael και τον Stuart Gorel. Παγκοσμίως γνωστό έγινε 30 χρόνια αργότερα, το 1960, όταν το σφράγισε με αυτή την ερμηνεία που ακούσαμε ο Ray Charles. Το 1979 η πολιτεία της Georgia ανακήρυξε επίσημα το Georgia on my mind ως πολιτιακό ύμνο. Ο Ray Charles έφυγε σαν σήμερα το 2004. Εδώ τελειώνουμε. Πλανώδια ήταν οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα σήμερα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου που ρυθμίζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα.
1: Έπρεπε να ξεκινήσουμε σήμερα με το Τζοπανάκο, έτσι, γιατί αυτό επιτάσσει η ιστορία. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική η σημερινή, μια μέρα που ήταν πολύ δύσκολη και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή ανήμερα, πάλι η ίδια μέρα, 11 Ιούνιου 2013, ανακοινώνεται από την κυβέρνηση, τότε ήταν ένας συνασπισμός κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και ποιο άλλο ήταν, ένα κόμμα της αριστεράς, ξέχασα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι την ονομασία του δηλαδή, θα σας τα πω στην πορεία. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Σίμω Κεδίκογλου, το μαύρο στην ΕΡΤ, για να πιθασεύσουν με αυτόν τον τρόπο τις παχές αγελάδες. Εμάς δηλαδή που δουλεύαμε κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, πολλές ώρες παράγοντας το έργο και παίρνοντας πάνω μας όλη την ευθύνη των μεγάλων συμβολέων που είχαν φτιάξει οι ίδιοι για τους δικούς τους επιλεγμένους δημοσιογράφους και άλλους υπαλλήλους. Ήταν μια ιστορία δύο ταχυτήτων και τελικά αυτοί που την πλήρωσαν ήταν αυτοί οι οποίοι παρήγαγαν το έργο, αυτοί οι οποίοι δούλευαν σκληρά, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν την ΕΡΤ και το απέδειξαν βέβαια το κομμάτι αυτό της αγάπης για την ΕΡΤ μέσα από τον διετή αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε εκείνη την ημέρα στις 11 Ιούνιου του 2013 και δήρξε ακριβώς 2 χρόνια με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Έχω ετοιμάσει έτσι ένα αφιέρωμα φυσικά, τα έχω ζήσει πολύ καλά και πολύ έντονα τα γεγονότα, οπότε νομίζω ότι ήταν εντάξει, δύσκολο τι να πρωτοεπιλέξει από όλα αυτά που έγιναν σε αυτή τη διετία, αλλά ήξερα κατά πού να κινηθώ πάρα πολύ καλά, σχεδόν με κλειστά μάτια. Και αυτό θα κάνουμε, ένα οδηπορικό, όπως άλλωστε είναι και το βιβλίο που έχω γράψει για το μαύρο της ΕΡΤ, με τίτλο «Θα νικήσουμε», ένα οδηπορικό του αγώνα αυτής της διετίας και πώς κατάφεραν οι εργαζόμενοι να πετύχουν μια ιστορική νίκη παγκόσμιας ακτινοβολίας, θα έλεγα, γιατί είναι η πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο να έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία κλείνει τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και βρίσκει απέναντί της τους εργαζόμενους οι οποίοι λένε όχι, δεν κλείνει. Έτσι κάπως γεννήθηκε η ΕΡΤ Open, όπως λέγαμε, και βέβαια ξεκίνησαν και οι κινητοποίησεις από μια χούφτα εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και εγώ, που τότε αποφασίσαμε μια παρέα να διασχίσουμε απ' άκρος άκρο την Ελλάδα, να βρεθούμε κοντά στους περιφερειακούς σταθμούς που κρατούσαν δυνατά σε κάθε περιοχή ζωντανά το ραδιοφωνικό τους πρόγραμμα απέναντι στο μαύρο της ΕΡΤ, και νομίζω ότι εκεί ήταν και η σπίθα που έδωσε το μεγάλο έναυσμα, το μεγάλο σύνθημα για την τελική νίκη. Και παράλληλα μην ξεχάσουμε και την ΕΡΤ3, η οποία δεν έπαψε λεπτό να εκπέμπει μετά το μαύρο και μέχρι την επίσημη επαναλειτουργία της το 2015. Να πούμε ότι εκείνη η μέρα, εντάξει, τώρα τη θυμάστε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είχε βρεθεί εδώ στον προάβλιο χώρο, στο χώρο του Ραδιομεγάρου, όταν ανακοινώθηκε ότι η ΕΡΤ κλείνει, και έτσι ξεκίνησε. Και εμείς, καταλαβαίνετε, τότε ευρώτητοι ήμασταν, δεν ξέραμε τι μας συμβαίνει. Ξαφνικά ακούς ότι μένεις από δουλειά και δεν ξέρεις τι θα κάνεις, γιατί έχεις και παιδιά να μεγαλώσεις. Και πέρα από όλο αυτό το κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο